0: Το σύνολο Huelgas υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel ερμήνευσε τους θρήνους του Carl Laughton. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Λίγα έργα στην ιστορία της μουσικής απέκτησαν τόσο γρήγορα πολιτικό βάρος. Ο Ζαν Σιμπέλιους έγραψε το «Φινλάνδια» έργο 26 το 1899, όταν η ρωσική αυτοκρατορία έσφιγγε τον έλεγχό της πάνω στη Φινλανδία και το έργο απαγορεύτηκε αμέσως από τις αρχές κατοχής που το αναγνώρισαν ως κάτι επικίνδυνο. Κυκλοφορούσε με διάφορους τίτλους για να αποφύγει τη λογοκρισία και έγινε σύμβολο εθνικής αντίστασης πριν καν εκδοθεί επίσημα. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Ντελιάν Λαζάροβα.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Ντελιάνα Λαζάροβα ερμήνευσε το έργο «Φινλάντια» του Ζαν Σιμπέλιους. Ο Αντωνίν Τβόρζακ συνέθεσε το κονσέρτο για βιολί σε Λάε Λάσσονα έργο 53 με την προοπτική να το ερμηνεύσει ο θρηλυκός Ιώζεφ Ιωάκιμ, ο οποίος όμως όντας υπερβολικά σχολαστικός ζήτουσε διαρκώς αλλαγές και τελικά δεν το έπαιξε ποτέ. Παρά την απόρριψη, το έργο καθιερώθηκε ως αριστούργημα. Στο βιολί η Λίλη Αποτσιτάρη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Ντελιάνα Λαζάροβα.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε Λάι Λάσονα, έργο 53 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμήνευσε η βιολονίστα Λίλη Αποτσιτάρη μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε η Ντελιάνα Λαζάροβα. Ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι συνέθεσε την τέταρτη συμφωνία του το 1877, την εποχή που ο σύντομος και αποτυχημένος γάμος του τον είχε οδηγήσει στα πρόθυρα της νευρικής κατάρρευσης. Το έργο, το οποίο ο ίδιος περιέγραψε ως μία μάχη ενάντια στο τυφλό και αμήλικτο πεπρωμένο, ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Ντελιάνα Λαζάρο.

Ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 4 σε Φα Ελάσσονα, έργο 36 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Ντελιάνε Λαζάροβα. «Μη μου τραγουδάς, ωραία κόρη». Αυτό το διάσημο τραγούδι γράφτηκε από τον Σεργέι Ραχμάνινοφ σε ηλικία μόλις 19 χρόνων, βασισμένο σε ένα ποίημα του Πούσκιν. Η μουσική περιγράφει πώς ένας σκοπός μπορεί να ξυπνήσει τις οδυνηρές αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας και ενός χαμένου έρωτα.

Η σοπράνο Πολίνα Πατσίτσακ, ο Μπάρναμπας Κέλεμεν στο βιολί και ο Ζόλταν Κότσης στο πιάνο ερμήνευσαν το τραγούδι «Μη μου τραγουδάς ωραία κόρη», έργο 4, αριθμός 4, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τους σλαβικούς χορούς τους έγραψε ο Αντωνίν Ντβόρζακ αρχικά για πιάνο 4 χέρια και η επιτυχία τους ήταν τέτοια που ο εκδότης Ζίμροκ τον πίεσε να τους ενορχιστρώσει αμέσως. Ο Ντβόρζακ έγραψε την πρώτη σειρά των 8 χορών το 1878 στα 37 του, εμπνευσμένος από τους ουκρικούς χορούς του Μπραμς, αλλά με αμυγό σλαβικό υλικό. Ο τέταρτος χορός, σε φαμίζωνα, έχει χαρακτήρα σκοτεινότερο από τους υπόλοιπους και μια ελεγιακή διάθεση που ξεχωρίζει. Τον ερμηνεύουν οι πιανίστες James Anagnoson και Leslie Kinton.

Αυτός ήταν ο συλλαβικός χορός σε Φα Μίζωνα, έργο 46, αριθμός 4 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμήνευσαν οι πιανίστες James Ανάγνωσον και Leslie Kinton. Το κομμάτι που ακολουθεί, γνωστό ως Τόρσο, είναι το μόνο ολοκληρωμένο μέρος από μια σονάτα για βιολί που ο Τζορτζ Ένεσκου ξεκίνησε να γράφει στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά δεν τελείωσε ποτέ. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Κλάρα Τσερνάτ και ο πιανίστας Τιερί Ουιγέ.

Η βιολονίστα Κλάρα Τσερνάτ και ο πιανίστας Τιερί Ουιγέ ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί «Τόρσο» του Τζόρτζε Ενέσκου. Και το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με αποσπάσματα από τα 20 ουγγρικά λαϊκά τραγούδια του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμηνεύουν η σοπράνο Πολίνα Πατσίτσακ και ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης.

0: Η σοπράνο Πολίνα Πατσίτσακ και ο πιανίστας Ζόλταν Κότσις ερμήνευσαν αποσπάσματα από τα 20 ουγγρικά λαϊκά τραγούδια του Μπέλα Μπάρτοκ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με ένα έργο που κρύβει ένα δημιουργικό πάζλ. Ο Wolfgang Amadeus Mozart συνέθεσε τα δύο πρώτα μέρη της σονάτας για πιάνο σε φαμίζωνα Köchel 533 το 1788 στη Βιέννη. Αλλά για να την ολοκληρώσει και να την εκδώσει, αναθεώρησε και πρόσθεσε ως φινάλε ένα ρόντο που είχε γράψει 2 χρόνια νωρίτερα, δημιουργώντας ένα ενιαίο αριστούργημα. Στο πιάνο η Άνια Γκέρμαν.

η πιανίστα Άνια Γκέρμαν ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο σε Φα μίζωνα και Χελ 533 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Το κουαρτέτο για έγχορδα σε Σολ μίζωνα, έργο 76 αριθμός 1 του Γιώζεφ Χάιντν, γράφτηκε το 1797, την εποχή που ο συνθέτης είχε επιστρέψει από τα θριαμβευτικά του ταξίδια στο Λονδίνο. Το ακούμε τώρα από το κουαρτέτο Ελίας.

Το κουαρτέτο Ελίας ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε σολ μίζωνα, έργο 76, αριθμός 1 του Joseph Haydn. Ο George Gershwin, σε συνεργασία με τον αδερφό του και στιχουργό Άιρα, κατάφερε να γεφυρώσει με απόλυτη επιτυχία τη λόγια μουσική με τον κόσμο του Broadway. Η σοπράνο Annika Skoglund, ο πιανίστας Bengt Åke Lundin και ο Staffan Seholm στο κοντραμπάσο ερμηνεύουν 3 από αυτά τα τραγούδια.

η σοπράνο Annika Skoglund, ο πιανίστας Bengt-Åke Lundin και ο κοντραμπασίστας Staffan Seholm ερμήνευσαν τρία τραγούδια του George Gershwin, «The Man I Love», «I Got Rhythm» και «Someone to Watch Over Me». Και από τους νυχτερινούς ρυθμούς της Αμερικανικής Μεγαλούπολης επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να αντικρίσουμε το ελληνικό φως μέσα από τη ματιά ενός σπουδαίου κεφαλονίτη δημιουργού.

Ο Αντίοχος Ευαγγελάτος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Εθνικής Μουσικής Σχολής, σπούδασε στη Λειψία και στη Βιέννη, αλλά η καρδιά του έμεινε για πάντα στραμμένη στο ελληνικό τοπίο. Ακούσαμε το συμφωνικό του ποίημα «Ακρογιαλιές και βουνά της Αττικής», που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πιλερινού. Το «Marceau de Concert» για άρπα και ορχήστρα σε σολ μίζωνα, έργο 154 του Camille Saint-Saëns, ακολουθεί, έργο που συνέθεσε το 1918 σε ηλικία 83 ετών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην εξωτική γαλλική επαρχία. Ερμηνεύει η αρπίστα Σουζάνα Κλιμτσάροβα με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σόφιας που διευθύνει ο Ντιμιτάρ Μανόλοφ.

Ακούσαμε το Marceau de Concert για άρπα και ορχήστρα σε σολ μίζωνα, έργο 154 του Camille Saint-Saëns, που ερμήνευσε η αρπίστα Σουζάνα Κλεντσάροβα με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σόφιας που διεύθυνε ο Ντιμιτάρ Μανόλοφ. Το Adagio για κλαρινέτο και πιάνο γράφτηκε από τον Ζόλταν Κόνταϊ το 1905, τη χρονιά που ξεκίνησε τη σπουδαία του πορεία για τη διάσωση του ουγγρικού φολκλόρ. Αν και αρχικά προοριζόταν για βιολί, η εκδοχή του για κλαρινέτο αναδεικνύει έναν μοναδικό, ζεστό και ελεγιακό χαρακτήρα. Στο κλαρινέτο ο Κλάμαν Μπέρκης και στο πιάνο ο Ζόλταν Κότσης.

ο κλαρινετίστας Κλάμαν Μπέρκες και ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης ερμήνευσαν το αντάτζο για κλαρινέτο και πιάνο του Ζόλταν Κόνταϊ. Και το σημερινό μας νοτούρνο τελειώνει με τη σερενάτα για εγχορδά σε μία ελάσσονα έργο 20 του Έντουαρτ Έλγκαρ, μία σύνθεση του 1892 που ο ίδιος ο δημιουργός αγαπούσε ιδιαίτερα σε όλη του τη ζωή. Ερμηνεύουν οι Royal Academy Soloists υπό τη διεύθυνση του Cleo Gould.

0: Ακούσαμε τη σερενάτα για έγχορδα σε μη ελάσσονα έργο 20 του Edward Elgar που ερμήνευσαν οι Royal Academy Soloists υπό τη διεύθυνση του Cleo Gould. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Με τον ήχο του αγαπητού Λούντβιχ θα ξεκινήσει ο ήχος της αυγής σήμερα. String Quartet νούμερο 14 σε Do Dies Ελάσσονα, όπως 131. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Presto και το έβδομο μέρος Allegro. Παίζει το Αφιάρα Quartet.

Η Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan θα ερμηνεύσει Franz Liszt, Mephisto Waltz νούμερο 1, S110, κάθετος 2.

Γκαμπριέλ Φουρέ, πιάνο κουίντετ νούμερο 2 σε ντο ελάσσον όπους 115. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro Molto, παίζει το Ιζάια Κουάρτετ.

Από το κουίντετο στο κουαρτέτ. Πιάνο κουαρτέτ νούμερο 1, όπως 69, σε σύφεση μίζωνα. Μελμπόνης. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Μοντεράτο. Ερμηνεύει το Louis Farec Ensemble.

και από το κουαρτέτο στο τρίο. Πιάνο τρίο όπου 40 σε μύφεση μίζωνα, Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλι Allegro con Brio. Παίζει το Gustav Trio.

και σιγά σιγά φτάσαμε στο σόλο. Ο Γκλεν Γκούλντ ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό τρόπο Johann Sebastian Bach, Invention νούμερο 2 σε ντουελάσσονα BWV 773.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαστε όλοι καλά. Και βέβαια να πω ότι έχουμε κουνηθεί, είναι μια σεισμική ακολουθία. Κοινωνώ από το πρωί, με το πρωί, πολύ πιο πρωί, με τον Ευθύμιο Λέκα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε λίγο πιο μετά την ενημέρωση, τη σχετική ενημέρωση, γιατί όλη τη νύχτα, και για όσους βέβαια μένουμε εκεί κοντά στην περιοχή της γέφυρας του Ρίου, επειδή εκεί βορειοανατολικά από Ρίο, δεν έχετε, αν δείτε δηλαδή τη λίστα βάσει των σεισμών που ήδη υπάρχουν από το αστεροσκοπείο, αλλά και όχι μόνο, έχω μετρήσει κάπου μέχρι τώρα 52 σεισμούς. Από χθες λοιπόν το βράδυ μετά τις 8.30-9 έφτασε μέχρι και 3,3, αλλά ήταν από 0,8, 1,3, 1,4, 1,7 και πριν από 53 λεπτά επίσης είχαμε γύρω στο 1,8, πάλι βορειοανατολικά από Ρίο. Εντάξει, είχαμε και στο Αίγιο, είχαμε και στη Ζήρια μικρούς. Αυτή δεν είναι ανησυχητική βέβαια. Αυτή η ακολουθία όμως, αν συνεχιστεί, σίγουρα θα είναι. Γιατί είχαμε και 3,1, είχαμε και πάνω, δηλαδή από την τάξη του 3, 3,1, 3,4, 3,7. Και αυτό νομίζω ότι γύρει πολλά ερωτηματικά. Τις απαντήσεις τις έχουν οι σεισμολόγοι. Μου πείτε πού ξέρουν και αυτοί τι θα προβλεφτεί και τι θα γίνει. Μακάρι να υπήρχε ένα σύστημα, όπως είχαν πει πιο παλιά, που θα προβλέπει σεισμό, να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Εντάξει, αυτή η αναστάτωση απλά είναι μια αναστάτωση η οποία θέλει και απαντήσεις. Τι απαντήσεις θα μου πείτε, τέλος πάντων. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κωνσταντίνα, είναι δική μου συντροφιά. Και εγώ, Δήμητρα Αναργύρου, πίσω από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έως τις 9. Ο Γιώργος Λιμπέρης θα είναι στην επικοινωνία μαζί σας, αλλά και με κάλεσμα ως εκπομπής, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές ανάσες. Τι να σας πω τώρα, είπαμε, το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Να το, πόσες φορές το έχω πει. Η Πάτρα, έτσι θα λέγαμε, έχει συγκινηθεί πολύ, όπως και όλη η Ελλάδα, από τον ξαφνικό θάνατο αυτού του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Παράξενο να λυπάσαι αληθινά για έναν άνθρωπο που δεν γνώρισες ποτέ. Ίσως ξέρετε γιατί κάποιες φορές αναγνωρίζουμε στον πόνο του άλλου κάτι από το δικό μας πόνο. Όχι τον ίδιο λυγμό, δεν είναι εύκολο, ούτε την ίδια ζωή. Μόνο εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ρογμή που μας κάνει για μια στιγμή λιγότερο ξένους. Ας είναι ελαφρύ λοιπόν το χώμα και εκεί που έφτασε να είναι καλά, να είναι καλά η ψυχή του, να ελευθερώθηκε από οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάνε όλοι για έναν άνθρωπο τον οποίον άκουσαν να τραγουδά τις πληγές, τις σιωπές, τις αγάπες και τις μοναξιές μας, να ήταν δικές του. Τώρα λοιπόν που η φωνή αυτού του ανθρώπου και έφυγε και μικρός σώπασε, θα μείνει ίσως η πιο δυνατή του απάντηση στο χρόνο. Και κάποιοι λένε δεν έφυγε, ποτέ δεν φεύγουν. Θα επιστρέφει κάθε φορά που θα ακούγεται η φωνή του, που ένας άνθρωπος θα δακρύσει με ένα τραγούδι του και που μια καρδιά θα τον θυμάται. Γιατί όσο θα υπάρχει τραγούδι, θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που το έβγαλαν από την ψυχή τους σαν να το έλεγαν για μας. Και όσο θα υπάρχει μνήμη, θα κατηχεί σε αυτή, όσο θα χτυπά έστω και μια καρδιά στο ρυθμό του και θα μας υπενθυμίζει τι θα πει τραγούδι με ψυχή. Και ας ευχόμαστε πάντα να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με ψυχή και ας μην φεύγουν νωρίς. Θα πάμε όπως πάμε πάντα στην ανάγνωση των εφημερίδων. Έχω και τη γνώμη και την Πελοπόννησο σήμερα όπως πάντα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. 10 του μήνα σήμερα, 10 Σεπτέμβρη. Έφτασε και στα μέσα του Σεπτέμβρη. Αρχίζει σιγά σιγά και δροσίζει. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι βροχούλες. Θα φθινοποριάσει. Έτσι είναι. Ας ελπίσουμε αυτές οι καινούργιες αρχές με το φθινόπωρο, με την έλευση δηλαδή του φθινοπόρου, να δώσει μια άλλη ανάσα γενικά στην καθημερινότητά μας. Μας ταλαιπώρησαν οι καλοκαιρινοί μήνες με τις πολύ έντονες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα και βέβαια
Να θυμίσουμε ότι όντως δεν έχει τέλος ο Γολγοθάς για τους οδηγούς της Πάτρας, με αυτή την ταλαιπωρία εκεί στο κέντρο, την έχουμε βιώσει ακόμα και παίζει όχι μόνο οι οδηγοί. Λέει η γνώμη σήμερα, μίλαγε το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες του Γιάννη Μπλέσια στον πύργο, αλλά και του Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Και εκεί να είναι ελαφρύ το χώμα αυτών των ανθρώπων που έφυγαν και αυτοί άδικα και πολύ μικροί. Κουράγιο σε όλες τις οικογένειες που χάνουν τους αγαπημένους τους. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πιθανότητα στις 3 Οκτωβρίου μαζί με τον Χέλξεθ για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές ειδήσεις αυτές τις μέρες και χθες είδατε και για το πόλεμο εισαγωγικά εκεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κόλπο. Είναι ανησυχητικά κάποια πράγματα και σε σχέση με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε αυτά να κατασυγάσουν. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε άλλα θέματα και πρέπει να λύνουμε άλλα θέματα δικά μας και όχι αυτά των πολιτικά αντιδών και των παρασκηνίων. Αλλά βέβαια αυτά είναι που μας προσπερνούν και τα έχουμε στην πρώτη γραμμή. Αγανάκτηση στο Θεριανό, μια οργισμένη παρέμβαση μέσω της εφημερίδας Γνώμη, πόσα ακόμα τροχεία πρέπει να γίνουν για να ενδιαφερθεί κάποιος, συμφωνούμε. Από τον Ηλιακό στο ρεύμα, ένικη πολυκατοικία στην Οδό Σμύρνης μετά από 12 χρόνια επιστρέφουν στον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα. Από ό,τι φάνηκε δεν τους συμφέρει κάτι άλλο. Έκαψαν δύο γιοταχείς στο Ψαροφάι και από το αστυνομικό δελτίο, το είδαμε και χθες. Λιγότερος κατά 50% φόρος αίματος. Αναφορά τους μεγάλους δρόμους, ναι, είναι αλήθεια. Υπομεταγγίσεις σε λήψη αίματος. Αυτή λοιπόν είναι μια έτσι, τραγική φάση την οποία περνάνε τα νοσοκομεία λόγω του ότι δεν κατατίθονται έτσι, από τους εθελοντές αιμοδότες πια φιάλες αίματος που περιμένει το κάθε νοσοκομείο. Είναι λοιπόν μια νέα δραματική έκκληση. Και αυτό γίνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. Πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε ότι με το αίμα το δικό μας έχει ανάγκη κάποιος άλλος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Και ειδικά εδώ στην Αχαΐα δεν είχαμε έλλειψη αίματος. Αυτό όμως με την Ελληνική Ομοσπονδία μπορεί να μην αφορά μόνο τον τόπο μας, αλλά να αφορά γενικότερα όλη αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και όσοι είσαστε αιμοδότες, καλό είναι να πάτε. Και το λέω είσαστε γιατί όσοι έχουμε περάσει θέματα πολύ σοβαρά υγείας, δεν μας επιτρέπεται μερικές φορές. Ωστόσο αυτοί που μπορούν πρέπει να πάνε από κάθε οικογένεια, ό,τι και αν γίνει. Γιατί αυτό είναι μια προσφορά αγάπης πάνω απ' όλα. Οι μετακινήσεις δεν είναι βιώσιμη λύση. Και εδώ είναι μια παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δομών της έκτης ΥΠΕ. Και αφού διαβάζω αυτό, να πω ότι ένα νέο εντέλεσθε πήγε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Θα το συζητήσουμε σε λίγη ώρα και μάλιστα εκτενώς. Με το τι επίσης πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κτηνολογικό του Καραμανδανίου και εκεί επίκειται η μετακίνηση με εντολή της υπηρεσίας παιδιάτρου λοιπόν του Καραμανδανίου να φύγει για τη Ζάκυνθο, πήγε εντέλεσθε. Αν είναι αλήθεια αυτό, τότε τα πράγματα πάνε λίγο διαφορετικότερα από ό,τι φανταζόμαστε. Ξαναγυρίσανε πάλι τα ίδια μοτίβα. Γι' αυτό λέει ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας ότι οι μετακινήσεις δεν είναι βιώσιμη λύση και είναι σωστό. Να στελεχωθούν επιτέλους οι δομές και ας κοιτάξουν κάποιοι εκεί στην έκτη ΥΠΕ πως δεν χρειάζονται εντέλεσθε. Χρειάζεται να σκέψουν λίγο πάνω στα πολύ ζωτικά έτσι, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, γιατί όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τους γιατρούς, έχουν να κάνουν με τους ασθενείς. Ατέλειωτες λοιπόν ουρές και ταλαιπωρία σε άλλο θέμα, με μια σχετική φωτογραφία, εμπόδια και αναμονή στη Γούναρη λόγω των εργασιών φυσικού αερίου, σημειωτών στην Αγίου Ανδρέου, όπου τοποθετούνται οι οπτικές σύνες. Εκτός από τα έργα, έχουμε και αυτά τα συγκεκριμένα υποέργα, πολύ συμβατικά βέβαια για το κέντρο της πόλης, αλλά έλα που ήρθαν όλα μαζί. Και ανάσα και λόγω τρένου, σχόλια και αντιδράσεις για το μηδενικό έμφυα στους οικισμούς Διακοπτού και Καλαβρίτων. Να δούμε, θα τηρηθεί αυτό.
που αντί να το πει ο υπουργός που έχει την σχετική αρμοδιότητα, το εξήγηλε η κυρία Αλεξοπούλου. Όλοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο το εξήγηλε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός των υποδομών, και όχι ο ίδιος ο υπουργός των υποδομών που ήταν σε αρμοδιότητά του. Αφετηρία του Ιπάτρα, πανελλήνια συγκίνηση από τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, και κάπου εδώ κλείνω με τη γνώμη. Πάω αμέσως στην Πελοπόννησο. Χάος από τα έργα στην Πάτρα λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Να το. Κυκλοφοριακό μπλόκο διαρκείας, εργοτάξια χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα. Και πιο αναλυτικά, αυτή η κυκλοφοριακή κατάσταση στην Πάτρα παραμένει ασφικτική. Δεν είναι μόνο το ρεπορτάζ που το λέει. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Με τα έργα ανάπλασης οπτικών ινών και φυσικού αερίου που υλοποιούνται ταυτόχρονα. Είναι αυτό που σας είπα. Γίνονται όλα ταυτόχρονα. Και αυτό προκαλεί κομφούζιο στο κέντρο. Στην Λεωφόρο Γούναρη, διαβάζω, οι ουρές έφταναν χθες ως την πλατεία Ομονίας, ενώ η ανησυχία εντείνεται εν ώψη της αυριανής επαναλειτουργίας των σχολείων. Οι πολίτες ζητούν επιτάχυνση των εργασιών, ακόμα και με νυχτερινά συνεργεία, καθώς για αρκετά έργα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι πατρινοί θα πρέπει να οπλιστούν με αποθέματα υπομονής για τον προσεχή χειμώνα και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή, όταν ο Μαζονάκης ξεκινούσε από την Πάτρα. Και μάλιστα είδα μια χαρακτηριστική φωτογραφία με τον Γιώργο τον Κοτοπούλη σήμερα. Νύχτα, μας ξύπνησε και ο σεισμός. Αλλά να σας πω, ήταν πολύ διαφορετικός. Ένα αθώο παιδί, ένα ήσυχο παιδί, ήρεμο παιδί, σύμφωνα με όλους. Κρίμα. Σοκ έχει προκαλέσει όντως ο ξαφνικός θάνατός του. Δημοφιλής και για ιδιαίτερους, από τους ιδιαίτερους λαϊκούς ερμηνευτές, γράφει και εδώ το ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο, κάνουν ένα αφιέρωμα. Η Πάτρα κάτι είχε ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική διαδρομή του, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν ακόμα αποκτήσει δισκογραφία, εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα της πόλης. Γι' αυτό την είδα τη φωτογραφία με τον Γιώργο Κοτοπούλη, ήταν στα χίλια. Πολλά χρόνια πριν. Αγνώριστος και ο Κοτοπούλης. Πάμε σε άλλα θέματα. Η ανατομία γίνεται βιωματική. Αναβαθμίζεται η ιατρική εκπαίδευση στην Πάτρα σε ένα νέο σύγχρονο επίπεδο, όπου περνάει η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο μάθημα της ανατομίας, χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ανδρέας Μετσελόπουλος. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε μια σχετική φωτογραφία με τον Σπύρο Σίγκελο που ξεναγεί συναδέλφους του στο εργαστήριο. Προαστιακός, ο Σεστρώνη νέα γραμμή, βρίσκεται σε εξέλιξη. Όντως όλο αυτό το έργο, οι εργασίες ανακατασκευής της μονής γραμμής από τη Γούναρη ως τον Άγιο Ανδρέα, για την ώρα από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι και το κέντρο, μέχρι την Αγίου Νικολάου, ο προαστιακός δεν λειτουργεί, αλλά κινούνται οι πολίτες με το λεωφορείο, και μετά από Άγιο Ανδρέα μέχρι εκεί με το λεωφορείο μπαίνουν στον προαστιακό και έρχονται μέχρι το Ρίο. Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα. Καλάβρητα, κίνητρο 20.000 ευρώ για αναπληρωτές. Ο πρώτος ορεινός δήμος στην περιοχή που στηρίζει με κίνητρα τη στελέχωση σχολείων. Μπράβο στο Θανάση Παπαδόπουλο. Θανάση, η εμπειρία μετράει. Σχολική χρονιά, κουδούνι με το χέρι στη τσέπη. Μία μέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, η Πελοπόννησος λοιπόν βγήκε στην αγορά των σχολικών. Έχει το ρεπορτάζ, είναι στη σελίδα 18. Τι να σας πρωτοδιαβάσω. Το κάστρο Κλάους ξανανοίγει τις πύλες του. Λίγες ημέρες μετά τη φωτιά, το ιστορικό ινόκαστρο της Αχάια Κλάους ανοίγει πάλι τις πόρτες του για τον τρίγο. Μπράβο σας. Μπράβο. Έτσι, είναι πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά. Και έτσι πρέπει. Ο Φίνικας ξαναγεννιέται. Περιφέρεια για αυτοκινητόδρομο, ναι, υπό προϋποθέσεις. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την αποτίμηση της συμμετοχής εταιρείας στα 23,44 ευρώ. Να δούμε στην πορεία. Να και η Πελοπόννησος που γράφει για το σεισμό στο κύριο άρθρο. Διαβάζω μερικές φορές τα κύρια άρθρα, μου αρέσουν γιατί έτσι αντικατοπτρίζουν όλα όσα σκεφτόμαστε κι εμείς, απόψεις μας. Ο σεισμός λέει δεν θέλει πανικό, όντως παιδιά. Οι διαδεχικές σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Αιτωλικού έγιναν αισθητές σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας. Στο Αιτωλικό μείνατε εδώ, μιλάμε για το Ρίο απόψε 52 σεισμούς, έχω μετρήσει μόνο εγώ. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί και δεν βλέπουν με τα σημερινά δεδομένα λόγω ιδιαίτερης ανησυχίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει αδιαφορία.
Ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα και ακόμα περισσότερο σε μια περιοχή που έχει πληγεί σφοδρά από τον Εγκέλαδο. Η πραγματική ασφάλεια βρίσκεται στους ελεγμένους δημόσιους χώρους, στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, στην ενημέρωση και στις ασκήσεις ετοιμότητας. Το σεισμό δεν μπορούμε να το προγραμματίσουμε. Μπορούμε όμως να έχουμε προγραμματίσει τι θα κάνουμε όταν συμβεί και κυρίως να θωρακίσουμε τις κατασκευές. Μπράβο λοιπόν σε αυτόν που έγραφε το κύριο άρθρο εδώ στην Πελοπόννησο, σε αυτόν τον συνάδελφο. Εννοείται ότι συμφωνούμε σε όλα και τώρα ειδικά που ανοίγουν και τα σχολεία, ας γίνει ένας έλεγχος, γιατί μου έλεγε ο Λέκας πριν από πολλά χρόνια ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν 15 και 20 χρόνια να ελεγχθούν και είναι σχολικά κτίρια. Να το δούμε, να λοιπόν, αν δεν μπορούμε σήμερα να το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, θα το κάνουμε αύριο, όπως και δίποτε. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τα οποία διαβάσαμε εδώ από τις δύο τοπικές εφημερίδες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Θα επανέλθουμε με το θέμα αυτό του Καραμανδανίου, το οποίο έχει να κάνει και με το ακτινολογικό, όπου ο Υπουργός είπε λίγες μέρες πριν πως όλα βαίνουν καλώς και έχει αντικατασταθεί όλο αυτό το θέμα και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία. Κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Και το δεύτερο είναι το εντέλεσθε που δόθηκε τώρα, μάλλον χθες βράδυ, για να το έχω ως είδηση και από τον ίδιο τον κύριο Αλεξόπουλο, σε παιδίατρο του Καραμανδανίου για τη Ζάκυνθο. Θα τα δούμε σε λίγο, θα τα ακούσουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Πάτρα. Το ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων, και είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πριν από αρκετό καιρό, όταν πρωτοξεκίνησε το θέμα, έρχεται πάλι στο προσκήνιο. Βρέθηκε λοιπόν τους προηγούμενους μήνες στο επίκεντρο εξαιτίας αυτής της σοβαρής έλλειψης ακτινολόγων που είχε οδηγήσει ακόμα και σε αναστολή λειτουργίας του τμήματος για συγκεκριμένες ημέρες. Το Υπουργείο Υγείας, απαντώντας μέχρι και πρόσφατα σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, υποστηρίζει ότι σήμερα η 24ωρη κάλυψη των επικότων περιστατικών είναι διασφαλισμένη και ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την κάλυψη των αναγκών με εφημερίες ετοιμότητας, μεικτές εφημερίες, ιδιώτες ακτινοδιαγνώστες και μετακίνηση γιατρού από άλλο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα όμως, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα παραμένει και ότι χρειάζεται μόνιμη και όχι προσωρινή λύση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ακτινολογικό του Καραμανδανίου και κυρίως αν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή απλώς καλύπτεται προσωρινά. Για το λόγο αυτό, τον ευχαριστώ που απεδέχθη ακόμα μια φορά την πρόσκλησή μου. Είναι ο Διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής και Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Καραμανδανίου, ο κ. Βασίλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα, γιατρέ μου.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να βάλουμε τη σημερινή εικόνα χωρίς λόγια περισσότερα και να ξεκινήσουμε από το σήμερα. Ποια είναι αυτή η στιγμή, η πραγματική κατάσταση στο ακτινολογικό του Καραμανδανίου, πόσοι ακτινολόγοι υπηρετούν και πώς καλύπτονται αυτές οι ανάγκες του τμήματος?
1: Η σημερινή εικόνα είναι ότι καλύπτονται από δύο ακτινολόγους. Η μία είναι η διευθύντρια και η άλλη είναι μία συνάδελφος η οποία τελείωσε ειδικότητα, κάνει το αγροτικό της. Και επειδή δεν έχει τελειώσει το αγροτικό, τη λειτουργεί ως ειδικευόμενη. Mm. Δηλαδή αυτή είναι η πλήρη κάλυψη αυτό που αναφέρει το Υπουργείο. Δηλαδή με μία διευθύντρια και μία που κάνει το αγροτικό της και λειτουργεί ως ειδικευόμενη επειδή δεν έχει τελειώσει το αγροτικό της.
0: Σας βάζω απέναντι. Ναι. Ολοκληρώστε, γιατί έχω την απάντηση στο Υπουργείο ότι θέλω να τη σας τη βάλω απέναντι τώρα για να την σχολιάσετε.
1: Ναι, αν μπορείτε να μου τη στείλετε, γιατί ψάχνουμε να τη βρούμε. Η άλλη απάντηση είναι ότι η απάντηση προς το Υπουργείο του Σωματείου είναι ότι η διευθύντρια καλύπτει 22 με 24 εφημερίες. Την επόμενη εβδομάδα θα πάρει άδεια. Θα είμαστε πάλι ακάλυπτοι, καθώς τα περιστατικά θα πρέπει να μεταφέρονται, τα παιδιά θα πρέπει να μεταφέρονται είτε στον Άγιο Ανδρέα είτε στο Ρίο. 22 εφημερίες καλύπτει η διευθύντρια μαζί με την ειδικευόμενη. Οι υπόλοιπες 8 καλύπτονται από τον Άγιο Ανδρέα και από το Ρίο. Πάλι στο ασθενοφόρο, δηλαδή τα παιδιά και μετακινούνται. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω. 4 μήνες ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί επειδή δεν υπάρχουν γιατροί. Ένα μηχάνημα που στήχησε στο ελληνικό δημόσιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κάθε εβδομάδα κάναμε 2 με 4 αξονικές σε παιδιά. Ξέρετε ότι για να κάνει ένα παιδί μαγνητική τομογραφία και κυρίως όταν είναι μικρό θα πρέπει να πάρει νάρκωση. 2 με 4 κάθε εβδομάδα. Σκεφτείτε από τον Ιούνιο και τελειώνει τώρα ο Σεπτέμβρης. Πόσα παιδιά δεν έχουν κάνει μαγνητική, πόσα έχουν καταφύγει στο ιδιωτικό τομέα, η απώλεια εισόδων που υπάρχει για το ελληνικό κράτος. Ο μαγνητικός τομογράφος του Καραμανδανίου είναι υπερσύγχρονης, είναι καλύτερος και από αυτός του Ρίου και του Άγιο Ανδρέα. Και ξέρετε, επειδή είναι διαφορετική η πύλη εισόδου από το υπόλοιπο νοσοκομείο, όταν ο μαγνητικός τομογράφος του Άγιο Ανδρέα είχε χαλάσει, έρχονταν οι ασθενείς με διακομιδή, με ασθενοφόρο και έμπαιναν από την πόρτα και έκαναν μαγνητική στο δικό μας μαγνητικό τομογράφο. Αυτός ο μαγνητικός θα μπορούσε να λειτουργήσει με απογευματινά γιατρία για ενήλικες. Ποιος θα μας απαντήσει 4 μήνες η απώλεια αυτή εσόδων για το ελληνικό κράτος, για το ελληνικό δημόσιο, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την απώλεια εσόδων?
0: Νομίζω, κύριε Αλεξόπουλε, έχετε δει και εσείς πολλά δημοσιεύματα αυτές τις ημέρες, πολλά site, έχω διαβάσει και σε εφημερίδες και σας βάζω τώρα αυτή την απάντηση του Υπουργείου. Το Υπουργείο λοιπόν λέει ότι σήμερα η 24ωρη κάλυψη των επιγόντων είναι διασφαλισμένη και αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η εικόνα λοιπόν τώρα από ό,τι μας λέτε παραμένει ίδια. Πού ακριβώς?
1: Παραμένει ίδια και χειρότερη. Γιατί δεν μπορεί ένα παιδί για να κάνει μια μαγνητική τομογραφία που δεν είναι επίγουσα, αλλά σε τακτική βάση σας είπα η πόλη εισόδων. Και χθες είχαμε μια συνομιλία με τη διευθύντρια του ακτινολογικού και μου λέει την επόμενη εβδομάδα θα λείπω, παίρνω άδεια. Θα μεταφέρονται τα παιδιά για μια εβδομάδα, θα μεταφέρονται τα παιδιά πάλι στον Άγιο Ανδρέα και στο Ρίο. Αυτή είναι η διασφάλιση που λέει το Υπουργείο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι χθες ενημερώθηκα, 14 Σεπτεμβρίου, μετακινεί με εντέλεσθε μία παιδίατρο από το νοσοκομείο μας στο νοσοκομείο της Ζακύνθου. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε το πρόβλημα ακτινολογικό, αποδυναμώνεται και η παιδιατρική κλινική. Από ένα νοσοκομείο που καλύπτει όλες τις υπόλοιπες παιδιατρικές. Δηλαδή, λείπει κοινή λογική στους ηθήνοντες της έκτης, είπε. Είναι απαράδεκτη αυτή η μετακίνηση για να καλύψει τις ανάγκες της παιδιατρικής κλινικής της Ζακύνθου.
0: Τώρα αυτή είναι μια εξέλιξη την οποία κανείς δεν την περίμενε. Πώς μπορεί ένα νοσοκομείο σαν το δικό σας να καλύψει τις ανάγκες όταν μετακινείται προσωπικό που ήδη υπηρετεί σε αυτό? Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο όντως είναι το κερασάκι στην τούρτα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες και στη Ζάκυνθο. Το ερώτημα όμως είναι από πού θα καλυφθούν οι ανάγκες του Καραμανδανίου όταν μετακινείται δικό του προσωπικό?
1: Αυτό λέμε και εμείς, ότι λείπει κοινή λογική, ότι είναι απαράδεκτη μετακίνηση. Εμείς πήγαμε ως χειρουργική κλινική, κάναμε αναφορά στο εισαγγελέα για το ακτινολογικό τμήμα και δεν σας κρύβω ότι θα κινηθούμε πάλι νομικά εναντίον αυτής της μετακίνησης. Γιατί πρέπει να κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί να αποδυναμώνεται το παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, και όχι μόνο της Πάτρας Δυτικής Ελλάδας που καλύπτει όλες τις άλλες παιδιατρικές κλινικές, και να μετακινήσει ένα παιδίατρο από το παιδιατρικό νοσοκομείο να καλύψει την παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου. Κυρία Αναργύρου, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και όλα τα μεγάλα αυτά νησιά προσφέρουν στο ΑΕΠ μέσω του τουρισμού. Ναι. Ο πληθυσμός τους για 6 μήνες, όσο είναι η τουριστική περίοδος, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται. Και διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται αντίστοιχο ο παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν μπορεί αυτά η Ζάκυνθος να μην έχει μια αξιόλογη παιδιατρική κλινική όπως έχει η Κεφαλονιά. Πώς πήγανε παιδίατροι στην Κεφαλονιά και την έχουν στελεχώσει και δεν μπορούν να πάνε στη Ζάκυνθος? Τι είναι αυτό που φταίει?
0: Πολύ κέριο ερώτημα. Ξέρετε κάτι, είχα μείνει σε κάτι άλλο. Το Υπουργείο έλεγε, μιλάει για μετακίνηση ακτινολόγου από όλο νοσοκομείο μια φορά την εβδομάδα σε εσάς. Τώρα το πόσο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες.
1: Τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Όπως και οι ιδιώτες σταμάτησαν να έρχονται.
0: Μάλιστα. Υπήρξε προκήρυξη όντως για θέση επιμελητή Α, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Εσείς τι εικόνα έχετε? Γιατί ένας ακτινολόγος δεν επιλέγει σήμερα δηλαδή να εργαστεί στο Καραμανδάνιο?
1: Κυρία Αναργύρου, όλοι οι πρωθυπουργοί και υπουργοί, γιατί αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα, μου επιτρέπετε να σας πω ότι επιρωτώ το ΕΣΥΑ από το 2000, είμαι 26 χρόνια, πάω στα 27. Δεν γίνεται η μισθή των γιατρών στην Ελλάδα να είναι η χαμηλότερη μισθή σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και οι συνάδελφοι οι Βούλγαροι γιατροί παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμάς. Όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι υπουργοί υγείας λένε ναι, ο υγειονομικός τομέας είναι κακοπληρωμένος. Και το λένε και στη ΔΕΘ, όχι στην τωρινή ΔΕΘ, στις προηγούμενες ΔΕΘ. Και λένε, μας πετάνε ένα ψωμάκι ότι μπορείτε να ασκήσετε το ιδιωτικό έργο. Δεν θέλουμε να ασκήσουμε το ιδιωτικό έργο. Εμείς μπήκαμε να υπηρετήσουμε το ΕΣΥ. Δεν θέλουμε ούτε να έχουμε ιδιωτικά ιατρία, ούτε τίποτα. Δώστε αξιοπρεπείς μισθούς για να έρθουν οι συνάδελφοι να υπηρετήσουν στο ΕΣΥ.
0: Κίνητρα.
1: Δεν μπορεί ένας... Ναι, κίνητρα. Κίνητρα και όχι μόνο μισθολογικά και επιστημονικά. Δηλαδή τον άλλον θέλεις, κάνεις μια προκήρυξη να πάει στη Ζάκυνθο. Ναι, αλλά δώσ' του και ένα επιστημονικό κίνητρο να του πληρώσει ένα μεταπτυχιακό. Όπως γίνεται σε όλα τα κράτη. Δηλαδή θα πάει στη Ζάκυνθο, θα υπηρετεί σε μια άγονη περιοχή, άγονη μέσα σε εισαγωγικά, αλλά δώσ' του και επιστημονικά κίνητρα, μην τον αποκόψει εντελώς από την επιστήμη.
0: Αυτό το εντέλεσθε ήρθε στην παιδίατρο χθες?
1: Ήρθε τις προηγούμενες μέρες και το έμαθα τις 14 του μηνός. Ξέρετε, έχει γίνει και άλλη μετακίνηση από σπόντα από το νοσοκομείο μας, από ένα συνάδελφο παιδίατρο, ο οποίος, επειδή έχουμε έλλειψη παιδιάτρων και εμείς στο Καραμανδάνιο και καλύπτει εφημερίες, αυτόν που καλύπτει δικές μας εφημερίες, μετακινημένο να καλύπτει 2 με 3 εφημερίες του Καραμανδάνιου, έστειλαν και αυτόν πριν τον έστειλαν για 6 μέρες Ζάκυνθο. Δηλαδή είναι η δεύτερη μετακίνηση. Μιλάμε για καταστάσεις απαράδεκτες, οι οποίες, σας είπα, στερούνται κοινής λογικής. Ένα νοσοκομείο που στηρίζει όλα τα άλλα νοσοκομεία, του παίρνεις γιατρούς. Δηλαδή, πού ακούστηκε αυτό?
0: Γι' αυτό το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Γνώμη ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει μια παρέμβαση για την αντιμετώπιση αυτή της υποστελέχωσης των δομών της έκτης, είπε, με αφορμή τις μετακινήσεις. Βέβαια δεν είναι βιώσιμη λύση οι μετακινήσεις. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται μια στρατηγική αντιμετώπιση των υποστελεχωμένων.
1: Η στρατηγική αντιμετώπιση είναι προκήρυξη και αύξηση των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ και δώσ' τους και επιστημονικά κίνητρα για να μπορούν να στελεχώσουν την περιφέρεια. Να στελεχώσουν αυτό που λέγαμε παλιά επαρχία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί οι συνάδελφοι, οι ακτινολόγοι και άλλες ειδικότητες παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στο δημόσιο. Στηρίξαμε το ΕΣΥ σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κυρία Αναργύρου, στα COVID. Όταν ξεκίνησε η επιδημία, θυμάμαι την πρώτη μου εφημερία στα COVID, τότε που έγινε η πλήρης αναστολή των πάντων, είχα μία μάσκα σε όλη την εφημερία. Σε όλη την εφημερία είχα μία μάσκα. Ξεκινήσαμε με πολύ δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Στηρίξαμε το ΕΣΥ και το ευχαριστώ ποιο είναι να μετακινούν συναδέλφους με εντέλεστε αυτούς που στηρίξαμε το ΕΣΥ. Αυτό είναι το ευχαριστώ της ελληνικής πολιτείας απέναντι στους γιατρούς. Και ξέρετε ότι όταν μετακινείται κάποιος, το κόστος είναι, υπάρχει, αφήνουν πίσω οικογένεια, αφήνουν πίσω παιδιά.
0: Έτσι.
1: Όταν μια συνάδελφος, αυτή που θα μετακινηθεί, έχει δύο μικρά παιδιά, ο σύζυγός δουλεύει, ποιος θα κρατήσει αυτά τα παιδιά? Το έχουν αναλογιστεί αυτό?
0: Όχι. Τους νοιάζει.
1: Ξέρουν ποιο είναι το οικογενειακό κόστος?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν τους νοιάζει και τολμώ να το πω και μέσα από τον αέρα και δεν έχω κανένα θέμα, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό πάρα πολλές φορές και οικογένειες με παιδιά όντως φεύγει ο ένας γονιός ή ο άλλος με ένα εντέλεσθε, με μία έτσι, τι να πω,
1: αλήθεια σας λέω τώρα. Να σας πω κάτι. Αν οι συνθήκες ήταν έκτακτες, δηλαδή σε περίπτωση χτύπα ξύλο ενός σεισμού, περίπτωση απώλειας ενός συναδέλφου, σε περίπτωση το οποίο είναι μια επιδημία, δηλαδή μας κάνει να εμφανιστούν σε ένα νησί επιδημία γαστεντρίδας, να πολύ ευχαρίστως να πάμε να βοηθήσουμε και πολύ ευχαρίστως να βοηθήσουμε σε άνθρωπο. Ποτέ δεν αρνείται κανένα συνάδελφος να βοηθήσει έναν συνάδελφο. Αλλά όταν έχεις μια παιδιατρική κλινική ή ένα τμήμα το οποίο είναι υποστελεχωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν βρίσκεις άλλη λύση και παίρνεις συναδέλφους και παίρνεις, αποδυναμώνεις το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας που έρχονται με παράτες, αγγενιάζουν τμήματα. Εδώ αγγενιάζουν το μαγνητικό τομέα, αυτή το αγγενιάζουν, είναι κλειστό. 4 μήνες είναι κλειστό. Ποιος έχει την ευθύνη, πείτε μου, που ο μαγνητικός τομογράφος είναι κλειστός? 4 μήνες. Εμείς έχουμε την ευθύνη, οι εργαζόμενοι. Εμείς πρώτα χαρήκαμε που έχουμε ένα μαγνητικό τομογράφο. 4 μήνες η απώλεια εσόδων αυτών. Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη ότι τα παιδιά δεν κάνουν μαγνητική τομογραφία στο Καραμανδάνιο και ξέρετε στοιχίζει μαγνητική τομογραφία ακόμη και όταν υπάρχει συμμετοχή που γίνονται έξω στον ιδιωτικό τομέα? Ποιος θα πληρώσει αυτούς τους γονείς? Ποιος θα πληρώσει αυτή την απώλεια εσόδων? Ποιος θα πληρώσει εμάς την αγωνία μας όταν ένα παιδί που δεν έχουμε, όταν δεν έχουμε ακτινολόγο τις μέρες που θα λείπει η ακτινολόγος ή διευθύντρια, θα το μεταφέρουμε το παιδί με ασθενοφόρο σε άλλα νοσοκομεία? Ποιος έχει την ευθύνη? Δηλαδή σε αυτήν τη χώρα κάνουμε τα πάντα και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Ξέρετε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε? Γιατί μεταφέρετε το θέμα μεταφέρεται το ίδιο, ενώ αλφαγιώτα, από τους γιατρούς στο μικρό ασθενή. Γιατί όταν ένα παιδί χρειάζεται μια απεικονιστική εξέταση άμεσα, τι συμβαίνει, όπως έχουμε καταλάβει όλοι, στο Καραμανδάνιο δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται πάντα διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο και αυτό είναι το πιο κρίσιμο για τα παιδιά πλέον. Και θα σας θυμίσω και μία πιο παλιά θέση σας. Εσείς είχατε πει ότι αυτό που ζητάτε είναι μία μόνιμη λύση και όχι μήμετρα. Με όσα έχουν γίνει σήμερα, από ό,τι βλέπουμε όλοι, δεν έχει ανοίξει κάποιος δρόμος προς αυτή τη μόνιμη λύση. Εξακολουθεί να γίνεται το ίδιο και εσείς εξακολουθείτε να μιλάτε για προσωρινές παρεμβάσεις. Και αυτό βέβαια έρχεται και επαναλαμβάνεται. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό. Δεν υπάρχει λύση.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, να το ανοίξουμε λίγο. Αυτό που συμβαίνει στο ακτινολογικό του Καραμανδανίου, στο νοσοκομείο, πέρα από τα εντέλεστε, είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα του συγκεκριμένου νοσοκομείου ή είναι η εικόνα ενός ευρύτερου προβλήματος στελέχωσης του ΕΣΥ? Εσείς είσαστε ένας κορυφαίος γιατρός και διευθυντής στο ΠΕΔΟΝ εδώ στο δικό μας και σίγουρα έχετε επαφές και με άλλους γιατρούς συναδέλφους σας, οι οποίοι σας περνάνε τα δικά τους μηνύματα. Ανά την Ελλάδα γίνεται κάτι τέτοιο παρόμοιο?
1: Γίνεται στην Κέρκυρα, κάνουν αξονικές τομογραφίες οι οποίες διαγιγνώσκονται σε ιδιωτικά κέντρα των Αθηνών και στέλνουν την απάντηση. Χωρίς όμως να υπάρχει επικοινωνία του κλινικού γιατρού με το ακτινολόγο. Χειρούργησα ένα πολύ βαρύ περιστατικό από την Κέρκυρα, επιπλοκή που είχε χειριστεί η έφηβη στη νοσοκομεία της Κέρκυρας, έγινε επιπλοκή, κάνανε αξονική και δεν μπορούσαν να ασχοληθούν οι κλινικοί γιατροί με τους ακτινολόγους του ιδιωτικού κέντρου. Δηλαδή, κάνουν αξονικές στα νοσοκομεία των ενηλίκων στην περιφέρεια που δεν υπάρχουν ακτινολόγοι και διαγνώσκονται από ιδιωτικά κέντρα των Αθηνών. Ξέρετε, αν δεν υπάρχει η κλινική επαφή μεταξύ του κλινικού γιατρού και του ακτινολόγου, να μεταφερθεί ο προβληματισμός, το τι θέλεις να δεις, το τι ψάχνεις, από έναν ακτινολόγο που είναι χιλιόμετρα μακριά, και βλέπει μια εικόνα. Και μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Και η αξονική έγραφε άλλα αντάλλων. Και με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι της Κέρκυρας μου λένε δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η αξονική, δεν καταλαβαίνουμε την απάντηση, σας παρακαλώ αναλάβετε το. Και ανέλαβα την επιπλοκή. Αναλάβα την επιπλοκή ως κλινική και το χειρούργησα το παιδί. Δηλαδή υπάρχουν έλλειψη γιατρών σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αλλά σας είπα, πρέπει να δοθούν κίνητρα. Ωραία, θα πάει ένα συνάδελφο στην Κέρκυρα. Θα πάει ένα συνάδελφο όπως πάνε οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, αυτό πήγα να σας ρωτήσω.
1: Ποιο είναι το κόστος για αυτόν?
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν ένα... και είναι τα νίκια, γι' αυτό. Αυτά αναφέρω.
0: Μα αυτά είναι τα κίνητρα, γι' αυτό το λόγο δεν πάνε. Γι' αυτό το λόγο στα νοσοκομεία κυρίως και τα κρίνονται άγονες αυτές οι καταστάσεις, αυτοί οι διαγωνισμοί. Άγονοι. Έτσι δεν είναι? Όταν. Λέμε τώρα μόνο για τους μισθούς, δεν είναι μόνο οι μισθοί. Είναι οι εφημερίες, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι όλα αυτά τα προγράμματα που γίνονται, είναι γενικότερα η στελέχωση όπως και να έχει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένας γιατρός, άμα δεν ξέρει σίγουρα τι θα τον βρει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Η ευθύνη του παιδιατρικού νοσοκομείου. Όταν είναι παιδιατρικό το νοσοκομείο, έχετε μεγαλύτερες ευθύνες από ότι έχει κάποιος άλλος γιατρός έτσι άλλης ειδικότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι μεγαλύτερες οι ευθύνες και όταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας τώρα που άρχισαν να το συνειδητοποιούν όλοι, όταν εμείς χρόνια το λέγαμε και χτυπούσαμε καμπανά και λέγαμε τα παιδιά, δεν έχουμε παιδιά, δεν γεννιούνται παιδιά, ελαττώνται τα παιδιά που έρχονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία, το λέγαμε όλοι συνάδελφοι μεταξύ μας, το λέγανε οι εκπαιδευτικοί, κλείνουν αίθουσες. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι το δημογραφικό και δυστυχώς τα παιδιά, χτυπιούνται οι παιδιατρικές κλινικές και χτυπιούνται πώς χτυπιούνται όταν δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Πώς οι άλλοι, οι οικογένειες στη Ζάκυνθο να παραμείνουν ή και σε άλλα επαρχιακά μέρη όταν οι παιδιατρικές κλινικές είναι υποστελεχωμένες. Θα πάνε όλοι στο κέντρο. Και δυστυχώς βοηθήστε τα παιδιατρικά νοσοκομεία, βοηθήστε τις παιδιατρικές κλινικές μέσα από τη δική σας φωνή και το θέμα το δημογραφικό είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Το βλέπουμε εμείς κάθε μέρα για χρόνια τώρα και θα το δούμε και άρχισαν τώρα να ακούγεται και στα πανεπιστήμια γιατί περνάνε οι γενιές και βλέπουμε τμήματα πανεπιστημιακά τα οποία αρχίζουν και κλείνουν, δεν θα έχουν φοιτές.
0: Ναι. Εδώ ειδικά στην ΕΡΤ έχουμε ξεκινήσει κυρίως για τους ορεινούς όγκους του νομού και της Δυτικής Ελλάδας να μιλάμε με όλους τους δημάρχους και με όλους αυτούς που γνωρίζουν τι σημαίνει δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ έντονο. Δεν ξαναγυρνάνε οι νέοι ούτε εκεί όταν από την ώρα που φεύγουν και δεν γεννιούνται πραγματικά παιδιά. Δεν τα αφήνουν τα παιδιά εκεί. Δηλαδή βλέπεις ότι ένα παιδί θέλει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Αυτό είναι νόμος πια. Δυστυχώς. Θέλω να σας γυρίσω πάλι σε αυτό το εντέλεστε, γιατί μου έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη περιέργεια. Είχε προηγηθεί η ενημέρωση ή συνεννόηση με τη διοίκηση του Καραμανδανίου? Γνωρίζετε αν έχει προβλεφθεί κάποια αντικατάσταση?
1: Με τη διοίκηση γνωρίζω, με την διευθύντρια του παιδιατρικού νοσοκομείου, ναι, που από ό,τι ενημερώθηκα είχαν μια συνάντηση με τον υπεάρχη και η οποία κατέληξε άγωνη, γιατί αντέδρασε η συνάδελφος, η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, αλλά η ηγεσία της έκθεσης είπε ήταν κάθετη.
0: Με δεδομένες όμως τις ήδη γνωστές ελλείψεις προσωπικού εκεί σε εσάς, πώς θα επηρεάσει αυτή η μετακίνηση την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου? Αποκλείεται να μην επηρεαστεί. Και θα ήθελα και επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζετε πόσο διάστημα θα διαρκέσει αυτή η μετακίνηση από το συγκεκριμένο?
1: Ο προηγούμενος συνάδελφος υπηρετούσε για 6 μέρες. 6 μέρες συνεχόμενες, και ο οποίος μου ανέφερε χθες ότι έμενε 3 μέρες μέσα και παρακάλεσε άλλον συνάδελφο να έρθει, τον καλύψει να πάει να κάνει ένα μπάνιο. 3 μέρες συνεχόμενα, 3-24 ώρες συνεχόμενα, να πάει να κάνει ένα μπάνιο, ξεκουραστεί για να συνεχίσει για τις υπόλοιπες 3 μέρες. Καλοκαίρι, 3 μέρες χωρίς μπάνιο. Να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παιδιατρική κλινική. 3 μέρες συνεχόμενες. 6 μέρες ήταν το εντέλεσμα.
0: Για 6 μέρες ήταν.
1: Για 6 μέρες, 3 μέρες, εντάξει, ο άνθρωπος για να κάνει ένα μπάνιο να συνεχίσει. Ένα μπάνιο, δηλαδή μπάνιο όχι στη θάλασσα, δηλαδή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτές είναι οι συνθήκες των γιατρών στο ΕΣΥ εν έτη 2026. Μετά εντέλεστε.
0: Επειδή
1: όντως
0: αυτό το θέμα...
1: Δεν είναι λαϊκισμός αυτός, κυρία Αναργύρου.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, δεν έχουμε κανένα στόχο να λαϊκίσουμε κάτι.
1: Αν ο συνάδελφος αυτός πει ότι, παιδιά, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο, εντάξει, θα έχει ευθύνες αν εγκαταλείψει τη θέση του.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό επειδή χρόνια τώρα, επειδή παρακολουθώ το κομμάτι και κάποια στιγμή είχα διατελέσει εκλεγμένη από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, σας πάω πιο παλιά, σε ΔΣ νοσοκομείου και μάλιστα του Αιγείου, έβλεπα ότι ξεκινούσαν τότε αυτές οι πρακτικές. Τότε το είδαμε στο πετσί μας όλοι ότι η πρακτική αυτή προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην λειτουργία, γιατί είναι εύρυθμη λειτουργία και στον προγραμματισμό των αντίστοιχων δομών εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα. Αυτό επιβαρύνει το ήδη επιβαρημένο πρόγραμμα του ιατρικού δυναμικού και γι' αυτό το πράγμα εδώ τώρα τα πράγματα έχουν σηκωθεί τελείως στον αέρα. Δηλαδή φτάνει ως εδώ. Είναι αλήθεια το φτάνει ως εδώ. Πρέπει να στηριχτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται, όλοι οι γιατροί μετακινούνται χωρίς να πρέπει, έτσι, και να βρίσκονται λύσεις. Δεν είναι βιώσιμη λύση τώρα η μετακίνηση, ούτε το εντέλεστε. Και από μόνο του η λέξη εντέλεστε δεν είναι ωραία.
1: Όχι, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, επειδή είμαι παλιός. Στα παλιότερα, δεκαετία του 90... Το δεκαετία του 90 και δεκαετία του 80, όποτε υπήρχαν ελλείψεις, έλεγαν, και είχα προλάβει και εγώ το 2000, 2001, 2002, όποτε υπήρχαν ελλείψεις, έλεγαν, μπορείτε, τότε ΔΥΠΕ, δεν ήταν ΥΠΕ, κάπως ήταν διαφορετικός ο τίτλος της και το Υπουργείο, έλεγαν, μπορείτε, κυρίως καλοκαιρινές περίοδες, που υπήρχαν ελλείψεις σε νησιά, εντάξει, έλεγαν, μπορείτε
0: να καλύψετε τη θέση
1: να
0: του άλλου, του συναδέλφου.
1: Για κάποιες μέρες. Μα αποτέλεσμα, ο γιατρός συνδύαζε και τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Και την κάλυψη του νοσοκομείου. Και ξέρετε, υπήρχαν γιατροί οι οποίοι πήγαιναν για 15-20 μέρες. Δηλαδή έπαιρναν και την

0: είναι τεράστιες. Οι ελλείψεις τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι τεράστιες. Δεν υπάρχει brain drain, brain gain μάλλον. Brain drain υπάρχει και συνεχίζεται.
1: Το brain gain δεν υπάρχει.
0: Ναι, το brain gain δεν υπάρχει. Brain drain συνεχίζεται. Το brain drain συνεχίζεται. Συνεχίζεται και το βλέπουμε.
1: Ναι, είναι πρακτική αυτή, βέβαια.
0: Ναι, και το βλέπουμε. Και καλά κάνουν τα νέα παιδιά που τελειώνουν μια ιατρική σχολή, οι νέοι συνάδελφοι. Καλά κάνουν. Τι να κάνουν στην Ελλάδα. Τι να κάνουν στην Ελλάδα. Να πάρουν τι, να πάρουν 1500 ευρώ μαζί με τις εφημερίες ως ειδικευόμενος και όταν στο, ή 1400, όταν έχουν τόσα χρόνια σπουδών και θα πάνε στο εξωτερικό, θα πάρουν τα διπλάσια και τριπλάσια, θα εκπαιδευτούν καλύτερα γιατί όταν υπάρχουν ελλείψεις προσπαθείς να κρατήσεις την κλινική παρά να εκπαιδεύσεις και θα μείνουν έξω ή όταν οι συνθήκες γίνουν κατάλληλες θα σκεφτούν να έρθουν, θα σκεφτούν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Πάντως υπάρχουν πολλές και θεσμικές προτάσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχετε ήδη και εσείς προτείνει πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να ακούνε. Αν δεν είναι ανοιχτά τα αυτιά και δεν ακούν και δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι με όλες, με όλους τους εμπλεκόμενους, δεν γίνεται να βρεθεί λύση. Η λύση είναι αυτό. Είναι μια στρατηγική αντιμετώπισης πολύ σοβαρή και που να παρέμβει σε όλο αυτό το θέμα και να μην υπάρξουν μετακινήσεις σε αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αντιμετώπιση.
0: Κυρία
1: Αναργύρου, σοβαρή.
0: Υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν λύσεις. Οι λύσεις βρίσκονται. Και ξέρετε τι άλλο με στεναχωρεί. Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και η απουσία μάλλον η εκοφαντική
1: σιωπή
0: απουσία των πολιτευτών και των βουλευτών της κυβέρνησης της κυβερνητικής παράταξης, οι οποίοι κάποιοι είναι και φίλοι μου, δηλαδή έρχονται πολύ ευχαρίστως, σηκώνουν το τηλέφωνο τα πολιτικά τους γραφεία όταν είναι να εξυπηρετήσουμε κάποια παιδιά για τα οποία ενδιαφέρονται. Η εκοφαντική σιωπή τους όμως είναι τρομερή. Αλλά έρχεται ο καιρός που θα επισκεφτούν το Καραμανδάνιο. Να δούμε τι θα πούνε τότε.
1: Τότε η σιωπή θα σταματήσει γιατί θα είναι η προεκλογική περίοδος και θα μιλούν περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε.
0: Ναι. Με τι θράσος όμως θα έρχονται να πούνε τι. Να μας πούνε τι. Ότι εμείς κάναμε καλό για το... Δηλαδή τώρα θα τελειώσουν τα έργα, λένε... Έπρεπε να ήδη να έχουν τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ακόμη για τα νέα χειρουργεία. Εντάξει, θα έρθουν να κόψουν κορδέλες, ωραία, να δούμε τι θα πούνε. Με αυτές, με τα εντέλεστε, με ένα κτηνολογικό τμήμα που δεν λειτουργεί σωστά, με ένα μαγνητικό τομογράφο που είναι 4 μήνες κλειστός και πάμε για τον 5ο, να δούμε τι θα πούνε. Οι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή ζούμε σε μια μικρή πόλη, βρισκόμαστε.
1: Γνωρίζουμε ένα τον άλλον. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απόλυτο δίκιο. Ήταν καθοριστική αυτή η παρουσία η σημερινή, όπως πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι βγάζει και πάρα πολλές ειδήσεις, οι οποίες πραγματικά πρέπει να απαντηθούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις και εσείς και εμείς. Εμείς θα πιέσουμε όσο μπορούμε, οι απαντήσεις να δοθούν πολύ νωρίτερα, για να ξέρετε κι εσείς που κινείστε.
0: Κυρία Αναργύρου, αν σας απαντήσουμε, απαντήστε μου και εμένα.
1: Εννοείται.
0: Αν σας απαντήσουμε, απαντήστε μου και εμένα να μου
1: σας συγγνώμη ευχαριστώ, για αυτό το σας ύφος. Ευχαριστώ ολόθερμα.
0: Και εγώ και εγώ σας ευχαριστώ
1: σας
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ ολόθερμα, γιατρέ. Καλή δύναμη στο ωραίο έργο σας. Καλημέρα.

Και φτάνουν στο σημείο κορυφαίοι γιατροί σαν τον Βασίλη τον Αλεξόπουλο που τον ακούσαμε και έχει σώσει τόσες ζωές τόσων παιδιών από όλη τη χώρα. Δεν το λέω, κυριολεκτικά το λέω έτσι, δεν είναι μεταφορικό αυτό. Να μιλάει ο άνθρωπος και να φτάνει σε αυτό το σημείο. Να σταματήσει αυτό το έσχος των μετακινήσεων, παιδιά. Και απευθυνόμαστε εκεί που πρέπει να τα ακούσουν. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικότερα. Μία ανάγκη στρατηγικής χρειάζεται, στρατηγικής αντιμετώπισης των υποστελεχωμένων ήδη υγειονομικών δομών της ΕΚΤΗΣ, είπε, και αυτό δεν το επισημαίνει μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, το επισημαίνουν όλοι οι πολίτες. Αφορά τους πολίτες, αφορά τους ασθενείς. Σας ευχαριστώ πολύ που

ήσασταν μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Δίνουμε βήμα εδώ στην Νίκη την Παπαδούλα, όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ και την Ειρήνη για τη βοήθειά της στην κονσόλα, αλλά και τον Γιώργο τον Λιμπέρη, τη Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη. Από μένα, γεια. Σήμερα να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Αύριο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα στα νοσοκομεία, αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του Συνεδρίου του Κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Ξεκινήσαμε σήμερα με μουσικό μας θέμα από τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε χθες ευνίδια. Και βεβαίως είναι πολλά αυτά που τον συνδέουν με την Πάτρα. Ήταν η αφετηρία του, ήταν η πόλη από την οποία ξεκίνησε και στην οποία εντοπίστηκε από τους ανθρώπους του μουσικού καλλιτεχνικού χώρου για να φτάσει εκεί που έφτασε. Σε ό,τι αφορά τον θάνατό του, αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που προφανώς διαβάζετε και εσείς και ακούτε από χθες συνεχώς. Θα γίνει αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου και του Ελληνικού FBI στο ιατρείο που έχασε την ζωή του. Στο στόχαστρο των αρχών τίθενται αυτές οι τύπου αναγεννητικές θεραπείες των γιατρών, η πλασμαφαίρεση κλπ. Ελέγχεται η άδεια του ιατρείου και νομίζω ότι είναι το θέμα το οποίο συγκλώνησε χθες και ήρθε ευνηδίως να ταράξει την ημέρα και τη χώρα. Αγαπημένος τραγουδιστής και βέβαια με όλα αυτά που το προηγούμενο διάστημα τον είχαν ταλαιπωρήσει. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο, θα μείνω σε αυτό γιατί είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα το δουν οι αρχές, το τι και το πώς και το γιατί. Σημαντικότατη απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας, αγαπημένος, αγαπημένα τραγούδια τα οποία τα ακούμε και θα τα ακούμε. Λοιπόν, επιστρέφω στην υπόλοιπη ειδησιογραφία. Να ξεκινήσω όπως συνηθίζουμε πάντα αγαπητοί φίλοι και να σας θυμίσω τις συχνότητές μας 92,5, 93,9 στη Δυτική Ελλάδα, rteco.gr, επιλογή από το ραδιόφωνο του σήμερα και επιλογή στην ΕΡΤ Πάτρας για να μας εντοπίσετε οπουδήποτε και αν είστε. Σήμερα γιορτάζει η Μηνιδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η γιορτή, αλλά χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και να δούμε μαζί 2-3 από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία και πολλές φορές έχουν και ένα διδακτικό ή μορφωτικό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Το 1824 ο ελληνικός στόλος σε ναυμαχία στην Ικαρία απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου. Ουσιαστικά την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα την διασκόρπισε ο ελληνικός στόλος. Υπήρχε τότε μια, θυμάστε, σύμπνοια Τούρκο-Αιγυπτίων απέναντι στη χώρα μας. 1987, στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα απόσπασμα, το οποίο δημιούργησε ο τοπικός ερήφης εκεί, σκότωσε 19 μετανάστες ανθρακορίχους, οι οποίοι τι έκαναν, διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία. Έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Λάτιμερ. 1898 η αγαπημένη, γνωστότερη ως πριγκίπισσα Σίση, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ ήταν το κανονικό της όνομα, δολοφονήθηκε στη Γενέβη από έναν αναρχικό, τον Λουίτζι Λουκένι. Ήταν το 1898. Και βεβαίως και στην περίπτωσή της, η σύνδεσή της με την Ελλάδα και τη χώρα μας, αδιάσυστη, κυρίως με το νησί της Κέρκυρας. Συνεχίζω. 1919. Αυτοί που νίκησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ τους δηλαδή, υπέγραψαν τη συνθήκη του Αγίου Γερμανού, του Σεν Ζερμέν, αν το θέλετε λίγο διαφορετικά. Έβαλε τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας και αναγνωρίστηκε με αυτή τη συνθήκη η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, των Σλοβαίνων, των Κροατών και των Σέρβων. 1925 στη χώρα μας το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας που τέθηκε αμέσως σε ισχύ υπογράφεται και δημοσιεύεται. 1925 παρακαλώ, 10 Σεπτεμβρίου από τότε. Ο Αμπέμπε Μπικίλα, ο μαραθωνοδρόμος, νομίζω ξυπόλυτος ήταν αυτός, ναι. Ήταν ο μαραθωνοδρόμος από την Αιθιοπία, ο οποίος τρέχοντας ξυπόλυτος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960. Το βλέμμα του Οδυσσέα, λίγο πολύ το έχουμε ακούσει, δεν ξέρω πώς το έχουν δει και πώς το έχουν απολαύσει, αλλά ήταν το 1995 όταν αυτή η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 1995 ήταν το Σεπτέμβριο που άρχισε να προβάλλεται και στους ελληνικούς κινηματογράφους η συγκεκριμένη ταινία. 2003, η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ δέχεται επίθεση από άγνωστο όταν βρίσκεται σε πολυκατάστημα στη Στοκχόλμη, της φέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι και υποκύπτει στα τραύματα της αυτά την επόμενη ημέρα. 2009, δεν νομίζω το έχει ξεχάσει και κανείς, σε προεκλογική του ομιλία ο τότε αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου είπε το πολύ πολύ γνωστό και διαχρονικό, θα πω εγώ σε όλους, λεφτά υπάρχουν.
και εξήγηλε αυξήσεις, μάλλον ανήγγειλε αυξήσεις τότε πάνω από τον πληθωρισμό, εφόσον προέκυπτε ως κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μάλιστα, δεν νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει, αλλά έχουν δοθεί ερμηνείες, για να είμαι σωστή όσον αφορά την τοποθέτηση αυτή, για την έκφρασή του αυτή, έχουν δοθεί ερμηνείες και από το Πασόκ και από τον ίδιο ο λόγος και ο χρόνος και η ερμηνεία που το έδωσε. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ακούσει ποικίλο τρόπο. Αυτά από την ατζέντα της ημέρας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε μαζί και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω μόνο και να σας προειδεάσω από τώρα ότι στο υπόλοιπο της εκπομπής θα μείνουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και τους πολίτες. Θα πάμε στο χώρο των εργαζομένων, στην ΑΔΔΗ, σε λίγο, όχι ακόμη, σε λίγο, για να ζητήσουμε τη δική τους ερμηνεία, την δική τους, αν θέλετε, αποδοχή των εξαγγελιών που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τους ίδιους. Κάθε κλάδος μιλάει για τον κλάδο του. Θα πάμε και στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλείς που σας έλεγα. Είναι σημαντικότατο και αυτό το θέμα να το δούμε, γιατί είναι πρωτογενής τομέας. Ετοιμάζονται, λέει, να βγουν και πάλι στους δρόμους. Έτσι μας λένε οι παραγωγοί. Θα το δούμε βεβαίως και αυτό. Θα μάθουμε και τα του καιρού, μην ξεχνιόμαστε. Έχει στο τελευταίο μισό της εκπομπής. Ο Νίκος Θεοδωσόπουλος θα είναι εδώ για να μας δώσει τα τελευταία νέα, με τα νέα δεδομένα, ό,τι έχει προκύψει δηλαδή. Λοιπόν, μια άνω τελεία. Με μουσικό θέμα συνεχίζουμε.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας πριν ξεκινήσουμε και ανοίξουμε την κουβέντα που σας έλεγα λίγο πριν. Για παράδειγμα, να δούμε τι γίνεται εκεί στα στενά, γιατί από ό,τι βλέπω και από ό,τι μαθαίνω από τους ανθρώπους της αγοράς των καυσίμων, ανεβαίνει η τιμή. Ανεβαίνει η τιμή στην Αντλία, παιδιά. Εντάξει. Εγκράτεια. Εγκράτεια, αλλά πού να τη βρει κανείς. Πυραυλικά πλήγματα έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα στενά του Ορμούς δεν τα περνά κανείς. Το πετρέλαιο ανέβηκε πάνω από τα 100 δολάρια. Οι εξελίξεις δεν είναι καθόλου καλές, όπως καταλαβαίνετε. Θέλουν να αποκτήσουν και οι δύο τον έλεγχο των στενών. Και εκεί λοιπόν στοχοποιούν και δεξαμενόπλια, προκειμένου, λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε να στραγγαλίσουν οικονομικά την Τεχεράνη. Και οι αντάρτες της Χούθη όμως της Ιεμένης χτυπούν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Σαουδική Αραβία, στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι έπληξαν 5 τάνκερ στον κόλπο του Ομάν και ένα κοντά στο νησί Χάργ. Ένα βυθίστηκε, λέει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Οι φρουρίλοι από την Πράτσα ότι πήραν και κατέλαβαν, λέει, ένα επανδρομένο αμερικανικό υποβρύχιο σκάφος τελευταίας τεχνολογίας. Βέβαια, η Αμερική παραδέχεται ότι υπάρχει απώλεια ένας τέτοιου υποβρυχίου drone. Λέει όμως ότι είναι ένα παλιό μοντέλο, δεν λέει ότι είναι καινούργιο. Ναι, θα μπούμε δηλαδή και σε τέτοιες διαδικασίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει, αγαπητοί φίλοι, πάντως είναι ότι με αυτά και με αυτά και με άλλα πολλά, θα τα πω τώρα, έχουμε τις αυξήσεις στα καύσιμα. Φωτιά είναι τα καύσιμα, ανεβαίνουν και στην Αντλία, δυστυχώς, πάνω από τα 100 δολάρια που σας είπα το πετρέλαιο, θα μας χτυπήσει αλίπητα αυτή η ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναρξη από τις προηγούμενες ημέρες και τις δίκες για τα Τέμπη. Είχαμε και μια ένταση μεταξύ νομικών και συγγενών. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι υφίσταται λόγος εκεί, αλλά υπάρχουν αιτήματα για να ελεγχθούν το κινητό του σταθμάρχη και τις ηχητικές καταγραφές, τις οποίες από ό,τι θυμάμαι υπάρχει ένα κενό των 11 λεπτών. Μία δημοσκόπηση της GPO θα σας φέρω, όχι για να σας πω τα ποσοστά που θα φέρουν τα κόμματα, γιατί αυτά είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ένα άλλο στοιχείο αυτής της δημοσκόπησης θέλω να το δω, πώς αποτιμούν οι πολίτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Το 61,4% συνολικά της 100, αρνητικά και μάλλον αρνητικά, αποτιμά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Αρνητικά λοιπόν προφανώς ή μάλλον αρνητικά. Μόνο το 36,2 τα βλέπει θετικά, μάλλον θετικά. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία σε αυτή τη δημοσκόπηση. Εγώ σας λέω ένα από αυτά που έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες εξαγγελίες. Πολλές οι ερωτήσεις και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται πώς τίθεται και η ερώτηση. Έτσι, ποια είναι η ερώτηση, η οποία δεν μπαίνει τυχαία. Όχι, δουλεύεται πάρα πολύ η ερώτηση πριν τεθεί στον πολίτη. Σημαντικότατη και αυτή. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στη 10η του Σεπτεμβρίου και μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε το πρώτο κουδουνάκι στα σχολεία με τους μαθητές να φτάνουν στις σχολικές τάξεις, στις αυλές. Θα γίνει ο αγιασμός σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Παιδείας. Θα γίνει διανομή των βιβλίων στους μαθητές και από Δευτέρα όλοι στα πόστα τους. Ή τουλάχιστον ευελπιστούμε να είναι όλοι στα πόστα τους, γιατί σαφώς και θα προκύψουν και τα κενά που υπάρχουν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει ήδη από την 1η του μήνα στα σχολεία, προετοιμάζουν την φετινή χρονιά. Τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, αρχίζοντας με τις υποδομές που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τα έχουμε κουβεντιάσει και με την Ένωση Γονέων και με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ένα μέγα ζήτημα, όπως έχω ξαναπεί, με τις σχολικές εκδρομές, το οποίο θα το θίξουμε. Αφήστε να ξεκινήσει με το καλό, να γίνει ο αγιασμός, έτσι να έχουμε κάτι να λέμε, μην τους πάρουμε από τα μούτρα αρχή-αρχή. Αλλά υπάρχει ένα μέγα ζήτημα εκεί, να δούμε και τι κενά θα προκύψουν, να δούμε πόσο μειωμένη είναι η καταγραφή των μαθητών στις πρώτες τάξεις, που δείχνει δηλαδή που οδηγούμαστε σταδιακά εδώ και χρόνια, και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα νέα της ειδησιογραφίας, καταρχάς όπως σας είπα, νομίζω κεντρικό θέμα δεσπόζει παντού σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, στα ραδιόφωνα, στις ιστοσελίδες κλπ. Ο χαμός και η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και οι έρευνες που γίνονται για το συγκεκριμένο ιατρείο και αυτή την πλασμαφαίρεση που ακούσαμε. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας υπάρχουν κόντρες στο πολιτικό σκηνικό, ούτως ή άλλως ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα οι τοποθετήσεις και το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα οικονομικά, και μέσα σε όλα αυτά μας έφυγε και ο Βάσκος Στρατηγός, τέλος ο Μεντιλίμπαρ.
Δεν πειράζει, φεύγει σαν φίλος. Στο καλό να πάει. Μας έφτασε στην κορυφή. Εντάξει. Είχαμε κάτι απώλειες τελευταία, αλλά όπως και να έχει όμως. Ο προσγειωμένος, έτσι τον λέγανε, μετρημένος και προσγειωμένος, άφησε το στίγμα του στον Ολυμπιακό. Οπότε λοιπόν φεύγει. Αυτά και άλλα πολλά. Θα επιστρέψω με ΑΔΔ για να σας πω περισσότερα, να δούμε τι λένε εκεί. Αν και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, από ό,τι είδα στην πρώτη τους ανακοίνωση, τα μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα θεωρούν απόλυτη κοροϊδία για τους εργαζομένους στο δημόσιο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι σας. Θυμίζω τις συχνότητές μας στη Δυτική Ελλάδα, 92,5, 93,9 στη Δυτική Ελλάδα και airteco.gr, επιλέγοντας Air Patras διαδικτυακά στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, όπου και αν είστε, ανά τον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, εκεί θα μας βρείτε. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες, μετά δηλαδή τις εξαγγελίες που είχαμε στην Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό, να συνομιλούμε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των εργαζομένων, και θα το κάνουμε και σήμερα, για να ακούμε τη δική τους τη θέση. Τους εκπροσώπους τους δηλαδή, πώς είδαν τις εξαγγελίες, πώς τις άκουσαν, αυτούς δηλαδή που τους αφορά άμεσα. Γιατί αλλιώς πώς θα καταλάβεις αν είχε αποτέλεσμα αυτή η εξαγγελία, η αποδοχή. Οπότε λοιπόν πάμε και σήμερα, ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κάναμε και αναλύσεις λίγο φοροτεχνικές εκεί με τα νούμερα για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάμε λοιπόν ΑΔΕΔΗ και θα καλημερίσω μαζί σας την πρόεδρο του παρατήματος της ΑΔΕΔΗ στην Ατολοακαρνανία, την κυρία Βασουνταουσάνη. Την ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Νταουσάνη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδούλα.
0: Θα ξεκινήσουμε αυτό που ανακοινώθηκε από την ΑΔΕΔΗ ως απόλυτη κοροϊδία τα μέτρα του Πρωθυπουργού για τους εργαζομένους στο δημόσιο. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα επίδομα 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους υπαλλήλους, όχι όμως για το Δεκέμβρη του 2026, αλλά για το Δεκέμβρη του 2027, δηλαδή σε 15 μήνες από σήμερα, και αφού θα έχουν μεσολαβήσει οι εκλογές και η ΔΕΘ και μία ακόμα ΔΕΘ. Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός βρήκε δημοσιονομικό χώρο. Αυτό βέβαια για μας είναι υποκριτικό και είναι εμπεγμός προς τους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός, που μέχρι τώρα διατυμπάνιζε ότι όσο εγώ είμαι Πρωθυπουργός δεν το επιτρέπω, να δώσει δηλαδή το δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους, και το ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί, κοστίζει 3 δισεκατομμύρια, αναγκάζεται λόγω των εκλογών να τάξει στους δημόσιους υπαλλήλους μισό δώρο με ορίζοντα το μακρινό μέλλον. Ναι. Δηλαδή μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αφού η υλοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές, και σου λέει ότι από το τάξιμο δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, ίσως κάποιοι τσιμπήσουνε, γιατί το θέμα του είναι τον ενδιαφέρουν οι εκλογές, το να έχει την αυτοδυναμία. Κάτι που με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να την πετύχει.
0: Πάντως χθες που μιλούσαμε φοροτεχνικούς για να αναλύσουμε λίγο αυτά τα μέτρα, στο κομμάτι αυτό των 500 ευρώ για τους υπαλλήλους του δημοσίου, το οποίο βέβαια θα είναι του χρόνου το 27, δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια εξαγγελία και στην επόμενη ΔΕΘ, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι δεν θα είναι 500, θα είναι από 257, και το έχω σημειώσει, ως 380.
1: Αυτό είναι 500 ευρώ μεικτά.
0: Ναι, και θα είναι και σε 1,5 χρόνο περίπου μετά, που τότε οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια θα είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα είναι τελείως διαφορετικές. Και μάλιστα να πούμε εδώ, που μιας και ανέφερα παραπάνω για το δημοσιονομικό χώρο, γιατί λέγανε ότι στοιχίζει 3 δισεκατομμύρια από τα νούμερα τώρα, έτσι. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι με 500 ευρώ. Το μισό δηλαδή δώρο είναι, στοιχίζει 360 εκατομμύρια. 360 εκατομμύρια είναι ευρώ. Ολόκληρος δηλαδή ο 13ος μισθός είναι 720 εκατομμύρια ευρώ. Και ο 14ος είναι 1,44 κάπου εκεί δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε αμέσως αυτό καταρρύπτεται.
0: Άρα λοιπόν ο λογαριασμός δεν αποτυπώνει αυτή την πεποίθηση, μάλλον και την άποψη ότι δεν έχουμε το δημοσιονομικό εύρος για να το κάνουμε, έτσι. Αυτό καταλήγουμε.
1: Ναι.
0: Οι αυξήσεις τις οποίες ανακοίνωσε, και αυτές είναι βέβαια στο βάθος χρόνου, για κατώτατο μισθό κλπ. Αγγίζουν καθόλου, βοηθούν καθόλου τους εργαζομένους στο δημόσιο, το οποίο πρέπει να πω σε σχέση με το ιδιωτικό, με τον ιδιωτικό τομέα, όχι ότι έχουμε κάτι με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι, όλοι από εκεί προερχόμαστε, αλλά υπάρχει μια δυσαναλογία, να το πω, διότι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε 14 μισθούς, στο δημόσιο 12. Άρα πάλι ο κατώτατος μισθός θα είναι χαμηλότερος. του δημοσίου.
1: Η λογική της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι αφού είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, έχουμε σταθερή εργασία, δεν δικαιούμαστε παραπάνω χρήματα. Εξάλλου μας θεωρεί ότι αυτές οι αυξήσεις που έχουν δοθεί των 20 και των 30 ευρώ, ότι αυτές καλύπτουν τα δώρα. Όμως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή ζει σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι, πώς είναι η καθημερινή μας επιβίωση. Τα απλησίαστα ενίκια, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια, που μέσα σε ένα δεκαήμερο χάνεται ο μισθός μας. Και να πω και κάτι άλλο. Σύμφωνα με μία μελέτη που έκανε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, οι απώλειες που έχουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι όλα αυτά τα 16 χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων αλλά και τα χρόνια της κρίσης, αγγίζουν τα 37.000 ευρώ έως τα 51.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οι απώλειες αυτού του, από αυτό το μέγεθος τουλάχιστον,
1: ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Από τις μειώσεις των μισθών μας και των δώρων.
0: Και βέβαια όλα αυτά, ξέρετε, από ό,τι μου λένε και άλλοι συνάδελφοί σας και άλλοι παραγωγικοί κλάδοι με τους οποίους έχω συνομιλήσει, έρχονται και μάλιστα χωρίς να υπάρχει μια απόλυτη στήριξη, ουσιαστική και πραγματική, και έρχεται αντιμέτωπη με μια ακρίβεια που συνεχίζει ουσιαστικά να εξαφανίζει τα εισοδήματα, όπως είπατε, δεν φτάνει ο μήνας για τους περισσότερους.
1: Ναι. Αυτό είναι συνεχόμενο και είναι και κοροϊδία αυτό που είπε η κυβέρνηση, ότι έχουμε μειώσεις σε προϊόντα, όταν τον Αύγουστο τα προϊόντα αυτά αυξηθήκανε και τώρα οι μειώσεις σε κάποια που μπορεί να γίνονται είναι πολύ πιο
0: πλασματικές.
1: Πάνω από...
0: Είναι αυτό που λένε και οι ενώσεις καταναλωτών, ότι έχουμε αυξήσεις των προϊόντων και μετά κάνουμε μια ανατίμηση στα μισά της αύξησης, οπότε πάλι το κέρδος είναι υπερκέρδος και ουσιαστικά ο πολίτης δεν καλύπτεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή τα αιτήματά σας τα έχουμε ξανακουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους σας, δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση σε αυτά που θέλετε, στα εισοδήματα, στις αμοιβές κλπ. Η επόμενη κίνησή σας και από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η άποψη και η θέση της ΑΔΔ, πώς θα κινηθεί δηλαδή?
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε την πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Θα είναι το κεντρικό μας αίτημα. Ένα άλλο αίτημά μας είναι η αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, γιατί κοιτάξτε, και τα 500 ευρώ να μας δώσει μεικτά, ή και τις αυξήσεις αυτές που δίνει των 30 ευρώ. Αν κάποιοι συνάδελφοι περάσουν την φορολογική κλίμακα, το όριο της φορολογικής κλίμακας, τα χρήματα αυτά τα πληρώνουμε στην εφορία. Δηλαδή είναι δώρο άδωρο.
0: Έχουν εξανεμιστεί, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι οι κλίμακες αυτές της φορολόγησης που σαφώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άδικες, γιατί ανεβαίνεις κλίμακα με τέτοιες μικρές παρεμβάσεις και πληρώνεις περισσότερο. Δηλαδή αυτό που παίρνεις το επιστρέφεις και καμιά φορά και παραπάνω. Έτσι δεν είναι?
1: Έχω συναδέλφους οι οποίοι είναι τρίτεκνοι που ανέβηκαν τη φορολογική κλίμακα και δεν πήραν το επίδομα για τα τρία παιδιά.
0: Ναι, σωστά.
1: Επειδή πήρανε αυτή την αύξηση των 25 ευρώ.
0: Ένα από τα αιτήματα που ήθελα να το στήξω και θα το δούμε και στο μέλλον είναι αυτό που αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων που έχει θέσει η ΑΔΔ. Έχετε εντοπίσει εσείς ως ΑΔΔ, πανελλαδικά θα πω και περιφερειακά ίσως, κάποια τέτοια προσπάθεια ή κίνηση, ώστε να έχουμε ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών, κυρίως από ό,τι βλέπω στους ΟΤΑ?
1: Στους ΟΤΑ, ναι. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικά στον χώρο της καθαριότητας. Τώρα προσπαθούν να δώσουν και τμήματα της ίδρυψης στην ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι, αυτό που θέλουν να ενσωματώσουν, σταδιακά τους οργανισμούς ίδρυψης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, στους δύο οργανισμούς αυτούς, αυτό δεν είναι?
1: Ναι. Αλλά ειδικά στους Δήμους έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων και η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί όλες αυτές τις που συμβαίνουν σε διάφορους δήμους, ναι, τις κινήσεις, και παρεμβαίνει. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι για μένα ότι θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες ότι οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές είναι ενάντια σε αυτούς. Mm-hmm. Ότι αυτό θα το πληρώσουν. Θα το πληρώσουμε από την τσέπη μας.
0: Ναι, όταν κάτι είναι πολύ να ακριβό. Είναι δημόσιο και είναι ιδιωτικό, έτσι. Το πληρώνεις έτσι. Δεν είναι,
1: θα είναι πάρα πολύ.
0: Δεν αποτελεί κοινή ωφέλεια και δωρεά. Μάλιστα. Ναι. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε και από την ΑΔΔ την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους για την αύξηση στους μισθούς, την πραγματική αύξηση, έτσι, για να τα λέω όπως μου τα λέτε, και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νταουσάνη. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Βάσου Νταουσάνη, πρόεδρος του τμήματος ΑΔΔ της ΕΤΟΛΟΕ Καρνανίας, και νομίζω αποτυπώθηκε η άποψη της ΑΔΔ και της Ομοσπονδίας γενικότερα για το πώς είδε και πώς άκουσε και πώς έλαβε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους εργαζομένους στο δημόσιο. Ο κεντρικός του τίτλος πάντως είναι ότι είναι απόλυτη κοροϊδία αυτά τα μέτρα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Είναι από ό,τι είπε, από ό,τι λένε μάλλον, αφορούν μέτρα κοροϊδίας για 600.000 υπαλλήλους στο δημοσίο, και όταν λέμε δημοσίο εννοούμε και εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και εμείς, οπότε προετοιμαστείτε και ετοιμαστείτε για κινητοποίησεις. Είναι ο μονόδρομος, όπως λένε, από την ΑΔΔ.

0: Η ΑΔΔ, λοιπόν, όπως ακούσατε από την εκπρόσωπό τους, ετοιμάζεται για κινητοποιήσεις, γιατί, όπως είπε, τα μέτρα που εξάγγελθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι απόλυτη κοροϊδία. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και με το παραγωγικό κομμάτι αυτής της χώρας, αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους αλής, που είχαμε κουβεντιάσει μαζί τους πριν, όταν ήταν πάνε στη Θεσσαλονίκη. Για να καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομοέτωλου Ακαρναβιάς, τον κύριο Καρναβιά, που συμμετέχει και σε όλες τις κινητοποιήσεις και στις επιτροπές των μπλόκων. Καλημέρα, κύριε Καρναβιά.
1: Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τα είπαμε πριν πάτε στη Θεσσαλονίκη, που είχατε ξεκινήσει για τις πορείες και τις διαμαρτυρίες σας. Τώρα που επιστρέψατε και ακούσατε, τι έχετε να πείτε?
1: Στο ίδιο έργο δεν έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι, δεν πήραμε κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν δόθηκαν απαντήσεις σε αυτά που πραγματικά, τα φλέγοντα που λέμε εμείς. Και πήγαμε σε μια λογική, άλλα λόγια να γραφτιόμαστε.
0: Δεν σας έδωσε κάτι εκεί, κάτι αφορολόγητο σας έδωσε?
1: Εντάξει, τώρα δίνουμε αφορολόγητο σε ανθρώπους που δεν έχουν εισόδημα, δηλαδή. Αυτό θα πούμε σε λίγο. Γιατί για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν λες δίνω αφορολόγητο στους ανθρώπους που έφταξαν τα κοπάδια, δεν είναι κοροϊδία. Λέω ένα παράδειγμα. Και δεν δίνεις ουσιαστικά μέτρα για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ουσιαστικά μέτρα για τη ζωονόθεια, για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από την κτηνοτροφία, δεν παίρνονται. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στη Λέσβο, για παράδειγμα.
0: Δεν το ακούω πολύ τελευταία. Δεν το ακούω πολύ τελευταία το θέμα της Λέσβου, και με ανησυχεί όταν κάτι πέφτει από τις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας.
1: Το εξαφανίζουν από
0: την επικαιρότητα.
1: Να σας πω κάτι με την ευλογιά, το ίδιο δεν έγινε?
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν σταματήσει τα κρούσματα?
0: Όχι,
1: έχουν
0: βέβαια
1: σταματήσει οι θανατώσεις? Όχι. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτόν τον κόσμο και λέμε θα σας δώσουμε φορολόγητο. Γι' αυτό λέω είναι ένα είδος κοροϊδίας.
0: Υπάρχουν πολλοί αγρότες που δηλώνουν αυτό το ποσό των 20.000 ευρώ καθαρό φορολογητό εισόδημα κάθε χρόνο, χωρίς επιδοτήσεις, έτσι κλπ.
1: Δεν νομίζω, να ξέρετε. Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν το πρόβλημά μας τόσο πολύ τα φορολόγητο. Όχι ότι δεν είναι ένα πρόβλημα, γιατί δίναμε μάχη για φορολόγητο.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ένα κομμάτι το οποίο κερδίθηκε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι για να φτάσουμε μέχρι το αφορολόγητο, ούτως ή άλλως εμείς είχαμε τα 8.500 αφορολόγητα που τα είχαμε κερδίσει από την εποχή της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ήταν κερδισμένο ένα κομμάτι αφορολόγητο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα βοηθήσει κάποιους το νέο αφορολόγητο, που πάλι ήρθε μέσα από πιέσεις, αλλά είναι το τελευταίο που περιμέναμε. Περιμέναμε να ακούσουμε μέτρα για το κόστος παραγωγής, που δεν λέει κανένας κουβέντα. Αγοράζουμε πετρέλαιο, το ξαναλέω, με 2 ευρώ.
0: Ναι,
1: 2,10 και σήμερα εδώ στην Ετωλό Καρνανία.
0: 2,10, ναι, και εδώ το είδα και παραπάνω, εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το είδα και 2,11, σίγουρα το είδα, ναι. 2,11, μην πω και παραπάνω, δεν είμαι σίγουρη.
1: Αγοράζουμε 2,10. Λοιπόν, ακόμα και με αυτή τη μάχη που δώσαμε το Φλεβάρι και πήραμε κάποιες παροχές, θα πάει στο 1,5. Με 1,5 ευρώ πετρέλαιο, πέστε μου, ποιος θα καλλιεργήσει και τι θα καλλιεργήσει και τι τιμές θα έχουν τώρα. Και έχουμε και το εξής παράδοξο. Τα περισσότερα προϊόντα φέτος,
0: ναι,
1: κινούνται κοντά στο κόστος παραγωγής και λίγο παρακάτω.
0: Άρα θα μπουν μέσα η παραγωγή.
1: Άρα είμαστε μέσα. Λοιπόν, για ποιο αφορολόγητο μιλάμε? Γι' αυτό λέω ότι έκανε μια εξαγγελία που ξέρω ότι δεν πατάει σε μεγάλο κομμάτι κόσμου. Πατάει σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, πατάει σε μια λογική ότι εντάξει, αφού συγκεντρώνεται αυτό που θέλουμε τόσο καιρό και που φωνάζουμε εμείς, θα συγκεντρωθεί ο πλήρως σε λίγους και η παραγωγή σε λίγους που δεν το θέλουμε. Αυτό. Και τους δίνουμε και φοροαπαλλαγή τώρα που συγκεντρώθηκε. Γιατί γι' αυτό μιλάμε.
0: Η οποία αυτή η φορολογική ελάφρυνση αφορά ένα μερίδιο των παραγωγών, δεν αφορά όλους, ελάχιστος από ό,τι μου είπατε. Και ταυτόχρονα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει μείωση του κόστους παραγωγής, αυτό που ζητούσατε.
1: Ούτε μείωση του κόστους παραγωγής υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ούτε εξυγχρονισμός που λέμε εμείς στο ΕΛΓΑ. Να είναι σύγχρονος και να καλύπτονται όλα τα προβλήματα,
0: ναι,
1: να κάνει έγκυρες καταγραφές, να αποζημιώνεται γρήγορα η παραγωγή. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Να, εδώ πριν λίγες μέρες έπεσε χαλάζι, τώρα οι δηλώσεις πάνε με ρυθμούς χελώνας. Σε ένα μήνα δηλαδή θα μπορεί και να έρχονται να κάνουν καταγραφές. Σε ένα μήνα θα μαζεύουν. Θα μαζεύουμε ελιές.
0: Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με την κακοκαιρία, που είχαμε ζημιές ηλιοκαλλιέργειες πολλές στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν οι εξαγγελίες δεν ακουμπούν το σύνολο των παραγωγών.
1: Και δεν ακουμπούν και αυτά την προμεταπίδα των ετοιμάτων που βάζαμε εμείς. Δηλαδή τι είπε για τον ΟΠΚΠ? Ο ΠΚΠ ακόμα πάει, ακόμα τα λεφτά δεν πάρθηκαν, τα ίδια λεφτά δίνονται πάλι στους ίδιους απατεώνες.
0: Τι εννοείται?
1: Δεν παίρνετε τα λεφτά.
0: Συγγνώμη.
1: Οι ίδιοι που δηλώνουν, που δήλωναν μέχρι τόσα χρόνια, ξαναδηλώνουν τα ίδια.
0: Αυτοί που τα ψεύτικα δηλαδή δηλώνουν,
1: να το πω όσο πιο απλά
0: αντιλαμβάνουμε, τα πλασματικά, τα όρατα, τα κλπ.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το προηγούμενο ΟΣΔΕ,
0: το νέο ΟΣΔΕ.
1: Έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο και εμείς θα πάμε να κάνουμε καταγραφή ζημιών για τον ΕΒΔΑ χωρίς ΟΣΔΕ, μόνο με ένα αφημί, γιατί δεν έχουμε κάνει το καινούργιο ΟΣΔΕ. Άρα λοιπόν, γιατί τέτοιο μιλάμε, γιατί μεταρρυθμίσει μιλάμε? Τίποτα, μηδέν, άνθρακες ο Φιζέρατο. Περιμέναμε όλοι εξαγγελίες 10 και 15 μέρες και τι θα γίνει και τι θα γίνει, και για τα πραγματικά προβλήματα που πιάνει τον κόσμο, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήταν άνθρακα. Τι είπε για την ακρίβεια, για παράδειγμα, που μας πιάνει και εμάς, γιατί είμαστε και καταναλωτές. Που πάνε όλη μέρα στο σούπερ μάρκετ. Τι είπε? Τίποτα. Τίποτα.
0: Λύστε δηλαδή, με μειωμένες τιμές.
1: Ναι, για τα πραγματικά προβλήματα δεν ακούστηκε κουβέντα.
0: Άρα λοιπόν ο αγροτικός κόσμος, ο κόσμος της παραγωγής, έφυγε με άδειες τσέπες, να το πω, με άδειο καλαθάκι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς, με άδειο καλάθι και με μεγάλη, πώς να το πω, με μεγάλο θυμό. Γιατί αρκετοί μπορεί να είχαν βάλει και περισσότερες προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Και εγώ περιμένουμε... προσωπικά μπορεί να μην είχα, αλλά...
0: Περιμέναν κάτι περισσότερο. Ναι, είχε καλλιεργηθεί, είχε καλλιεργηθεί αυτή η εντύπωση, κύριε Καρναβ, για να σας πω την αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο για τους παραγωγούς, γενικά. Και για τους δημοσίους υπαλλήλους είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα κλπ. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, εφόσον δεν επήλθε κάτι θετικό από τις εξαγγελίες που περιμένατε, πώς θα πάει η υπόθεση από εδώ και πέρα? Έχετε πάλι συνάντηση? Τι θα κάνετε, θα διεκδικήσετε?
1: Θα κάνουμε πάλι συνάντηση, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τώρα πώς θα το πάμε.
0: Γιατί η ΑΔΔ που μιλούσα λίγο πριν θα πάει σε κινητοποίησεις.
1: Ναι, και εμείς προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουμε δηλαδή τις κινητοποίησεις, αφού δεν καλύφθηκε κάτι. Δηλαδή είμαστε ένα χρόνο μετά τις μεγάλες κινητοποίησεις που κάναμε και είμαστε πάλι στο ίδιο. Είμαστε πάλι στην ίδια μοίρα. Άρα δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι μας παίρνει κάτι στο σοβαρά.
0: Μίλησε βέβαια για ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν, αλλά εγώ βλέπω ότι ακόμη στην Λέσβο δεν έχει γίνει χνηλάτιση. Τι είδους ανασύσταση θα έκαναν? Και λέω Λέσβο γιατί είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούσαμε και εμείς όλοι.
1: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Για ποια ανασύσταση ήταν? Για ποια ανασύσταση? Έγινε ανασύσταση στη Λέσβο. Περιμένουν ακόμα κόσμο να δουν τι θα κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Και αυτό που βλέπω και
1: από. Και απ' τα άλλα βάζουμε και το στρατό.
0: Α, ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαια. Και όταν καλεί το στρατό αυτό, για να καλύψει την ανεπάρκεια, τον καλεί για να καλύψει κάτι που δεν είναι επαρκή η δική σου η δυνατότητα να το κάνει στο στρατό. Εγώ έτσι ξέρω από το στρατό. Και θεωρούσα πάντα όταν έλεγαν ότι θα έρθει ο στρατό, ότι πράγματι είχαν φτάσει σε οριακό σημείο και ότι δεν μπορούσε να ελεγχθεί με άλλον τρόπο. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Αυτό λέμε και εμεί, να ξέρω.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, μαζί με όλα αυτά και με το γεγονός που μου είπατε ότι στη νέα παραγωγή αυτής της χρονιάς ο παραγωγός θα πουλήσει κάτω από το κόστος παραγωγής, δηλαδή θα μπει μέσα με λίγα λόγια, τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα όσο περνά ο καιρός.
1: Προφανώς. Μα αυτό λέμε. Άρα και το αφορολόγητο που λέμε είναι άνθρακας. Είναι κάτι που είναι κενό γράμμα, δεν απευθύνεται στη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών.
0: Πιθανότατα δεν αρκεί από μόνο του κι όμως, κύριε Καναβιά. Δηλαδή, από μόνο του, ένα φορολόγητο δεν θα σας έδινε κάτι ιδιαίτερο. Είναι καλό, έτσι, δεν καταργούμε οτιδήποτε. Αλλά απ' την άλλη, όμως, αποσπασματικά και μόνο του δεν μπορεί να ανατάξει την παραγωγή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν
1: αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέμε ότι δεν θέλουμε τα φορολόγητα, όμως οι δέσμοι μέτρων είναι συγκεκριμένοι και γι' αυτό τα βάζουμε με προτεραιότητες. Γι' αυτό βάζουμε πρώτο το κόστος παραγωγής.
0: Το ότι καταργείται ο ΑΕΝΦΙΑ σε κάποιες περιοχές και στην Δυτική Ελλάδα και στην Αιτωλό Ακαρνανία δεν βοηθάει καθόλου τους ιδιοκτήτες παραγωγούς?
1: Προφανώς και όχι. Τώρα για τους μικρούς παραγωγούς που κουβεντιάζουμε εμείς τους βιοπαλλετές, δεν ήταν το ΑΕΝΦΙΑ το πρόβλημά τους. Ήταν όλα τα άλλα που τους φορτώνουμε, γιατί την ίδια ώρα που λέμε για φοροαπαλλαγές πάμε σε αυτό το κομμάτι και για ΑΕΝΦΙΑ και για τέτοια. Τους βάζουμε υποχρεωτικά δελτία αποστολής, τους βάζουμε ηλεκτρονικές τιμολογήσεις. Τους βάζουμε τιμολογιέρες που κάποιοι πρέπει να πληρώσουν κιόλας. Αργότερα δεν ξέρουμε αν θα μας πετάξει και στον πάροχο. Να πληρώνουμε και πάροχο για το κάθε τιμολόγιο που θα κόβουμε. Δηλαδή, από τη μία λέμε κάνουμε μία φοροαπαλλαγή και από την άλλη όμως το χαστούκι πάει σύννεφο. Δηλαδή, λέμε σε έναν άνθρωπο, γιατί και ο πληθυσμός εδώ δεν είναι μικρός. σε έναν άνθρωπο από 50 χρονών και πάνω να κάτσει να μάθει υπολογιστή ή να έχει υπολογιστή μαζί του για να κόβει δελτίο αποστολή στο χωράφι. Αλλά την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα τον βοηθάμε. Γι' αυτό σας λέω. Είναι όλη η ιστορία. Είναι όλο λάθος.
0: Εγώ θα πω και το άλλο όμως, γιατί θίγει αυτό και την αίσθηση των παραγωγών. Και την ίδια ώρα, όπως μου είπατε, να συνεχίζουν να υποβάλουν αιτήσεις και να λαμβάνουν χρήματα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται τώρα, δεν ξέρω. Άνθρωποι οι οποίοι δεν τα δικαιούνται ακόμη.
1: Δεν τα δικαιούνται και μάλιστα η αναβάθμιση του περίφημου, μας είπαν, πήγε σε μία φάση, σε μία πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τραβάει λεφτά, δεν δίνει. Δηλαδή, όποιος το πρόσφερε και κάτι θα το παίρνουν, θα το παίρνουν και τη επιδότηση. Αλλά αυτά που λέγαμε εμείς για αφορολόγητο, για να μην φορολογείται καθόλου η επιδότηση.

0: θα περιμένουμε. Ότι ναι, πείτε μου.
1: Δεν έγινε τίποτα. Είναι άνθρακας ο θησαύρος και η κυβέρνηση θα μας βρει πάλι μπροστά της. Δεν θα σταματήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρναβιά. Εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάζουμε, κυρίως δίνοντας λόγο στους παραγωγικούς φορείς της χώρας και κυρίως της Δυτικής Ελλάδας, εμείς εδώ τουλάχιστον. Γιατί ό,τι μέτρο και αν εξαγγελθεί, αν δεν αποτυπώνεται και δεν αποδίδεται αυτούσιο και στην πραγματικότητά του να έχει όφελος προς τον πολίτη, είναι κενό. Οπότε εδώ θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, με αυτό το θέμα θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής σήμερα, αλλά θα επιστρέψω λίγο μετά. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια, να δώσουμε λόγο σε όσους από εσάς εκπροσωπείτε φορείς, συλλόγους, παραγωγικούς και όχι μόνο, και θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας, στοιχειοθετώντας την πάντα με την αιτιολογία που έχετε. Είναι πολύ σημαντικό. Για μας η βάση έχει ουσία και όχι, δεν είναι απλά μια λέξη. Γιατί που λένε και τα κόμματα το λένε, θα στηρίξουμε τη βάση. Εμείς εδώ ακούμε τη βάση πρώτα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά το μουσικό θέμα και μετά το δελτίο ειδήσεων που είναι λίγο μετά στην αναμονή από το Earth News Radio. Δηλαδή είναι το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, για να μην μπερδεύεστε, και θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Επιστρέφω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις επιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ertinus Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ στην επιστροφή μας, αγαπητοί φίλοι, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και βεβαίως όσον αφορά την επικαιρότητα και την δισογραφία σήμερα, νομίζω ότι επικεντρώνονται όλα τα μέσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και βλέπω τώρα ότι ξεκίνησε η έρευνα παρουσία εισαγγελέα και εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών στην ιδιωτική κλινική. Επίσης, από τα πολλά και διάφορα που διαβάζουμε για το θέμα αυτό, φέρεται ο γιατρός της κλινικής της συγκεκριμένης να ήταν αυτός που του πρότεινε την πλασμαφαίρεση. Επίσης, προσπαθώντας να αντλήσουμε και εμείς πληροφορίες, αυτό που διαβάζουν ότι σύμφωνα με τους γιατρούς, και μάλιστα νομίζω η κυρία Παγώνη το είπε αυτό σήμερα, είπε ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται μόνο σε 4 νοσοκομεία στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε ακόμη τι και πώς, οπότε θέλω να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και λίγο φρόνιμοι σε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό θα φέρει και πάλι στην πρώτη γραμμή της κουβέντας το τι γίνεται με τα ιατρία, με τις άδειες των ιατρίων κλπ. Η απώλεια όμως παραμένει η απώλεια και αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Οπότε σε λίγο θα επιστρέψω να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα για να πούμε περισσότερα.

Λοιπόν, όπως σας είπα, θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα σήμερα των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων και θα ξεκινήσω σύντομα με την πρωινή γνώμη. Κεντρικό της θέμα. Δεν έχει τέλος ο Γολγοθάς για τους οδηγούς της Πάτρας, ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία, εμπόδια και αναμονή στη Γούναρη λόγω των εργασιών φυσικού αερίου, σημειωτών στην Αγίου Ανδρέου όπου τοποθετούνται οπτικές ίνες. Τα κουβεντιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, παντού έργα. Στην πρώτη σελίδα της πρωινής γνώμης, με φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και αναφορά στην αφετηρία του, την Πάτρα, πανελλήνια συγκίνηση από τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, γράφει η εφημερίδα. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους, διαβάζω επίσης την πρωινή γνώμη, σήμερα οι κηδείες του Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο και του Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, πιθανότατα στις 3 Οκτωβρίου μαζί με τον Χέγκσεθ για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ένικη πολυκατοικίας, γράφει η πρωινή γνώμη, στην οδό Σμύρνης μετά από 12 χρόνια επιστρέφουν στον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα από τον ηλιακό στο ρεύμα. Έκαψαν δύο ταχύ στο ψαροφάι, γράφει η εφημερίδα. Και διαβάζω επίσης: οι μετακινήσεις δεν είναι βιώσιμη λύση. Η παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δομών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Τα έχουμε κουβεντιάσει, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές με τους ανθρώπους, τους εργαζομένους στον χώρο, γιατρούς και νοσηλευτές. Υπομεταγγίσεις, έλλειψη αίματος, νέα δραματική έκκληση από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. Όποιος έχει τη δυνατότητα από πλευράς υγείας, γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος, 10 λεπτά απευθύνεστε στα αιματολογικά εργαστήρια και κέντρα των νοσοκομείων της περιοχής και στο όριο υπάρχει, για να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας προκειμένου να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε έναν συνάνθρωπό σας. Είναι η εποχή που πραγματικά έχουμε πάντα έλλειψη. Διαβάζω τώρα την Πελοπόννησο. Να δούμε τα πρωτοσέλιδά της. Κυκλοφοριακό μπλόκο διαρκείας, γράφει και η Πελοπόννησος, εργοτάξια χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, χάος από τα έργα στην Πάτρα λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Είναι αυτή η κυκλοφοριακή κατάσταση. Επίσης, σοκ από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή όταν ο Μαζονάκης ξεκινούσε από την Πάτρα. Η Πάτρα κατήχε ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική διαδρομή του, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 90, πριν ακόμη αποκτήσει την δική της δισκογραφία, εμφανιζόταν στην νυχτερινά κέντρα της πόλης. Πελοπόννησος, εξακολουθώ να διαβάζω το πρωτοσέλιδό της. Προαστιακός, ο ΣΕ στρώνει νέα γραμμή σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής της μονής γραμμής από τη Γούναρη ως τον Άγιο Ανδρέα. Στα Καλάβρητα, κίνητρο 20.000 ευρώ για αναπληρωτές, ο πρώτος ορεινός δήμος στην περιοχή που στηρίζει με κίνητρα τη στελέχωση σχολείων. Θέμα αυτό ενδιαφέρον, να το δούμε από εβδομάδα όμως, για να δούμε τι δίνει. Σχολική χρονιά, κουδούνι με το χέρι στην τσέπη. Μια μέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, η εφημερίδα βγήκε στην αγορά των σχολικών και καταλαβαίνετε τι προφανώς θα είδε. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος επίσης διαβάζουμε για την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης στην Πάτρα. Η ανατομία γίνεται βιωματική. Αφορά τη δωρεά του Ιδρύματος Ανδρέας Μετζελόπουλος, γιατί σε ίδρυμα στηρίζεται αυτό ακριβώς, για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Βιωματικά λοιπόν. Κάστρο Κλάους ξανανοίγει τις πύλες του. Λίγες μέρες μετά τη φωτιά, το ιστορικό Ινό Κάστρο της Αχάια Κλάους ανοίγει πάλι τις πόρτες του για τον πύργο το Σάββατο, να σας το θυμίσω, μια εβδομάδα σχεδόν μετά την πυρκαγιά. Όπως είπαμε και χθες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά η γιορτή του Τρίγου, έτσι όπως είχε προγραμματιστεί να γίνει, αλλά λόγω της φωτιάς αναβλήθηκε. Αυτά γράφει η Πελοπόννησος και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου με την εφημερίδα Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Κεντρικό της θέμα. Καπναποθήκες Παπαπέτρου, το μεγαλύτερο έργο για το Αγρίνιο, έργο ορόσημο. Στις 22 Οκτωβρίου λοιπόν δημοπρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η ανακαίνιση του κτηρίου με 23,6 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Διαβάζω επίσης στην Συνείδηση Ατολίας και Καρνανίας αυτό που κουβεντιάζαμε χθες για τους κουμπαράδες, για τον κουμπαρά μάλλον. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα χαρακτηριστικά: ο κουμπαράς εντός εισαγωγικών της νέας γενιάς φέρνει διακρίσεις. Υπάρχουν γονείς που όχι μόνο δεν έχουν να αποταμιεύσουν, αλλά δανείζονται για να βγάλουν το μήνα, λέει ο πρόεδρος των Πολυτέκνων του Αγρινίου. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Σημαντικότατο και αυτό. Τα κτίρια δεν αρκούν χωρίς εκπαιδευμένους ανθρώπους, λένε οι επιστήμονες. Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας με περισσότερες δράσεις στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Με Σαλμά στο πλευρό του, ο Σαμαράς ξεκίνησε συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος, διαβάζω. Συνεχίζω την ανάγνωσή μου. Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Νοσοκομείο Αγρινίου, απαλλακτικό βούλευμα για τους διοικητές.
Και Δυτική Ελλάδα, 21,2 εκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κρατήστε το θέμα αυτό με τον Κουμπαρά που επισημαίνεται στην εφημερίδα από τον Σύλλογο Πολυτέκνων, που είναι σημαντικό, και επίσης τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος στο νοσοκομείο και την εκπαίδευση των γιατρών. Σημαντικότατο. Και βεβαίως οι καπναποθήκες Παπαπέτρου, επιτέλους να δούμε κάποια στιγμή αν θα έχουμε την αναβάθμιση αυτού του ιστορικού, θα έλεγα, και το πόσιμο κτηρίου για το Αγρίνιο και την αξιοποίησή του. Λοιπόν, κλείνω τις εφημερίδες μου, που σημαίνει ότι πάω σε μουσικό θέμα για να επιστρέψουμε λίγο μετά, γιατί στη συνέχεια έχουμε και καιρικό, έτσι μην το ξεχνάμε.

Λοιπόν, και πριν μπούμε στα καιρικά, να δούμε κάποια από τα θέματα της ισιογραφίας, όπως έχουμε ξαναπεί. Καταρχάς σας είπα ξεκινώντας σήμερα ότι έχουμε τις κηδείες των δύο πιλότων, του Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο και του Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η Ηλία λοιπόν αυτή την ώρα αποχαιρετά τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, τον επισμηναγό της πολεμικής αεροπορίας, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστυχήμα με το F4 Phantom κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στον Πύργο, πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία. Ένα κεντρικό θέμα και αυτό. Να σας πω ότι χθες είχαμε μια πυρκαγιά για μία ακόμη φορά στον Ριγανό Καμπό. Δεν είναι η πρώτη, η τελευταία. Ευτυχώς, όπως πάντα, η πυροσβεστική έφτασε πολύ πολύ γρήγορα και περιόρισε την φωτιά. Επίσης έχουμε και σεισμικές δονήσεις, έτσι που τις ψιλοκαταλαβαίνουμε. 3,1, για να δω τι έχουμε εδώ, ναι, 3,1, 2,9 και άλλοι μικροσεισμοί, μικρότερο εστιακό τους βάθος, βόρειο-ανατολικά του Ρίου βλέπω κάποιους από αυτούς και γενικότερα. Είχαμε και πιο μακριά και στην περιοχή του Αγρινίου τις τελευταίες ημέρες, ούτως ή άλλως νομίζω ότι από ό,τι έχουν πει οι ειδικοί, είναι περιοχές που δίνουν τέτοιες σεισμικές δονήσεις και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας των πολιτών. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά τους ειδικοί. Εμείς θα παρακολουθούμε, είναι μια περιοχή που δίνει σεισμικές δονήσεις, έχουμε συνηθίσει όλα αυτά, οπότε νομίζω θέλει την απόλυτη ψυχραιμία. Και επειδή θα πάμε στον καιρό σε λίγο, και σήμερα έχουμε ήλιο στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και 32 με 33 είναι η θερμοκρασία σήμερα, δεν κάνω λάθος. Έχουμε όμως πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, οπότε μας δυσκολεύει αυτή την περίπτωση. Θέλω να σας μεταφέρω την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Θαλασσιμίας, που είναι πολύ πολύ σημαντική. Η Ομοσπονδία λοιπόν απευθύνει επίγουσα έκκληση σε όλους τους πολίτες που μπορούν να δώσουν αίμα, γιατί τα αποθέματα είναι πολύ δύσκολα και πολύ ελάχιστα, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε νοσοκομεία της χώρας. Οι ελλείψεις αυτές προκαλούν αναβολές και υπομεταγγίσεις των ασθενών. Έχουμε αναβολές μεταγγίσεων και υπομεταγγίσεις και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρείο. Οπότε λοιπόν, όποιος έχει την δυνατότητα και μπορεί, είναι μια ανάγκη που αφορά όλη την κοινωνία, γιατί οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, σε ογκολογικοί τραυματίες, τα επίγοντα, όλα αυτά χρειάζονται αίμα, μπορεί να χρειαστεί να γίνει μετάγγιση. Η έκκληση λοιπόν της Ομοσπονδίας αφορά όσους πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν εθελοντικά αίμα στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων και στα οργανωμένα σημεία αιμοδοσίας. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που λέω συνήθως για το συγκεκριμένο θέμα. Μόλις λίγα λεπτά από το χρόνο σας, 5-10 λεπτά δεν είναι περισσότερο, δεν είναι επίπονο, είναι πολύ γρήγορο και να ξέρετε ότι με αυτό το χρόνο και αυτή την δυνατότητα δίνεται δυνατότητα παράταση ζωής και ποιότητας σε συνανθρώπους σας. Όποιος λοιπόν έχει τη δυνατότητα και έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί να απευθυνθεί στα αιμοδοτικά κέντρα των νοσοκομείων και όπου υπάρχουν πιστοποιημένα κέντρα.

0: Λοιπόν, καιρικά θα συνεχίσουμε όπως καταλάβατε. Θα καλημερίσουμε τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο τον Νίκο Θεοδωσόπουλο που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω αυτό που είπα από ότι θα έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να το έχω πει και σε προγενέστερο χρόνο, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος ειδικότερα ο χιονιάς επελάβνει από το Νοέμβριο μήνα και θα έχει διάρκεια, θα είναι μακρύς μέχρι και το Μάρτιο μήνα. Άρα συμπεραίνεται και με αυτό που άκουσα ότι με τις ενδιάμεσες εκλογές έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά όλα αυτά θα καθορίσουν γιατί το πετρέλαιο και σας άκουσα ότι εγώ όχι άκουσα αλλά και από αυτό που βλέπω μέσα από τα site ανεβαίνει η τιμή έτσι, και ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Έτσι. Να ξέρετε ότι η ανθεκτικότητα έτσι, όσον αφορά κτίζεται με την ελευθερία. Και όχι την υπερβολική αυτοπροστασία. Τι θέλω να πω, αυτό δεν είναι μόνο έτσι, μόνο για την οικονομία, αλλά το είδαμε και αυτά που έχω αναφέρει σε προγενέστερο χρόνο, το τι γίνεται με το γειτονικό κράτος, έτσι, το β' κράτος, με τις απειλές και με όλα αυτά. Δεν είναι μόνο τώρα που είμαστε σε μια εκλογική διαδικασία εν όψη που θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα και μπορώ να πω και από τα μέσα αυτά του μήνα έτσι με τη διαμόρφωση όπως είχα πει και το είχα προβλέψει από αρχές Ιουλίου ότι έρχεται η αθαλασσία στην πολιτική χωρίς ήχο και χρώμα έτσι και θα διαμορφωθεί μέσα από αυτή την κατάσταση κάτι καλύτερο για τη χώρα μας.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, και αυτό το οποίο είπα έτσι, και πάντα έτσι, και αυτό που συνέβη και με τις προηγούμενες εκλογές ο Ερντογάν μας έλεγε ότι θα μας ρίξει στη θάλασσα. Τώρα μας λέει ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Άρα συμπεραίνεται ότι αυτή η ομπρέλα έτσι, η οποία έχει δημιουργηθεί Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχει ανησυχήσει από την πλευρά του ανατολικού, από την ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Αυτό δεν είναι μόνο, αλλά είναι και από τα ανατολικά της Τουρκίας, ότι αρχίζει και εκεί κάτι, όπως είπα, ότι θα, οι εκλογές θα γίνουν μέχρι τη γενέθλια ημέρα του ελληνικού κράτους, μέχρι το Φεβρουάριο. Πιστεύω ότι μετά θα εξελιχθούν καταστάσεις και στην Ανατολική, από το Ιράκ στο Ιράν, έτσι, το κουρδικό κράτος, το οποίο είναι ένα κράτος, έτσι, ένας λαός 6.000 ετών, έτσι, και εδώ περιμένουμε και την αποφυλάκηση του Οτσαλάν, έτσι, για να μπορεί αυτό να ξεκινήσει και να διαμορφώσει εκεί τις καταστάσεις. Τώρα πάμε, αυτά τα οποία όμως βέβαια τον ανησυχούν, έχει περικυκλωθεί, και έχει αυτή τη στιγμή
0: αυτό,
1: η συνεργασία με το Ισραήλ είναι ότι αυτό που είχε πει και το Ισραήλ με το ξεκίνημα του πολέμου έτσι, στο Ιράκ ότι μετά το Ιράκ στο Ιράν μετά το Ιράν το νέο Ιράν θα είναι η Τουρκία και οψόμεθα είδαμε και ελπίζουμε να γίνει κάτι για να τελειώσουμε, γιατί έχουμε πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες, έτσι, και με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με αυτή τη χώρα. Αρκετά, ως εδώ και μη παρέχει. Έτσι,
0: σωστά, γιατί, σωστά Νίκο.
1: Δεν αντέχει άλλο. Έτσι. Και πάμε τώρα, αυτή είναι μια μεγάλη αντοχή που έδειξε ο ελληνικός λαός, όχι ο ελληνικός, έτσι όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με την Επανάσταση του 21, με την οριοθέτηση των συνόρων, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα το 32, 12, 13, με τους Βαλκανικούς πολέμους, όλα αυτά κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να σταματήσουν, ως εδώ και μη παρέχει. Έτσι και πάμε τώρα για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες σχετίζονται ας πούμε και με μακρύ χειμώνα, και πρέπει να το λάβει υπόψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, ότι αυτό θα επηρεάσει οι τιμές του πετρελαίου, έτσι, η κατανάλωση που δεν θα είναι μόνο μια συνηθισμένη κατανάλωση, θα είναι μια πολύ ασυνήθιστη και ακραία κατανάλωση όσο αναφορά για το φετινό χειμώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σε εμάς πάντως, Νίκο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε...
1: Θα το πω πρώτα εκεί, γιατί εκεί θα επηρεάσει και τον πρωτογενή τομέα, έτσι θα καλυφθούν με τόσο πολύ χιόνι που θα μπορούσε να αποκόπτονται και πόλεις μέσα στο Δεκέμβριο, Γενάρη και Φεβρουάριο μήνα από κρίσιμες προμήθειες. Ωστόσο όμως η ζήτηση του πετρελαίου θα είναι τεράστια, μεγάλη. Αλλά και με τέτοιες τιμές αυτό λογικά είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε, επειδή η ζήτηση θα είναι πολύ μεγάλη, πιστεύω ότι θα έχουμε ραγδαία πτώση και θα αρχίσει, θα έλεγα, από τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως ξεκινάει και ο Χιονιάς και Πελάβνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα συμπερασματικά αυτό πώς θα διαμορφωθεί, έτσι, και για την Ευρώπη. Βέβαια η Ευρώπη θα έχει ένα χειμώνα, συνηθισμένο χειμώνα, από την κεντρική, θα έλεγα, Βόρεια Ιταλία και βορειότερα, έτσι, ενώ η Μεσογειακή Λεκάνη, όπως συμπεριλαμβανομένης, ας πούμε, και της χώρας μας, έτσι, η ζήτηση όσον αφορά για το... θα είναι ένας χειμώνας, θα έλεγα, θερμός χειμώνας, κυρίως από τη στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο για την περιοχή μας. Στη Βόρειο Ελλάδα θα είναι ένας χειμώνας ήπιος, θα έλεγα, έτσι, όχι συνηθισμένος πάνω από τα Βαλκάνια και βορειότερα. Ωστόσο όμως η ζήτηση για μένα του πετρελαίου, έτσι, στην περίοδο αυτή και ειδικότερα για την περιοχή μας, αυτή θα είναι αδύναμη, ασθενή. Λόγω ότι ο χειμώνας θα είναι
0: ήπιος, βραχή, πιο ήπιος. Πάλι καλά.
1: Και αυτό τουλάχιστον που δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο επεισόδιο, βέβαια είναι πολύ μακριά.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι πολύ μακριά και μπορεί να είναι προς το τέλος του χειμώνα. Σημειώστηκε αυτό.
0: Ωραία, το σημειώνω, θα το δούμε.
1: Όπως αυτά, ό,τι είχα πει από το Μάρτιο, θυμάστε, Απρίλιο, μήνα.
0: Θυμάμαι, Νίκο, τα σημειώνω κιόλας.
1: Για την δυτική Ευρώπη, έτσι, για την Ιβηρική Χερσόνησο, από την Ιταλική Χερσόνησο και δικτυγότερα. Όπερ και γένετο, έτσι, για καύσονες, για πρωτόγνωρους, θυμάστε.
0: Το θυμάμαι για την Ιβηρική Χερσόνησο που μου λέγες ότι θα με τη ζέστη θα έχουν πρόβλημα και είδαμε μετά να ψάχνουν να βρουν ανεμιστήρες.
1: Όχι, δεν θα έχουν πρόβλημα. Είπα ότι θα δουν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες σε διάρκεια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ήταν όταν το προβλέπεις από Μάρτιο-Απρίλιο, έτσι, ονοήτο. Και αυτό που λέω τώρα, αυτό θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το χειμώνα. Δεν έχω στοιχεία, θα μπορούσα να τον προσημιάσω, αλλά μπορεί να πλησιάσει, θα έλεγα, το χειμώνα του... Δεν θέλω, θα περιμένω ακόμα να κάνω μια επιστημονική, έτσι, ανάλυση.
0: Τα στοιχεία σου,
1: δεν έχω στοιχεία, έτσι, του 1800, έτσι, 80 ή του 1886, έτσι, δεν έχω στοιχεία, έτσι, και όλα αυτά για να μπορώ να κάνω μια σύγκριση. Αυτές τις συγκρίσεις που κάνουν είναι αόριστες και κανονικά να μην κάνουν, έτσι, γιατί όταν συγκρίνεις πρέπει να βάλεις κάτω, έτσι, τους κάρτες, τους σημερινούς ή τους προγνωστικούς με τους τότε. Τότε δεν υπήρχαν, ούτε παρατηρήσεις δεν υπήρχαν.
0: Ωραία, πάμε.
1: Και σε αυτό το σημείο ο αντίλαλός μου να γίνει διαστόματος και αντιγραφή στον άλλον μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για την περιοχή μας. Έτσι, για την, σήμερα το είπες ότι η θερμοκρασία θα είναι ηλιοφάνεια και αύριο ηλιοφάνεια και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε. Βοριαδάκι, ελαφρύ βοριαδάκι με γύρω στα 2, έτσι, μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί η μέγιστη στους 32 με 33 βαθμούς,
0: κάπου εκεί είμαστε,
1: και στο εσωτερικό και τους 34, έτσι. Αυτό εξαρτάται με το βοριά.
0: Με τη μεταβλητότητα των ανέμων.
1: Από το Ρίο μέχρι και την κάτω την παραλία και νοτιότερα, που εκεί οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλότερες σε σχέση με το Ρίο, και από το Ρίο προς το Αίγιο που είναι ακόμα πιο χαμηλότερες, 1 με 2 βαθμούς.
0: Είναι βοριάς, γι' αυτό.
1: Ναι, είναι λόγω του βοριά. Έτσι. Ναι. Αυτό όμως έτσι δείχνει ότι την Κυριακή θα έχουμε μια αυξημένη συννεφιά και θα δώσει κάποια έτσι χιλιοστά βροχής, 5, 6, 7 χιλιοστά βροχής δείχνει αυτό την Κυριακή. Για μικρή χρονική διάρκεια, έτσι διάσπαρτες έτσι νεφώσεις με τοπικού χαρακτήρα έτσι βροχές. Ωστόσο όμως τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Κυριακή το βράδυ, μεσονύκτιες ώρες, με την αλλαγή της ημέρας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, περιοχή Χαλκιδικής, από τη Βόρεια Εύβοια και βορειότερα έτσι κατά μήκος μέχρι και το στη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα κεντρικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, έτσι στη Θεσσαλονίκη, και μετά θα επεκταθεί την άλλη μέρα από Δευτέρα και ανατολικότερα, Ανατολική Μακεδονία. Ωστόσο όμως αυτό που δείχνει είναι ότι η ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα έτσι επίπεδα από ότι αυτή την εβδομάδα. Άρα πάμε από 14 μέχρι και 20 του μηνός. Η θερμοκρασία, θα έλεγα, είναι κοντά στην κλιματική τιμή, 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη, έτσι, στις περισσότερες έτσι, περιοχές, έτσι, με ανέμους μεταβλητή ασθενής. Και αυτό που δείχνει ότι προς το τέλος έτσι, του μήνα έχουμε μια μικρή έτσι, αύξηση, 1-1,5 βαθμό. Άρα δείχνει ότι όλος ο Σεπτέμβριος είναι πάνω από τις κανονικές τιμές, σαν μέσο όρο. Αυτό που δείχνει όμως ότι δεν θα λείψουν αυτές οι βροχές, και που αρχίζουν από το δεύτερο δεκαπενθήμερο, έτσι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχουμε ένας ενοχλητικός, έτσι θα έλεγα, καιρός, έτσι με κατά περιόδους, έτσι με
0: αστάθειες
1: βροχές. Ναι, έτσι καλές είναι και αυτές. Και αυτό που δείχνει ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχιστεί πάλι έτσι, όπως τα είχα πει, θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Οκτώβριος, και ο Οκτώβριος, γιατί είχα πει και για τον Νοέμβριο μήνα ότι δεν θα έχουμε βροχές.
0: Δεν θα έχει βροχές του Νοεμβρίου.
1: Και λέω ότι δεν θα έχουμε βροχές, γιατί ο Νοέμβριος μήνας
0: ήταν βροχερός.
1: Ο πιο βροχερός
0: μήνας. Ο μήνας της βροχής ήταν ο Νοέμβριος.
1: Είναι περίπου 150 με 160 χιλιοστά για την περιοχή μας, μέσω ώρα. Και όμως πάμε σε εξηρασία, δηλαδή πάμε δηλαδή με λιγότερες βροχές. Όταν είμαστε στα 150 και πάμε στα 50 ή πάμε στα 40, έτσι δεν είναι βροχές, είναι σε σχέση με το μέσο όρο, με το παρατηρούμενο κλίμα των τελευταίων 20 ετών. Τέλος πάμε και για το Δεκέμβριο, που είπα πάλι ότι θα συνεχιστεί αυτή η ανομβρία, αλλά πάμε σε ένα θερμό χειμώνα, ένα θερμά Χριστούγεννα. Και έλλειψη, ας πούμε, όταν έχουμε θερμά Χριστούγεννα, υψηλές θερμοκρασίες, τα χιόνια λιώσανε νίκη και τα πουλιά το λένε για την περιοχή μας. Αυτό δεν συμπάγεται.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι, ότι είναι αιτία η κλιματική αλλαγή.
0: Δυσκολίες
1: δεν
0: βλέπω.
1: Είναι αιτία η κλιματική αλλαγή, είναι αιτία ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ισόχρονα σε όλες τις περιοχές του πλανήτη.
0: Σωστά.
1: Και αυτό που έχω αναφέρει, ότι η ιστορία ενός κλίματος είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία και προχωράει πάρα πολύ, από ό,τι μου είπε στο site το N-Press, ότι είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία. Αυτό θα δείτε ότι στο μέλλον θα αποτελέσει και μάλιστα θα βρεθώ για να το εμπλουτίσω ακόμα περισσότερο για αυτή την περίοδο, από την εμφάνιση του θεανθρώπου μέχρι σήμερα και από την εμφάνιση του θεανθρώπου και πίσω. Έτσι, το τι συνέβη.
0: Ωραία. Νίκο, να επιβεβαιώσω κάτι πριν σε ευχαριστήσω.
1: Ναι.
0: Μου είπες ότι αυτή η αλλαγή του καιρού είναι την Κυριακή με συννεφιά και 5 με 6 χιλιοστά βροχής. Μόνο την Κυριακή στην περιοχή μας θα το έχουμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είπα ότι αυτό θα έχουμε όχι όλη τη διάρκεια
0: της
1: ημέρας. Σύνομαι. Αυτό είπα ότι κυρίως μετά το μεσημέρι.
0: Μετά, ωραία,
1: αυτό
0: ωραία.
1: Δείχνει ότι να έχουμε αύξηση νεφώσεων και να έχουμε κυρίως τις απογευματινές ώρες, κάποια χιλιοστά βροχής.
0: Ωραία, στην περιοχή της Πάτρας και ευρύτερα.
1: Κάποια χιλιοστά βροχής. Αυτό θα γίνει και τη Δευτέρα.
0: Α, και τη Δευτέρα θα έχουμε βροχούλες.
1: Θα είναι πολύ, μπορεί να είναι 2-3 χιλιοστά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι. Αυτό είναι μια είναι πρόγνωση.
0: Εντάξει, καλά
1: η
0: είναι
1: οποία
0: αυτό.
1: Θα μπορούσα να την αφήσω.
0: Αυτά είναι καλά, Νικό μου. Λίγη βροχούλα, καλά θα
1: μπορούσα
0: θα
1: κάνει. Να τους αφήσω στους εκπαιδευόμενους, έτσι. Αλλά δεν εκπαιδεύονται, έχουν το θράσος. Έτσι, να δείχνουν παραπάνω από ό,τι είναι. Αλλά έχω το θάρρος και την ομορφιά και την αγωνία. Και θα απαντήσω όταν θα κληθώ από τη δικαιοσύνη.
0: Να το κάνεις, καλά, να το κάνεις, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, θα το κάνω όταν
0: θα
1: έρθει η ώρα του. Δεν κυνηγάω ποτέ. Έτσι. Το μόνο που κυνηγάω, με κυνηγώ στον ακραίο καιρικό φαινομένο.
0: Μου αρέσει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο, για τις προβλέψεις του και τις πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δίνει σε κάθε κουβέντα μας. Λοιπόν, μία πολύ μικρή μουσική διακοπή για να ολοκληρώσουμε κι εμείς.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω σιγά σιγά, θα σας αποχαιρετήσω. Νομίζω τα βασικότερα στοιχεία της ημέρας τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Και όπως είπα στην κορυφή της ατζέντα σήμερα, της ειδησιογραφίας, δυστυχώς βρέθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, το σοκ που έχει προκαλέσει και βέβαια όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει την υπόθεση του θανάτου του και τους ελέγχους για το τι και το πώς. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει, όλοι έχουμε δει όλα αυτά που αναγράφονται και περιμένουμε να δούμε τι θα πούν οι επιστήμονες για τα αίτια του θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη την καρδιακή ανακοπή μέσα στην κλινική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό γιατί σήμερα νομίζω ότι δεν βλέπω και κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως η ειδησιογραφία έχει επικεντρωθεί εκεί. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, να είμαστε όλοι μας καλά. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που υποστήριξαν την εκπομπή σήμερα. Η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζα και ο Γιώργος Λιμπέρης ήταν μαζί μου στην υποστήριξη. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 ημές τιμή μόλυβδης και ντίζελ, θέτησε γρήγορα στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, η λήξη πρόθεση μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Ο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτεται λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέ χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Επίς Μιναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...

0: ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Χόουραν 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Να είμαστε 11 και 10 η ώρα. Είσαι έτοιμος να πάρεις φόρα σε λίγο, φίλε?
1: Εδώ διαβάζω εδώ πέρα για το, από τον Ντάκη το μήνυμα που λέει για τα μύδια, για το Βέλγιο. Συμφωνεί μαζί σου 101% για Αλέγκρι, διαφωνεί στο 102% για Χάβερς. Βέλγιο η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μυδιών στην Ευρώπη, με 2,5 κιλά ανά άτομο.
0: Οπα.
1: Κύριος προμηθευτής η Ολλανδία, κύριε, περιοχή Ζέιλαντ.
0: Πού να τα βρουν
1: από αυτή. Ελλάδα εξαγωγές, κυρίως από Πιερία.
0: Μπράβο, Παναγιώτη, για τις
1: πληροφορίες. Από Νέα Σμύρνη.
0: Τα εξήγησε ωραίο ο άνθρωπος. Παιδιά, εντάξει, δεν λέω τώρα ότι ο Χάβερτς είναι κακός παίχτης. Προφανώς τόσα εκατομμύρια παίρνει σε τόσες ομάδες καλές έχει πάει. Λέω όμως, παιδί μου, ότι είναι κάποιοι παίχτες, όλοι τους έχουμε στο μυαλό μας, που δεν σου κάνουν. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Δεν σου κάνουν εσένα. Μα μου κάνει και μου παρακάνει.
0: Υπάρχει άλλος, παιδί μου, που δεν σου κάνει εσένα και σε άλλον κάνει. Αυτό θέλω να πω. Κάποιον θα έχεις που λες αυτόν τον παίχτη δεν μπορώ να αυτόσω. Με τίποτα. Ό,τι και να είναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο παίχτης να μην μου κάνει. Απλώς λέω, εντάξει, γιατί δεν παίζει κανένα άλλο.
0: Μέχρι εκεί, ναι, εντάξει. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Ντεμπελέ, λες ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν σου σπάει τα νεύρα?
1: Όχι, κάποτε μου σπάει τα νεύρα και έλεγα τι του βρίσκουν. Τώρα στην Παρί Σεζερμέν.
0: Στην Παρί Σεζερμέν τον έκανε άνθρωπο άλλο, βέβαια. Α, μπράβο. Εντάξει, εδώ συμφωνάμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Καλή Μάρμαρο.
1: Να πάμε.
0: Διότι σήμερα στις 11.30 έχουμε την τελετή αφήση της Ολυμπιακής Φλόγος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.
1: Τώρα ήρθα από εκεί. Πάλι πίσω θα με πάρεις.
0: Και εγώ το είμαι, να το λες. Βίκυ, κανόνισε κακομοίρα μου να έχει κίνηση εκεί πέρα τώρα που θα γυρίσω. Γιατί είμαι και βιαστικό σήμερα. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Να έχετε κλείσει εδώ και τέτοια. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βίκυ.
2: Καλημέρα. Εντάξει, κίνηση έχει πάντα. Δεν νομίζω ότι είναι σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε λόγω της εκδήλωσης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και για την εκδήλωση υπάρχει ένα θεματάκι σε ό,τι αφορά την κίνηση. Λοιπόν, καλημέρα από εδώ, από το Παναθηναϊκό Στάδιο, αυτό το εμβληματικό Καλημάρμαρο της Αθήνας. Σήμερα λοιπόν εδώ είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στο Ολυμπιακό ημερολόγιο. 11.30 ώρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026. Η φλόγα λοιπόν θα ανάψει σήμερα εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, ξεκινώντας λοιπόν έτσι με τον τρόπο αυτό το ταξίδι προς τη Σενεγάλη. Μία τελετή που φέρνει λοιπόν σήμερα κοντά αυτές τις δύο χώρες και σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για μία ιστορική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Dakar, που θα πραγματοποιηθούν 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου. Και να πούμε ότι για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων εφαρμόζεται ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η σημερινή τελετή είναι διπλή, δηλαδή και η αφή και η παράδοση της φλόγας θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε αυτό το σύμβολο της σύγχρονης Ολυμπιακής Ιστορίας που θα αποτελέσει για μία ακόμη φορά το σημείο συνάντησης της ελληνικής Ολυμπιακής Παράδοσης με τη νέα γενιά αθλητών από όλο τον κόσμο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο λοιπόν σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σημαντικού έργου αποκατάστασης. Έχει μια εντελώς διαφορετική μορφή, παιδιά. Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ που μένεις εδώ κοντά, αν έχεις περάσει να δεις και να ρίξεις μια ματιά.
0: Είχε πάει στη συναυλία της Βύση ο Παπα-Νικολάου και το είδε.
2: Δεν ήταν τότε ανανεωμένο νομίζω.
1: Πες του,
2: δεν ήταν.
1: Όχι, δεν πέρασα, δεν πέρασα να το δω τώρα. Αστραφή.
2: Ο Στίβος, καταρχάς, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί με νέα επιφάνεια υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένη από την World Athletics. Έχει τα χρώματα εμπνευσμένα από την ελληνική σημαία, δηλαδή μπλε και λευκό. Έτσι προσδίδει μια νέα αθλητική και οπτική διάσταση σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Mm-hmm. Και υπάρχει βεβαίως το έργο αυτό περιλαμβάνει και τον εξυγχρονισμό του φωτισμού του σταδίου, αλλά και τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των μαρμάρινων επιφανειών.
1: Αυτό φαίνεται, βεβαίως, είναι τώρα ορατό. Έχει γίνει δηλαδή, έχει ολοκληρωθεί.
2: Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν. Εργασίες αντικατάστασης του στίβου ολοκληρώθηκαν λίγες μέρες πριν από την σημερινή τελετή αφής και παράδοσης. Και έτσι λοιπόν το Παναθηναϊκό Στάδιο σήμερα υποδέχεται τη φλόγα σε έναν ανανεωμένο χώρο πριν από την αναχώρησή του για την Σενεγάλη. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που η Αφρικανική Ήπειρος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά λοιπόν εδώ από την Ελλάδα. Θέλετε να σας πω έτσι δύο πράγματα και πώς θα ξεκινήσει, ποιο θα είναι το τελετουργικό?
1: Ναι, ναι, πες μας.
2: Πολύ γρήγορα να σας πω λοιπόν ότι 11.30 ώρα.
0: Έτσι όπως ρωτάζε τελετή... Βίκυ, φαντάζεσαι, σου λέγαμε όχι, Βίκυ, δεν θέλω.
2: Γι' αυτό σας το λέω λοιπόν, για να μην με κόψετε.
1: Έχει κλείσει ο κύκλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η τελετή θα ξεκινήσει με ένα δυναμικό έτσι αθλητικό πολιτιστικό δρόμενο, καθώς στον αγωνιστικό χώρο θα βρεθούν αθλητές από την Εθνική Ομάδα Cheerleading. Είναι δύο ομάδες, οι Αποσπερίδες και οι Αμαζόνες. Είναι δύο πρωταθλήτριες ομάδες. Οι Αποσπαρίδες στην κατηγορία Cheer Hip Hop, με πολύ σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλπ. Θα ακολουθήσουν και οι Αμαζόνες, πάλι στο... σε μια άλλη κατηγορία βεβαίως. Θα παρουσιάσουν πρόγραμμα Cheer Pom με χάλκινα μετάλλια η ομάδα αυτή σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Θα ξεκινήσουν λοιπόν εντυπωσιακά εδώ την τελετή που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την Ολυμπιακή παράδοση. Στη συνέχεια θα αλλάξει λίγο έτσι ο ρυθμός εδώ στο Καλλιμάρμαρο. Θα μπούμε έτσι σε ρυθμούς Σενεγάλης, καθώς θα ανέβει στον αγωνιστικό χώρο, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο η τραγουδίστρια Kia Loom, η Σενεγαλέζα τραγουδίστρια, και θα παρουσιάσει ένα ζωντανό πολιτιστικό δρόμενο συνοδευόμενη από κρουστά. Και με τον τρόπο αυτό θα γίνει έτσι.
1: Ωραίο θα είναι, Βίκυ. Όλο αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν το έκαναν λίγο βράδυ να πάει και ο κόσμος, ξέρω εγώ να.
2: Γιατί η φλόγα ανάβει με το φως του ήλιου.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Θα την αφήσουμε ανοιχτή για να μένει το βράδυ.
1: Α, την ανάβαμε, την αφήναμε εκεί, τους τη δίναμε το βράδυ, ξέρω
0: εγώ.
2: Πάντως και τώρα με το φως του ήλιου τα μάρμαρα λάμπουν, έχει άλλη αισθητική εδώ το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ο
1: κόσμος είναι στη δουλειά του τώρα και τα λοιπά. Ενώ αν το διαφημίζανε και λίγο και όλα αυτά, θα πήγαινε κόσμος.
2: Καλά, προφανώς. Λοιπόν, πάντως μέχρι αυτή την ώρα είναι λιγοστή. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση του κόσμου. Πιο πολύ είναι προσκεκλημένη και από τις ομοσπονδίες, από την Σενεγάλη. Λοιπόν, σε συνέχεια θα έχουμε την είσοδο των Σημεών. 18 νέοι αθλητές από το Σύλλογο του Λαβρίου θα μεταφέρουν τις σημαίες. Νέοι αθλητές, νέα γενιά λοιπόν, διαφορετικά αθλήματα, διαφορετικές χώρες, πολιτισμοί. Κάτω από την ίδια λοιπόν Ολυμπιακή ιδέα. Στη συνέχεια θα ακουστούν οι ύμνοι, ο Ολυμπιακός ύμνος, τον οποίο θα ερμηνεύσει η Αθηνά Ανδρεάδη. Και στη συνέχεια ο εθνικός ύμνος της Σενεγάλης, πάλι από την τραγουδίστρια, από την Kia Loom. Και βεβαίως και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, ο οποίος θα ακουστεί από την παιδική και νεανική χοροδία Ροζάρτε, υπό τη διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσάβα. Θα ανέβουν λοιπόν στον ιστό οι σημαίες και θα ξεκινήσει μετά η καρδιά. Θα μπούμε στην καρδιά της σημερινής εκδήλωσης, που θα είναι η τελετή αφής. Θα έχουμε την προθιέρεια, τις ιέριες, να πούμε ότι η χορογραφία είναι της Άρτεμις Ιγνατίου, η οποία έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του τελετουργικού. Για πρώτη φορά στο ρόλο της προθιέρειας θα βρίσκεται η ηθοποιός η Κατερίνα Ημισχρόνη. Τα κοστούμια φέρνουν την υπογραφή της διεθνώς αναγνωρισμένης Ελληνίδας και διάστασης Μέρης της Κατράτζου. Και από εκεί και πέρα θα γίνει όλο το τελετουργικό, δηλαδή θα έχουμε την προθιέρεια που θα απευθύνει προσευχή προς το Θεό Απόλλωνα. Θα είναι η στιγμή της αφής, όταν δηλαδή η στιγμή που θα ανάψει η φλόγα. Και από εκεί και πέρα η προθιέρεια θα δώσει τη φλόγα στην πρώτη λαμπαδιδρόμο. Θα είναι η Ελένη Ιακωβάκη, έτσι, αυτό το νέο αστέρι του Στίβου, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, στα 400 μέτρα, με παγκόσμιους τίτλους, ευρωπαϊκούς τίτλους, ένα μεγάλο αστέρι. Θα είναι η πρώτη λοιπόν λαμπαδιδρόμος και θα ξεκινήσει μια λαμπαδιδρομία μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο.
1: Ωραία θα είναι.
2: Μετά,
1: ωραία.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Αν μ' άφηνε ο Πέτρος, εγώ θα ερχόμουν τώρα. Έφευγα δηλαδή.
2: Άφησε τον ένα αρχή.
0: Τον αφήνω, γιατί είναι μέσα στο φινό. Πήγαινε.
2: Άφηγε μήκονο και κύριε
0: Καλλιμάρμαρο.
1: Τι ώρα αρχίζει?
2: 11.30.
1: Σε 11 λεπτά.
2: Τρέχοντας να φτάσει πιο γρήγορα, νομίζω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Άμα θες να πας πάντως, μπορείς να φύγεις και τώρα.
1: 11 λεπτά δεν προλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν θα έχω φτάσει ούτε μέχρι λίγο παρακάτω από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, φίλε, δημοσίευμα από Αργεντινή. Βόμβα!
1: Βόμβα.
0: Βόμβα, κολοκύθια. Μιλάει με Ικάρντι Ολυμπιακός.
1: Πάλι μιλάει.
0: Πάλι μιλάει, ναι. Αυτός ελεύθερος είναι. Θα φέρει και Γουάντα Νάρα μαζί και θα γίνει χαμός.
1: Μύκονο, γιατί δεν πάει σε Μύκονο απευθείας.
0: Εκεί θα είναι τώρα λογικά. Εντάξει, αυτός τα βάζει γενικά. Καλός παίκτουρας είναι, τρελούτσικος λίγο. Ζητήματα έχουμε.
1: Αχ, πάλι με το Γιάννη Τσοκράκη.
0: Χρειάζεται 34. Πάρα πολύ. Πάρε το Γιάννη Τσοκράκη να τελειώνουμε. Μιλάει με η Κάρτη, το λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ας δούμε τι λέει ο λαός. Καλημέρα, παιδιά. Μύδια από τη θάλασσα, λιμάνι της Ανβέρσας Βελγίου. Θυμηθείτε, λέει ΑΕΚ Αντβέρπ
1: 0-1. Αμβέρσα. Για διαμάντια το ξέρουμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, η παγκόσμια πρωτεύουσα διαμαντιού.
0: Λέγε ρε.
1: Η Αμβέρσα, βέβαια. Δεν έχεις πάρει κανένα διαμάντι από την Αμβέρσα?
0: Δεν έχω πάρει.
1: Το ξέρει η γυναίκα σου?
0: Ότι είναι.
1: Ούτε καν το ξέρεις?
0: Όχι. Δηλαδή, άμα πάω εκεί και σκάψω τα βρω
1: διαμαντιά. Πήρε, τι σε πήρε, τι να σκάψεις.
0: Δεν με πήρε για τα διαμαντιά, με πήρε για την ποιότητά μου σαν άνθρωπος. Να σου πω, δηλαδή, άμα πάω εκεί και σκάψω τα βρω διαμαντιά.
1: Να σκάψεις.
0: Ναι.
1: Πήγε να σκάψεις, εσύ να φέρεις.
0: Ναι, γιατί άμα βρω.
1: Ας σκάψεις το κελί που θα σε βάλουν για να βγεις.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν απαγορεύεται. Κάτσε ρε φίλε.
1: Να σκάψεις την Αμβέρσα.
0: Δηλαδή, άμα έχω εγώ μία πληροφορία. Ότι στην Αμβέρσα πίσω από το συντριβάνι της πλατείας.
1: Είναι παγκόσμια πρωτεύουσα εμπορίου διαμαντιών.
0: Α.
1: Όχι ότι βγάζουν εκεί διαμαντιών.
0: Άρα να παρακλέψω πρέπει. Να κάνω ένα ρυφιφί.
1: Αχ, Πέτρο.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι λέμε στη μηνυματιέρα. Και thrash metal να ακούσω, ο Γιώργος κάποια στιγμή σε έκανε να δακρύσεις, λέει ο Γιώργος Δήμος. Εάν πούμε ότι χθες έφυγε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα ever, θα είναι υπερβολή, λέει ο αντιρεαλιστής. Νομίζω ότι το είπαμε κι εμείς. Ρε Πέτρο, θα σε χαζέψει αυτός. Μ' αρέσει το μήνυμα που ξεκινάει έτσι. Πέτρο, θα σε χαζέψει αυτός. Πότε ο Ολυμπιακός είχε σοβαρή διοίκηση, τον ακόμα και επί παράγκας. Έλα τώρα, Φόντας Πανάθα του Πειραιά.
1: Τι εννοεί αυτό.
0: Δεν ξέρω. Βασίλης από Γιάννα, έχουμε ξαναμιλήσει. Στα μάτια τα δικά μου με τη Λίμπαρ δεν ήταν καλός προπονητής. Ναι, μεν πήρε ένα κύπελο. Η μπάλα που έπαιζε ήταν παλιά τα center backs, ο center forward. Πήρε ένα πρωτάθλημα γιατί τα έκανε μαντάρα ο Αλμέιδα και μετά ξεκίνησε η Κατιούσα για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ποιος είναι αυτός ο επιστήμονας, ο οποίος μας πήρε να μας εξηγήσει ποια είναι η καλή μπάλα δηλαδή και πώς θα την έπαιζε αυτός και τι έχει κάνει αυτός. Δηλαδή. Καλή μπάλα του με τη Λίμπαρ.
0: Μα δεν ξέρεις, παιδί μου, ότι υπάρχει μια λογική ότι το πρωτάθλημα το παίρνει ο άλλος, εγώ το χάσα. Έχει και τέτοιες λογικές που κυκλοφορούν. Τι Αλγουαθή λέει, όλο το διαδίκτυο τον βάφτισε πολυμενέα.
1: Τι?
0: Πολυμενέα.
1: Πολυμενέα.
0: Πολυμενέα.
1: Ποιον?
0: Τον Αλγουαθή. Με κάποιον μοιάζει τώρα, κάνει ηθοποιό, κάνα τέτοιο. Κάτι μου λέει το πολυμενέα. Χωρίς κατσαρόλα πέταξε το πουλάκι για φέτος. Καλημέρα. Στο Αγρίνιο που κόβουμε τις λέξεις, μια χαρά γίνεται σύνθημα. Το κάνουμε Αλγουαθρίλ. Θρίλ, θρίλ, θρίλο. Τι τορμός μπορείς καλύτερα. Αυτό με τους κύκλους να το πούμε στο λεμονί. Α, που δεν... Εντάξει, αυτό εκεί δεν είναι κύκλος, είναι στρατιώτης. Στρατιώτης. Πάμε στο στρατιώτης. Ήσυχα να πάω λίγο.
1: Insta, insta, insta.
0: Insta. Σταύρος. Καλημέρα, παιδιά. Με Μεντιλίμπαρ ήταν ο ορισμός του έφυγε νύχτα. Σύμπλεγμα βάσκικης τακτικής, λέει ο Σταύρος. Όπως θέλει, τα λέει ο διπλανός Πετράν. Πριν διώξουν με τη Λίμπαρ, έλεγε άλλα, τώρα τα γυρνάει αλλιώς. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, λέω εγώ.
1: Μ' αρέσει που θυμάστε τι έλεγα προ με τη Λίμπαρ. Δηλαδή αυτό με τιμά και... είναι.
0: Ναι, κάποιος γιατί είναι καλό αυτό, να θυμάται, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι έλεγα, ρε παιδιά, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή. Προ με τη Λίμπαρ, τι έλεγα.
0: Ξέρω. Γιώργος.
1: Αλλά αυτός ξέρει.
0: Πολύ ωραία, μπράβο σας, ωραίος λόγος με επιχείρηματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Μάρκο Νίκολιτς, ΟΕΟΕ, καλημέρα, λέει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Ένας κύκλος που έκλεισε ήταν ο Μουρίνιο στην Ίντερ. Δεν υπήρχε αποτυχία, το πήρε και έφυγε. Ναι, ναι. Και στη Ρεάλ το ίδιο έγινε.
1: Και γιατί το λέτε κύκλο που έκλεισε, γιατί δεν λέτε τρίγωνο που έκλεισε. Ή τετράγωνο, α πούμε. Ο κύκλος τι νόημα έχει.
0: Πάμε στο φαύλο, στο ότι κύκλος που κλείνει, το τρίγωνο, ξέρω. Ναι. Καλά λες. Τώρα το βάλες. Ωραίο να. Θα δούμε, θα δω. Θα μετρήσω με το πι και θα σου πω. Νι, νι, Νίκολιτς, Μάρκο Νίκολιτς. Καλό.
1: Ναι, ναι, Νίκολιτς, Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι. Παναγιώτης. Α!
1: Ναι, 360. Άρα, άμα κάνεις μια στροφή.
0: Εξηγεί, ωραίο, πάλι,
1: πάλι τα ίδια βλέπεις.
0: Εξηγεί,
1: άμα κάνεις μια στροφή, πάλι τα ίδια βλέπεις. Όχι. Μοίρες.
0: Α, ήταν από το καφέ της Χαράς ο Πολυμενέας, εντάξει. Έχει μοιάζει. Να ήταν κατά καλό καιρό, θα ερχόταν σίγουρα η Κάρντι. Έχει να πάει Μύκονο, Φαλιράκι, καμιά Σαντορίνη. Το χειμώνα που να πάει. Στο πογόνι για Τσίπουρο. Λέει ο φίλος ο Παπάς. Καλημέρα, Πέτρο. Άρχοντα και στην παρέα πρωινή καταπληκτική ΑΕΚ προχθές από ένα Παναθηναϊκό και κακώς φεύγει με τη Λίμπαρ, λέει ο Ρομπέρτος. Φωτογραφία, τι είναι αυτό. Για να δω. Α, ναι, ρε. Α, ναι, ο Πολυμενέας ήταν αυτός που είχε το τέτοιο. Γι' αυτό τον έχουμε βαφτίσει τον Αλγουαθίλ Πολυμενέα. Εντάξει. Ωραία, έλα, πήγαινε Viber. Ναι, ναι, ναι, Παραγιώτη. Αντελήφθην. Λέγε.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε πρώτο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Θα διαβάζεις ή απλώς θα παρατηρείς.
0: Θα απαντάω.
1: Ο Γιάννης 21 Κόρινθος, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι, λέει, όταν φεύγει ο άνθρωπος που με τα τραγούδια του ήταν δίπλα μας, στα νιάτα μας, στα καλά και στα κακά. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργαρα μου. Θα σε ακούμε πάντα.
0: Ναι.
1: Ωραίο μήνυμα αυτό από το Γιάννη. Ο Αλέξανδρος, το γυαλί, λέει, σας τα είχα γράψει από 2 Σεπτέμβρη. Βέβαια, τόσο σύντομα δεν το περίμενα ούτε εγώ που το έβλεπα. Παιδιά, πολύ βλέπετε, πολύ μπροστά βλέπετε.
0: Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Μπράβο. Το
0: όχι,
1: γυαλί
0: αμαρτία. Και...
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Το φωτογραφίζει και το στέλνει αυτό που είχε γράψει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το γυαλί αμαριαλύσει, δύσκολο να ξανακολλάει. Ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει. Αφού δεν μπορεί να φύγει ο Μαρινάκης. Τα φιλιά μου. Εντάξει, κάποια στιγμή θα φεύγε. Και εσύ λες ότι δεν περίμενες τώρα. Εντάξει, οκ. Όλοι δικαιωμένοι είμαστε σε αυτό το πλανήτη. Δεν ξέρω κανένα μη δικαιωμένο.
0: Όχι. Αυτό ισχύει γενικά. Τα λέγα εγώ, τα ξέρω εγώ, τα παγώ και τέτοια. Αλλά υπήρχαν όντως κόσμος ο οποίος το είχε σημειώσει. Εντάξει, να λέμε.
1: Εντάξει. Okay. Αν έχεις εκτονέσω πληροφορίες, το καταλάβω. Με τη διέστηση ότι θα φύγει. Πότε θα φύγει. Σου λέω εγώ τώρα παράδειγμα ότι ο Νίστρουπ θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αν μου ρωτήσει πότε θα φύγει, θα σου πω εγώ.
0: Όταν
1: κλείσει ο κύκλο.
0: Αν φύγει ένα χρόνο, θα πει. Τα έλεγα εγώ.
1: Όταν κλείσει ο κύκλο.
0: Έλα, εντάξει.
1: Καλημέρα, αγόρια. Λέω καινούριο προπονητή. Λέει 7 χρόνια Σοσιεδάδ, 7 μήνε Αλσαμπάχ. Με αυτή την ακολουθία, 7 εβδομάδε στον Ολυμπιακό.
0: Χρόνια, μήνε. Ναι, εβδομάδε πάει μετά. Ναι, ναι, σωστά.
1: Τώρα που πήραν του παίχτε που έπρεπε, διώξαν τον προπονητή. Τι να πω, λέει καλή εκπομπή.
0: Γεια σα, Αποστόλη. Θάνος. Καλημέρα από Λίσμπερν. Να του ο δικό σα. Το έλεγα πω δεν θα βγάλει παρέλαση ο Μέντι. Πολύ όμορφο που ξεκίνησε η εκπομπή με τον Μαζό. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ναι, εντάξει, παιδιά. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι. Ριπ. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να πατήσει κανένα μήνυμα. Μπράβο.
1: Εγώ πατάω, αλλά μέχρι να ανοίξει αυτό.
0: Εγώ όταν απολύθηκα από το στρατό, λέει ο Χριστό, σαν είδωλο έφυγα. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Πετράν. Η υγεία δεν έμεισε όλου. Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο, μήπως γνωρίζεις πότε θα βγουν τα εστία για τα μάτια της Εθνικής στην Τούμπα? Θα σε ενημερώσω, παιδιά. Δεν έχουν βγει ακόμα. Έχουν βγει μόνο για τα παιχνίδια έξω, η Γερμανία κυρίως. Έπειτα να φύγει από το Μάιο, αφού η ομάδα δεν τραβούσε. Άγαλμα έξω από το Καραϊσκάκης, να φύγει με τιμές και όχι έτσι, λέει ο Χριστός.
1: Και να φύγει και με τιμές, αλλά μην φύγει έτσι. Πώς θα θέλετε όλα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, σου λέει, ρε παιδί μου, είναι κάτι σπουδαίο σαν προπονητής για μας. Αυτό λέει.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, αλλά έπρεπε να φύγει. Αφού είναι κάτι σπουδαίο, έπρεπε να φύγει.
0: Το Μάιο έπρεπε να φύγει. Όχι νύχτα, αυτό λέει.
1: Μέρα, μεσημέρι. Δεν ήταν, το άκουσα αυτό. Δεν έπρεπε να βγάλει την ανακοίνωση του Ολυμπιακού το βράδυ. Έπρεπε να την βγάλει μεσημέρι. Λες και δηλαδή στο Μεντιλίμπαρ το είπαν το βράδυ. Ξέρεις, περίμενα
0: δεν ξέρω πότε, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, τα συζητήσαμε πριν. Μίλαμε τα ίδια. Ο καλύτερος τίτλος είναι ένας, λέει ο Μιχάλης. Ο Κόμπος έφυγε από τον λαιμό, θέλει να πει, και πήγε στην καρδιά. Εάν δεν το καταλάβατε, πείτε μου να σου το εξηγήσω. Για πες,
1: Μιχάλη. Εγώ θα το πω.
0: Ναι, μήπως το ερμήνευσες. Όχι.
1: Όχι.
0: Παρακάτω. Στυλιανός.
1: Τι να κάνω εγώ, Πέτρο, πατάω.
0: Καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο. Υπάρχει μήπως περίπτωση στο on demand να υπάρχει κουμπί download? Γιατί σας ακούω σε αεροπλάνα και βαπόρια που δεν έχει σήμα και αν γίνεται θα το εκτιμούσαμε του εξωτερικού. Συνεχίστε έτσι και μακάρι και τρίωρο, λέει ο Στυλιανός. Όχι.
1: Άλλα ονειρευόμαστε εμείς.
0: Τα περισσότερα. Τετράωρο ονειρευόμαστε. Τα περισσότερα αεροπλάνα τώρα έχουν και λίγο έτσι WiFi. Οπότε.
1: Γιατί δεν παίρνει. Έρθει έκο και μπορεί να ακούσει μετά.
0: Θέλει να το κατεβάσει ο άνθρωπος γιατί σου λέει στα αεροπλάνα δεν έχουμε ίντερνετ, ρε φίλε. Γι' αυτό θέλει να πει. Ευχαριστούμε πάντως. Θέλει ωραίο το μήνυμά σου. Ο Μέντι είναι για την εθνική. Για να δούμε. Mm-hmm. Ο Άγγελος θέλει να έχω σύλλογο. Έλα, Αρσιάγγε. Άγγελε, έλα τώρα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Μια φωτογραφία και δώσ' το από κάτω μήνυμα. Εδώ και τώρα. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Εσύ, Άγγελε, τώρα. Εσύ θες να κάνει
0: το
1: μπίτι τύπο
0: στο ένα αυτό να κάνει σούμα. Βρείτε τις ομοιότητες, ναι. Άλλος είναι αυτός. Πάμε. Mm-hmm. Καλημέρα στον όμορφο παρέα, λέει ο Αντώνης. Σαν οπαδί του Ολυμπιακού. Σαν οπαδός του Ολυμπιακού, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ίσως να μην με πιστέψετε, αλλά από την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση νιώθω ένα βάρος στο στήθος. Θεωρώ επίσης ότι δεν του έδωσαν τον απαιτούμενο χρόνο να δέσει την ομάδα, γιατί ουσιαστικά ήταν καινούργια, ειδικά μετά από τόσες προσθήκες. Και αφού ήθελε να τον διώξει, ας τον έδιωχνε μετά τον αποκλεισμό, θα ήταν πιο σωστό σαν timing.
1: Όχι, γιατί τότε θα ήταν σαν να το καταλογίζεις και να το δείχνεις με το δάχτυλο. Και να του λες εσύ φταίς. Σε διώχνω.
0: Εκεί είναι και λίγο το ότι έμεινε, είναι και λίγο ότι καταλαβαίνω ότι και εγώ δεν σε ενίσχυσα όπως έπρεπε. Εντάξει. Η συνάντηση που έγινε πριν 20 μέρες είναι προφανές ότι έγινε για να συμφωνηθεί η ομαλή μετάβαση, λέει ο Βασίλης.
1: Μια άλλη.
0: Okay. Ναι. Ναι, και έχει και τρεις τελίτσες. Και καλά. Ναι.
1: Θα
0: το δεχόταν αυτό με τη Λίμπαρ.
1: Θα
0: το δεχόταν αυτό με τη Λίμπαρ. Να του πει coach, κάτσε μέχρι να. Και... Ναι, δεν ξέρω. Βασίλη, καλημέρα. Υπάρχει ελπής. Έστω και αν άργησαν να το τελειώσουν, αιμονικός ξεροκέφαλος προβλέψιμος με επιεικώς απλοϊκή αντιμετώπιση των αγώνων. Ίδια συμπεριφορά με την Μπαρτσελόνα εκτός, ίδια με τη Λάρισα εντός. αν κατέβω για το φεστιβάλ, κερνάω τσιπουράκι, λέει ο Δημήτρης.
1: Αν αρχίσει και τα τσιπουρά και συνεχίσει να λες τέτοιο πράγμα, άλλοι το θαυμάζουν αυτό. Άλλοι δηλαδή αυτό που λες και εσύ το κατηγορείς, άλλοι το θαυμάζουν, ναι, ναι, και άλλοι θέλουν να το πετύχουν.
0: Σου λέει,
1: να
0: έχει μια ομάδα, και το παίζω έτσι παντού.
1: Ναι, ναι, ναι, να έχει μια ομάδα την ίδια συμπεριφορά, ναι, και ναι, να μην κρύβεται από εκείνους τις θεωρητικά μεγάλες, τις πραγματικά μεγάλες ομάδες, ενώ να κάνει τον καμπόσο όταν παίζει, ξέρω εγώ, με θεωρητικά μικρότερες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Πάμε.

0: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή την Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος του στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Λέει ο φίλος μας ο Τάσος, ο Σοσέλε Μέζης εδώ. Τι θες τώρα?
2: Να βάλει κάτι.
1: Ξέχασε. Α, διαφημισή.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Πω, τι ωραία το είπα, έτσι.
4: Πολύ καλά.
3: Μπράβο, ευχαριστώ.
4: Πάρα πολύ καλά.
3: Ευχαριστώ. Καλά λέγε εδώ ο Τάσος, ότι φίλε, ούτε χθες είχαμε ισοπαλία στο Τσουλού. Πόσες να έρθουν σήμερα?
4: Όλες.
3: Καμία ούτε σήμερα λες? Ούτε σήμερα.
4: Μιλήστε
3: γιατί μετά θα έρθουν και θα σας τα καλύψουν. Σας ευχαριστούμε.
4: Μπράβο, Πέτρο.
3: Ευχαριστώ.
4: Μπράβο.
3: Ναι, τι είπαμε?
4: Δεν ξέρω τι λες. Μπράβο γενικώς.
3: Τα είπα ωραία. Μπράβο. Ναι. Πάτα.
4: Πατάω, μωρέ, τι να κάνω.
3: Καλημέρα σας, Λεβεντόπεδα, λέει ο Παναγιώτης. Και εγώ στενοχωριέμαι για την απόλυση του Μέντι, όμως πρέπει να δούμε ότι τον τελευταίο καιρό η ομάδα είχε ευθύνους απορίες σε όλες τις διοργανώσεις. Ευθύνη και δική του. Σωστό. Και δική του, προφανώς. Και δική του, όπως το λέω. Και δική του. Μήπως ρε παιδιά, η συνάντηση με την Λίμπερ Μαρινάκη ήταν για το διαζύγιο, αλλά χωρίς να πούν τίποτα, ώσπου να είναι έτοιμος ο αντικαταστάτης. Και οι αγορές που έγιναν να είναι επιλογές του νέου προπονητή, αν ρωτήσετε ο Κώστας.
4: Αυτό είναι ένα σενάριο.
3: Ναι, που δεν έχει παίξει ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το δεχόταν με την Λίμπερ αυτό. Τι να σου πω.
4: Δηλαδή, είναι Βάσκος και ο άλλος, μπορεί να είναι φίλοι.
3: Μπρο.
4: Όπως ήταν φίλος με τον Ερνέστο, έτσι μπορεί και αυτός να είναι φίλος με τον.
3: Να είναι πρόσκητες. Δηλαδή, αδερφέ, κάτσε γιατί έρχομαι και αυτό.
4: Ναι, βοήθαμε λίγο πατριώτη, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω.
3: Πατριώτη, Ο ερχομός του Κορδόν και πιθανότατα η άποψή του για τον Μέντι ενίσχυσε την άποψη της διοίκησης για να φύγει ο coach. Ούτε ραντεβού δεν έγινε ανάμεσα σε Μέντι και Κορδόν. Μη σου πω ότι ο ένας δεν γουστάρει τον άλλον. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Τάσος. Γιάννης.
4: Ίσως ναι, ίσως όχι.
3: Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Ο Μαρινάκης θεωρώ ότι διαχειρίστηκε με επικοινωνιακό τρόπο την αποχώρηση του Μεντλίμπαρ, προσπαθώντας περισσότερο να αποφύγει βέλη λαθών που βαρύνουν τον ίδιο και τη διοίκηση. Προφανώς και με την Λίμπαρ έχει ευθύνες, ωστόσο ξέρουμε χρόνια τώρα ποιος είναι και πώς σκέφτεται προπονητικά. Τώρα βέβαια δεν θα υπάρχει με την Λίμπαρ να τρώει τα βέλη των ευθυνών άλλων. Προπονητή και σχεδιασμό, όταν έχεις δει ότι απαιτούνται αλλαγές, κάνεις τον Μάιο και όχι το Σεπτέμβριο. Όντας έτοιμος για τους στόχους και τις προκλήσεις της νέας χρονιάς, εγκαίρος, λέει ο Γιάννης.
4: Παιδιά, εντάξει, εύκολα τα λέμε. Φέρει όλους τους παίκτες. Θέλω να τους
3: πω στην προετοιμασία.
4: Να βλέπουμε μαζί το παγκόσμιο κύπελλο, να έχω πάρει τους παίκτες που θέλω. Αυτοί να έχουν πει ναι, δεν περιμένω κανέναν άλλο, θέλω να πάω στην Ελλάδα και μόνο εκεί. Πολύ εύκολα, ρε παιδιά, δεν τα βλέπετε.
3: Πόσο χρόνο να του δώσει Πέτρο, λέει, η διοίκηση του έφερε παίχτες τώρα και αυτός πάλι Γκαρθία έβαζε. Δεν έκανε δηλαδή καν προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Εντάξει, παιδιά, νομίζω το εξηγήσαμε αφού άκουγες από νωρίς, Θανάση μου. Ο Μέντι είναι ο λατρεμένος μας coach, όμως η ζωή συνεχίζεται και οι συνθήκες αλλάζουν. Μία ομάδα που, σαν το θρύλο, οφείλει να σέβεται την τεράστια προσφορά του, αλλά δεν μπορεί να εθελοτυφλεί. Ο Μέντι, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε, οπότε καλώς έπραξε ο πρόεδρος. Okay. Ο Φώτης τι λέει?
4: Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξανακούσει το Καραϊσκάκι? Πώς άκουγες μετά το Βαλβέρδε? Ναι, υπάρχει ποτέ, ξέρω εγώ, μετά από κάποιο καιρό να ακούσεις Χώσε με τη Λίμπα?
3: Φέρ τον πίσω δηλαδή,
4: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Ωραία, ο Αλγουαθίλ ξεκινάει άσχημα.
4: Όχι.
3: Με αυτό το ενδεχόμενο.
4: Απλώς είναι. Είναι ο πύχης είναι ψηλά για τον Αλγκουάθιλ.
3: Ο Φώτης λέει ότι ο Μέντι δεν ήθελε μεγάλο ρόστερ, το ξέρουμε αυτό όντως και τα λοιπά. Και λέει ο Γκαρθία από ό,τι μας χαιρετάει και γελάει. Να φύγει και ο Ντάνι τώρα, σου λέει, ευκαιρία είναι. Πάρε τον μαζί σου να. Ο Μεντλίμπαρ έφυγε γιατί έπαιξε με Τσικίνιο Εκστρέμ δύο παιχνίδια, λέει ο Θοδωρής. Μετά την Αϊμέγεν προσπάθησαν και οι δύο να κάνουν μια υποχώρηση για την ομάδα. Συνεννοήθηκαν τι θα γίνει. Θεωρώ ότι στο παιχνίδι με το Βόλο τελείωσαν όλα. Ο Μέντι συνέχισε τα δικά του με ενδεκάδες και λοιπά και το βιολί του. Φάνηκε ότι δεν μπορεί να το γυρίσει και ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Okay.
4: Όλα τα ακούμε, παιδιά. Όλα τα ακούμε.
3: Ναι, ναι. Άποψη, λέει ο Ιωάννης. Ο Βάσκος έπρεπε να φύγει με φιέστα για αυτά που έκανε. Αλλά εδώ έχουμε λογική. Ορκ! Α, ναι, τύπου φάτε τον, διώχτε τον κτλ. Αυτό θέλει να πει. Ο Ιωάννης, έχω να πετύσει δουλειά που έχει ένα περίεργο. Όλο το ξεχνάω. Οπότε εγώ τον φωνάζω Άκη. Το ίδιο θα κάνω και με τον Αλγουαθίλ. Τι γίνεται.
4: Πέρυσι ο Ολυμπιακός το έχασε. Έφερε 7-8 χ στην έδρα του με μικρομεσαίες ομάδες και κακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή 14-16 βαθμούς χαμένους. Και δεν αναφέρουμε το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτζε με την ΑΕΚ που επικυρώθηκε. Όμως ίδιο του ΠΑΟΚ στην επόμενη αγωνιστική. Οπότε ποιος το έχασε και ποιος το κέρδισε ελέγχεται.
3: Εντάξει. Οκ. Αν έκανε κρούση στο βαθμό. Αυτά τώρα, παιδιά, είναι ξεχασμένα τα περσινά. Υποτίθεται η χρονιά ξεκίνησε. Α, τα περσινά, τι έκανε με τις μικρομεσαίες ομάδες. Η χρονιά ξεκίνησε με αυτόν. Πήγε να παίξει προκριματικά Τσουλού με αυτόν. Εντάξει. Αν έκανε κρούση στο Βαλβέρδη, υπήρχε περίπτωση να γυρίσει καθώς γνωρίζει τον σύλλογο και ο Μαρινάκης στο ποδόσφαιρο του Βαλβέρδη.
4: Όχι, όχι, είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι όχι. Ο Βαλβέρδη, φέμι... λόγω θεμάτων δικό του, δεν φεύγει.
3: Δεν είναι. Δεν φεύγει. Τελειωμένο αυτό, παιδιά. Όχι. Δεν θα ξαναφύγει από την Ισπανία. Τώρα τι να σου πω, αν εμφανιστεί τίποτα τρελό. Μόλις βγήκε να γίνει από τη θύρα 7, πήρε το πράσινο φως για αλλαγή προπονητή.
4: Καμιά σχέση.
3: Δεν νομίζω, Χρήστο. Παρεπτόντως, η θύρα 7 σήμερα.
4: Άμα ήταν έτσι, δηλαδή βγάζει ανακοίνωση θύρα 7 και τρέχει η διοίκηση.
3: Ναι. Ωραίος ο Πρόεδρος. Φέρνει παίχτες β' διαλογής, τους παρουσιάζει με φανφάρες και διώχνει τον προπονητή τάχα να φτιάξει την ομάδα. Είμαι φαν του Ολυμπιακού και με τον προπονητή με τη Λίμπαρ, λέει ο Φώτης. Γιώργος. Καλημέρα από Ερυθρόλευκη Λιβαδιά. Ο στρατηγός θα γίνει πρωτομή στο Καραϊσκάκης και θα έχει τις τιμές που τον αλογούν. Δυστυχώς, βελούδινο διαζύγιο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει, ναι, ναι. Ε?
4: Δεν υπάρχει. Βελούδινο.
3: Ναι. Καλημέρα, λέει. Συμφωνώ με τον Πέτρο και η προσπάθεια να μην αποδοθεί ευθύνη στο Μαρινάκη είναι αδιανόητη για το ίδιο ο ιδιοκτήτης. Πριν από λίγες ημέρες έδωσε τα διαπιστευτήρια στον Μέντι για συνέχιση της προσπάθειας. Ευχαριστώ. Λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Δεν είναι αυτό το ghosting. Τι είναι το ghosting. Α, το ghosting ξέρει τι είναι, περίμενε. Όταν σου στέλνω εγώ μήνυμα και εσύ δεν μου απαντάς. Αυτό είναι. Εσύ μου κάνεις ghosting, κάτι τέτοιο. Το άλλο λέγεται stalking. Ότι σε, σε παρακολουθάω.
4: Ghosting και στα. Άμα δεν θέλω να στείλει μήνυμα και εγώ δεν σου απαντάω, δεν γουστάρω να στείλω μήνυμα. Ghosting
3: και μου κάνει ghosting. Σαν να μην υπάρχουν.
4: Stapling και τούτο.
3: Σαν να μην υπάρχουν δηλαδή. Καλά, εντάξει, δεν το βλέπω να καταλαβαίνει τα μήνυματα. Αφήστε του ύμνου για το Μεντιλίμπαρ, κουράσατε μάλιστα, Βασίλη. Ταπεινή μου γνώμη, κάνει βήμα πίσω Ολυμπιακό. Δεν παίρνει παίχτε με ένα προπονητή που έχει τη σκέψη να τον διώξει. Γιατί ο κάθε προπονητή έχει το δικό του τρόπο παιχνιδιού, πλάνο νέου προπονητή κλπ. Εντάξει, σωστό και αυτό. Εννοείται. Σωτήρης, άκου Βασίλη. Όταν ο Ολυμπιακός έπαψε να έχει μέσα στο τερέν παίχτες προπονητές, η ομάδα έγινε καφενείο. Το μόνο σύστημα που εφάρμοσε με τη Λίμπαρ ήταν το pressing, οι γιώμες και το άναρχο γυρούσι. Και όχι, δεν γίνομαι μεταξύ των προφήτης, κάποιοι τα λέγαμε και πριν.
4: Μα να σου πω κάτι, για να γίνεις προφήτης, πάνω να πει ότι έπεσες μέσα σε κάτι. Όλα αυτά που λες για μένα, δηλαδή ούτε που το ακούω. Όλα αυτά που λες, ούτε που το ακούω. Ούτε που τα βλέπω, τα ούτε και προφήτης, ναι, να γίνεις μεταξύ των προφήτης. Ούτε πριν, ούτε μετά Χριστό.
3: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί να τον κράτησε για να δώσει χρόνο να βρει τον επόμενο και να μην πάει σε μια περίπτωση προπονητή βιαστική. Αυτό είπα και εγώ, επειδή το είχε στείλει και άλλοι σε διαφορετικές ώρες, βέβαια. Δεν θεωρώ ότι με Τρίμπαρ θα το δεχόταν αυτό το πράγμα. Ο προπονητής είχε φύγει από την ημέρα που πήρε το conference και το γήπεδο φώναζε το όνομά του και όχι του Μαρινάκη. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ρε, Ανδρέα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
4: Είναι ώρα, ξέρω εγώ. Έπρεπε να φύγει και ο Ελκαμπή.
3: Μπράβο, δεν φωνάζετε Ελκαμπή. Είναι δυνατόν έσχος. Μήπως ο Μεντιλίμπαρ πληρώνει του Μαρινάκη τα λάθη που έχει μπλέξει με διάφορες ομάδες, Αγγλία, Πορτογαλία κτλ. Λέει ο Γιάννης από την Άξο. Όχι. Ο Γιώργος λέει: Μπαίνει ο Μέντι στο μπάσκετ του θρύλου. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουν οι φιλαθλοί? Βέβαια, δεν μαθαίνει το γέρικο σκυλί, είναι άκολπα. Ναι, αυτό προφανώς. Ένας άλλος φίλος στέλνει Αντσελότη.
4: Τι Αντσελότη, κάτι λέγαμε για προπονητές.
3: Που έκλεισε ο κύκλος. Yeah. Πέτρο Βασίλης ερώτησε παράδειγμα ομάδας που έκλεισε κύκλο προπονητή μετά από επιτυχίες, τίτλους, πρωταθλήματα κλπ. Και εσύ απάντησε Arsenal. Μέσα έπεσες. Όχι, όχι, δεν το λέγαμε μόνο για τίτλους, πρωταθλήματα κλπ. Γιάννη, μη γλεντάς. Είπαμε γενικώς. Ένας κύκλος κλείνει για διάφορους τρόπους. Ο Ζιντάν στη Ρεάλ δεν έφυγε κλείνοντας ο κύκλος. Ωραία.
4: Όχι.
3: Ναι. Με τα τρία Τσουλού που πήρε συνεχόμενα. Απλά ο Ζιντάν φάνηκε ότι ήταν λίγο με όλο το θάρρος και το συμπάθειο για το. Όχι, ρε, προπονητής. Ότι κλείγω κοκοκό. Πρέπει να πάμε κάπου σίγουρα, ας πούμε, εμείς ο Ζιντάν. Κατάλαβες. Ναι, είμαστε διαχειριστέ.
4: Δηλαδή ήθελαν και οι δύο και είπανε, άμα το πάρεις και αυτό το Champions League, φεύγεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έλεος. Έλεος άμα το πάρεις και αυτό. Ναι. Ο Μπράντον έφυγε από το Παναθηναϊκό επειδή η ΚΑΕ ήθελε να του μειώσει το budget, λέει ο Δημήτρης. Τότε. Όταν έχει διώξει Λουτσέσκου, Μπενίτεθ και με τη Λίμπαρ σε μία σεζόν και έχει χαμογελαστό ο Μάρκο Νίκολιτς.
4: Σιγά.
3: Άσε μας, δεν το διαβάζω. Ο Τάσος είναι στο τσακ να φάει μπλοκ, ε. Μόνο και μόνο που ξεκινάει έτσι τα μηνύματά του. Mm. Πέτρο, καλημέρα. Θα σε σκάσει ο Βασίλης. Άλλο τι λες, άλλο καταλαβαίνει.
4: Μπορεί, τι να κάνω.
3: Μάρκο Νίκολιτς, ο Πάνος, εντάξει. Ψηθήκατε. Παπ, θέλω σχόλιο. Οπα, Πετράνο Μαρινάκης είχε πει: Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιώμες. Μετά έφερε τους παίχτες. Οι γιώμες συνεχίστηκαν. Νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ ζεστός να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Δεν θα άλλαζε. Κι εγώ έτσι πιστεύω, Αντρέα, sorry. Αυτός πιστεύω ήταν ο λόγος που τον έδιωξε. Ποια είναι η γνώμη σας? Θα ήθελα και την άποψή σας για τις μεταγραφές. Ο Μέντι του ζήτησε ή άλλος? Και αναρωτιέται. Και θέλω ένα σχόλιο αν την Κυριακή δούμε Γκαρσία στην αρχική δεκάδα.
4: Εγώ νομίζω
3: και
4: ότι ο Ντάνι θα φύγει μαζί με το Μεντιλίμα.
3: Είναι λίγο Πινέδα, Αλμέιδα.
4: Δηλαδή στο αεροδρόμιο.
3: Ο λόγος που δεν έφυγε τότε.
4: Χωρίς να φταίει δηλαδή ο Ντάνι.
3: Δεν φταίει ο Βουκαράς. Το βάζα να παίζει και έπαιζε. Τι να κάνει. Αν δεν έφευγε χθες, θα έφευγε σε 20 μέρες, ένα μήνα. Είχε σπάσει το γυαλί, δεν είχε ραγίσει απλά, λέει ο Θοδωρής. Άσε ρε, γκολ το έχασε στην Νάπολη, λέει. Καλά και εσύ ρε Αντρέα, βασίστηκες ότι θα βάλει γκολ η Νάπολη. Ξέρω εγώ. Οπ, να το ο Ηλίας, καλώς ήρθες. Καλημέρα στα παλικάρια της Ερασπορ. Πολύ βαρετή η εξτρέμ της Arsenal εκτός του Τζόλι. Κάνουν 10 επαφές, κλείνονται και κάνουν πίσω την μπάλα, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Παιδιά, εκεί εγώ από ό,τι έχω καταλάβει. Από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, δεν είναι καλύτερο την Αμερική, αλλά εσύ ο Αρτέτα έχει παραγίνει τακτικός προπονητής. Δηλαδή έχει αρχίσει να.
4: Τι έπρεπε να γίνει.
3: Επειδή μου πάει πολύ τακτικά.
4: Μουρίνιο τύπου... έπρεπε να γίνει.
3: Κόντε, λίγα. Λίγο τύπου Κόντε, τύπου Πεπ, τύπου αυτό. Δηλαδή για τον Κόντε έχουν πει.
4: Έπρεπε να γίνει ένα ταμάν, ας πούμε, μπείτε μέσα και παίξετε τον μπάσκετ που ξέρετε.
3: Κάτι ότι σας καπνίσει. Νίκος Πάουκ, Πετράλωνα. Άσε μαζε Πέτρο, εδώ παίζει μπάλα ο Μαγκουάιρ. Ναι, βλέπεις, ο Μαγκουάιρ είναι παίχτης που τον βάζουν όλοι οι προπονητές βασικό. Όλοι και δεν του γουστάρει ο κόσμος. Τι να πει ο Λύση για καθυστερημένες μεταγραφές. Έλα, Νίκο. Το ίδιο πράγμα ισχύει εκεί, σωστά. Χάβερς, μεγάλος παίχτης και τρομερά ποιοτικός και χρήσιμος επιθετικός, λέει ο Πολ. Ναι, οκ, okay, παιδιά.
4: 100%.
3: Το εξήγησα, ρε παιδιά. Είπα ότι
4: κάποιοι. Τι εξήγησε, μωρέ Πέτρο, ότι κάποιοι παίχτες.
3: Δεν τους χωνεύεις, ρε παιδιά. Δεν σου γεμίζουν το μάτι. Είπες για τον Ντεμπελέ. Απάντησες και μόνος.
4: Είπα για τον Ντεμπελέ της Ρεάλ. Δεν είπα για τον Ντεμπελέ. Και σου είπα τον Ντεμπελέ στην Παρή βγάζει μάτια. Ναι. Δηλαδή, λες, τι παχτάρα είναι αυτός ο τέτοιος στη Ρεάλ. Έλεγες που τον βρήκαν αυτό και γιατί κάνει τόσα εκατομμύρια.
3: Ψώνα.
4: Τον Ντεμπελέ.
3: Στη Ρεάλ.
4: Στην Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα.
3: Δρομέας.
4: Τι στέλνετε τόσα μηνύματα, ρε. Αυτό που δεν. Μα ζωρίζετε.
3: Ο Αντρέας εξηγεί λίγο την assist. Τώρα τον Ιωσήφ πρέπει να τον κόψουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
4: Ιωσήφ, τι κάνεις τώρα
3: για σένα. Πάμε. Δεν προλαβαίνω. Τώρα, παιδιά, είναι τα μηνύματα πάρα πολύ μεγάλα. Μάλλον κάνετε χιούμορ. Το Βέλγιο έχει δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια στη Βόρειο Θάλασσα, Μπριζ και Ανβέρσα. Εντάξει, ρε κύριε Ιωάννη μας. Συγγνώμη,
4: λίγο πιάνει μωρέ στη θάλασσα. Τώρα το τέτοιο, έλα, τα μύδια τα τρώνε παντού. Έλα. Το Βέλγιο είναι γνωστό για δύο πράγματα.
3: Στην Πολεμαϊδά έχουμε μύδια. Τι να πω τώρα,
4: για τις μοναστηριακές μπύρες. Μοναστηριακές μπύρες. Δηλαδή, οι καλύτερες μπύρες είχαν ξεκινήσει από το Βέλγιο, από τα μοναστήρια. Κάθε μοναστήριο εκεί πέρα έχει την μπύρα του.
3: Σωρά.
4: Άμε. Έχει τις περισσότερες ετικέτες.
3: Να τη μοναχή που φτιάχνουν την πυρίτσα να
4: πούμε. Τι νόμιζες.
3: Για να περνάει η ώρα.
4: Ήδη μοναχοί μόνο να προσεύχονται.
3: Όχι, φίλε, άμα φτιάχνουν και τις μπύρες, ωραία. Να πάμε να πάρουμε μία να δοκιμάσουμε.
4: Και υπήρχε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραίο μαγαζί στο Λονδίνο. Το οποίο πρέπει να άκλεισε τώρα. Το οποίο λεγόταν Μπέλγκο.
3: Μπέλγκο.
4: Μπέλγκο.
3: Από το Βέλγιο,
4: οποίο...
3: ξέρω.
4: Ναι. Από το Βέλγιο, το οποίο είχε σερβερ, ρε φίλε, μύδια σε διάφορες εκδοχές, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και τέτοια και μπύρες πρέπει να έχει πάνω από 2.000 ετικέτες.
3: Έλα ρε. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό, ρε φίλε.
4: Ούτε με να μ' αρέσει.
3: Τι να πεις τώρα, τι να πρωτοποιείς, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είχε καμιά δεκαριά, μπορείς να πας και να πεις...
4: 10 έχεις Κωνστακίους τώρα το καφενείο.
3: Όχι, ναι, αλλά τις ξέρεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, θα τις δοκιμάσω όλες. Μπορεί να το κάνεις. Τώρα 2.000 ετικέτες. Τι βλακίες είναι αυτές να πούμε. Δεν μπερδεύεται ο προμηθευτής εκεί πέρα με τα τιμολόγια.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν είμαι ικανοποιημένος. Ο Θωμάς λέει ότι έχει πιστωθεί ασίστ στον Μπουσκέτς η πάσα στο Μέση που πέρασε όλη την άμυνα της Ρεάλ και σκόραρε. Έλα ρε. Το δώσαμε ασίστ και αυτό. Φιβάρας, ωραίο.
4: Φιβάρας.
3: Βρέα χαμπάρι, το Βέλγιο έχει την Ανβέρσα, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Άσχετη. Πλάκα κάνουμε, λέει. Γεια σου, Φιβάρα.
4: Είναι ωραίο για μπάνιο.
3: Στην Ανβέρσα. Εκεί ισχύει ότι στα λιμάνια έχει κεφαλόπουλα. Να σου πω σήμερα θα κάνουμε εκπομπή μέχρι μία. Για πες. Εκεί στα λιμάνια έχει κεφαλόπουλα πολλά ψάρια τα οποία είναι.
4: Πού στην Ανβέρσα?
3: Σε όλα τα λιμάνια.
4: Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται στα λιμάνια τέτοια. Η Ανβέρσα είναι μεγάλο λιμάνι.
3: Δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει για την Ανβέρσα τώρα. Μπράβο στην Ανβέρσα. Συγχαρητήρια. Εμείς εδώ έχουμε τον Πειραιά που είναι μεγαλύτερο. Τι θέλει τώρα η Ανβέρσα? Αν και δεν είναι μεγαλύτερο, Εμείς ο Πειραιάς δεν είμαστε μεγαλύτεροι. Να του κάνουμε μια επέκταση να μεγαλώσει. Όχι μόνο έχουμε ίδια στο Βέλγιο, αλλά είναι και πολύ νόστιμα. Αν πας στη Βόρεια Θάλασσα, στην Οστάνδη, στην παραλία υπάρχουν καντίνες που πουλάνε θαλασσινά. Ανατρίχεις. Έλα. Πάνω πάρω μύδια στο χέρι τώρα, άλλη δουλειά δεν είχα.
4: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Όπως ο παράδεισος, όπως το περιγράφει, παράδεισος.
3: Το Βέλγιο έχει θάλασσα και μάλιστα μεγάλο λιμάνι την Ανβέρσα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Όταν σας έλεγα ότι ο στρατηγός θα φύγει πριν την παρέλαση και ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα, λέγατε ηρωνικά medium. Κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή. Τον είπες medium σίγουρα, ε? Εσύ τον είπες, εγώ αποκλείεται να τον είπα.
4: Εγώ θα τον είπα εγώ, ναι. Και τι έλεγε ότι θα φύγει κάποια στιγμή.
3: Πριν την παρέλαση, όχι
4: κάποια στιγμή. Πριν την παρέλαση.
3: Ναι.
4: Α, ωραία, ναι. Δηλαδή, και άμα δεν έφευγε, τι θα γίνονται, θα πλήρωνε κανένα τάλιρο. Έτσι λέει. Αφήγει πριν τα Χριστούγεννα.
3: Ναι.
4: Άμα δεν φύγει, τι θα κάνω. Δηλαδή, θα έρθουν, ξέρω, να φορέσουν χειροπέδε.
3: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Έφερε τον ίστριπ το Αλάνι, κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη. Έτσι λέει ο Μανώλη. Μπράβο που το κύριε Γιάννη περνάει. Άμα δεν κάνει δουλειά, λέει με τι βρούδε, ψάχνει για μύδια. Εντάξει. Λέει ο Μανώλη. Κάτι έχει πάθει σήμερα και αργεί πολύ.
4: Δεν ξέρω, τι να σου κάνω εδώ.
3: Και στη Σουηδία και γενικά στην Ασία.
4: Γιατί οι βόρειε θάλασσε δεν έχουν,
3: πώς το λένε,
4: δεν έχουν καθόλου αλάτι. Δεν έχουν καθόλου αλάτι και δεν είναι νόστιμα.
3: Τότε γιατί παίρνουμε μπακαλιάρο Νορβηγία.
4: Εσύ παίρνει. Εγώ παίρνω Ισλανδία.
3: Η Ισλανδία δεν έχει.
4: Είναι ακριβότερο.
3: Ρε,
4: είναι ατλαντικό, ρε.
3: Και δεν έχει πολύ αλάτι θάλασσα εκεί.
4: Η Νορβηγία δεν έχει αλάτι. Οι βόρειε θάλασσε.
3: Από πού πρέπει να πάρω τέλο πάντων.
4: Από Ισλανδία.
3: Ισλανδία,
4: αλλά ρε. Κάνει 4 ευρώ 5 ακριβότερο από τη Νορβηγία.
3: Θα πω στον γκαστο να μου φέρει ένα. Ορίστε. Τελετή αφής Ολυμπιακής φλόγας στο Παναθηναϊκό στάδιο και όχι στην αρχή Ολυμπία πατώσαμε, λέει ο φίλος ο κύριος Κώστας. Για αυτή την τέλεια εικόνα του Καλλιμάρμαρου, ξέρετε ποιος το χρηματοδότησε, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ποιος?
4: Ο Μαρινάκης.
3: Βαγγελής. Έλα.
4: Έτσι.
3: Μπράβο. Να σου πω, θα το σπάσω, θα το δώσω μπουνιά σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ. Εδώ πέρα έχουμε ακόμα πόσα λέει εκεί. 65 μήνες, πότε προλαβώ να τα πω.
4: Να προλάβει. Να προλάβει.
3: Πάνω του Άρη.
4: Του Άρη θες τώρα.
3: Καλή. Αφού αυτό είναι τη σειρά του. Άρης 7 αμφιλοχία. Πιστεύω ότι του Μέντι τον έφαγε ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί δεν χωρίζουν και οι δύο στην ίδια ομάδα και επειδή ο Κρανός ήταν αναγκαίος για την Ευρώπη, έφυγε ο Βάσκας. Φαντάζεσαι. Σιγά σιγά φεύγει αφίτς φλόγας από την αρχή Ολυμπία. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, τοπική φορή. Κρίμα, λέει ο Διονύσης από πύργο επίσης. Βλέπεις, φίλοι, που τους ενοχλεί τους ανθρώπους που είναι από εκεί. Μπράβο.
4: Ναι.
3: Εντάξει,
4: και εγώ αν ήμουν από εκεί θα με ενοχλούσε.
3: Ναι, και εμένα. Να έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση του θρύλου μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, εσείς εκεί, χαλινάρι και ό,τι πει ο τέτοιος. Ναι, μάθαμε ποιος ήταν ο πολυμενέας τελικά, παιδιά, εντάξει. Βασίλη, άστο γιατί θα σκοπανίσει και εσένα μαζί με αυτό το ρημάδι.
4: Τι να κάνω, εγώ θέλω.
3: Μήπως το ραντεβού ήταν για να τελειώσει και όχι για συνέχεια συνεργασίας. Α, ναι, αυτό που είπαμε, που το στείλανε και άλλοι φίλοι, που το λέει και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος. Βασίλη, το τρίγωνο πάει στην. Γιώργο! Γιώργο! Φρόνημα. Τάσος. Το πάνε είναι να γελάμε και εμείς όπως. Α, οκ. Λέει ότι περνάει ωραίο ο Τάσος από Τρίπολη και με εμάς και με την εκπομπή του Χρήστου και του Δημήτρη το πρωί. Ωραία. Για ό,τι γίνει από εδώ και στο εξής, υπεύθυνος είναι ένας ο πρόεδρος της ΠΑΕ.
4: Είναι Παναθηναϊκός.
3: Καλά,
4: δεν είπε πια
3: αυτό. Αυτό πήρε την απόφαση τώρα. Η Μανόλ Αλγουαθίλ, τι είναι αυτό.
4: Ο Αλγουαθίλ,
3: ναι, αλλά είναι και φάρμακο αυτό, λέει ρε παιδί μου.
4: Δεν ξέρω. Για τους πόλους
3: και τη μέση. Αλλά δεν θα μάθουμε αν θα έπαιρνε και το Europa.
4: Θα το έπαιρνε.
3: Τώρα όμως, με Αλγουαθίλ το παίρνουμε.
4: Το παίρνουμε.
3: Εντάξει.
4: Το έχει πάρει με την τέτοια, το έχει πάρει με την Real Sociedad.
3: Εδώ ένα τέτοιο το έχει. Ο θεολόγος δεν το διαβάζει τώρα, αλλά ότι υπήρχε μια σχετική προετοιμασία. Υπήρχε. Τι να κάνουμε, ρε Κώστα, από μενίδια του Λογαρνανίας. Δεν ξέρουμε τώρα. Δεν ξέρουμε. Όπα, ο Αποστόλης, για να δούμε τι λέει. Μαυρογιάννη, χθες είπε ότι αν είμαστε νότιοι εμείς στην Πελοπόννησο. Όταν ήμουν Μακεδονία, εμάς μας λέγανε νότιους. Είχα μουτζίδες από την Κρήτη. Κριτικούς δεν θα πω για τους Αθηναίους. Εμείς από Πελοπόννησο και Αχαία με λέμε βλακίες, γι' αυτό δεν είμαστε πολύ στην Ερασπόρ. Αποστόλη, εσύ κάθε μέρα δέσεις όμως. Εντάξει. Άσε τώρα την τέτοια. Έγινες και νότιος από την Πελοπόννησο. Ξαφνικά. Τι πιθανότητες δίνει οι τελευταίες μεταγραφές να έγιναν με την ευλογία του Πολυμενέα. Τι. Α, του καινούριου. Δεν ξέρω. Για τον Νίκολης που τους έδιωξε όλους, το είπαμε. Να σου πω, πάτα λίγο.
4: Τι.
3: Πάτησες πάλι το 0 εδώ.
4: Εγώ.
3: Μανία έχεις να πατάς το 0.
4: Εσύ θα πατάς, εσύ το.
3: Τι δουλειά έχω με το πληκτρολόγιο. Δηλαδή, τι ακριβώς περιμένετε από τον επόμενο προπονητή που δεν το έχει με τη Λίβαρ. Να συγκινηθεί το Champions League, να μην αποκλείεται ποτέ η ομάδα ή να μην χάσει κανένα παιχνίδι. Φαντάζομαι να παίζει λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο, σωστά. Μιλάμε για προπονητή που σε 122 αγώνες είχε 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες. Κατέκτησε conference και στη συνέχεια το ιστορικό εγχώριο treble. Treble.
4: Treble.
3: Ποιο treble.
4: Έκανε και το τέτοιο, έκανε και το super cup.
3: Α, okay. Και το σημαντικότερο, η αλλαγή γίνεται μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο νέος σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και ο νέος προπονητής θα πρέπει να δουλέψει με ρόστερ που ουσιαστικά σχεδιάστηκε για το Μιντελίμπαρ. Εγώ θα του έδινα περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον μέχρι να φανεί η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια του Europa League και σε ένα σοβαρό δείγμα αγώνων πρωταθλήματος. Αν τότε δεν υπήρχε βελτίωση, η αλλαγή θα ήταν πολύ πιο λογική. Ναι, αλλά σου λέει, ρε, πάνω που το μήνυμά σου είναι μια χαρά πολύ ωραίο, ότι Έβλεπα το κακό να έρχεται, τέλος πάντων, επειδή μου κάπως έτσι. Ο κόμπος στο λαιμό ήταν επειδή η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα και δεν μπορούσε να τη βλέπω. Και ο κόμπος πήγε στο μάχη τώρα που έφυγε, γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ και είναι αυτός που είναι, εξηγεί ο Μιχάλης αυτό που έστειλε λίγο νωρίτερα. Καλά. Σάκης. Πέρσι ο Ολυμπιακός
4: αρνιόταν.
3: Ο Μέντι έμεινε. Φέτος μεταγραφές δεν έκανε η ομάδα, αποκλείστηκε από το Champions League. Μεταγραφές μετά τη συνάντηση 14 Αυγούστου. Ο Μέντι μένει, νίκες μετά μόνο στα εγχώρια παιχνίδια. Ο Μέντι φεύγει, τι να πω μετά.
4: Δεν ξέρω, μπερδαμένο μήνυμα, δεν ξέρω.
3: Ναι. Σήμερα θα έρθει χείο Παναθηναϊκός γιατί είναι ο μόνος χωρίς γκέλα. Λέει ο Χάρης Βεγέρνα. Ναι. Ναι, είναι μοναδικός από τους τέσσερις, ναι, ας
4: κάπως,
3: πούμε,
4: διεκδικητές. Δηλαδή, άμα τέτοιο που δεν θα κάνει γκέλα, κάπως πρέπει να το ερμηνεύσουν από πριν, γιατί το χάσαμε, αν και είμαστε υπερομάδα, χάσαμε παράδειγμα βαθμούς.
3: Α, είναι Παναθηναϊκός ο φίλος, αυτό, ε. Ναι, ναι, αλλά και φυσικά θα κάνει και άλλη γκέλα σε μεγάλο. Τι? Θα κάνει και άλλη γκέλα σε μεγάλο και φυσικά. Φωνέας, φωσήρας.
4: Όχι, αλλά αν γίνει, ναι, θα πω πρώτον, σας το έλεγα εγώ, ενώ αν δεν γίνει, εντάξει, πού τον είδατε τον Παναή.
3: Μιας και λόγος για Μπάρτσα και Μέντι. Στο 2-1 επιβάλλεται άδικα. Άδικα ο ΕΣΕ. Αντί να βάλει να χάφει στη θέση του, βάζει Ελκαμπή και βγάζει Ελκαμπή και βάζει τα Ρέμ και Γιάρεμτζουκ. Αποτέλεσμα 5-1. Σε μια διοργάνωση που τον γκολ average μετράει. Λάθη στο κοουτσάρισμα, λέει ο Παναγιώτης.
4: Okay.
3: Μετά σωστό. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα φιλικό της Εθνικής στο Παγκρίτιο. Τώρα, αν να γίνει, θα γίνει το καλοκαίρι, Αντουάν μου.
4: Γιατί τώρα τι είναι.
3: Τώρα έχουμε τέτοιο Nations League μπροστά μας. Mm. Ο Χρήστης θέλει κάτι ταμεία. Παιδιά, θα το σπάσω σήμερα, θα του δώσω μια μέσα στα δόντια. Έχει φορτώσει πρόγραμμα. Στο καλύτερο, 2 δελτία από 5 ευρώ. Μια χαρά. Μπράβο, Κρίς. Ο Θάνος.
4: 110. Ναι, τόσο, δεν έχει σημασία πόσα κέρδισε ο άνθρωπος.
3: Καλημέρα, παιδες. Εγώ, σαν Παναθηναϊκός, στεναχωρήθηκα που έφυγε ο Μέντι. Όπως στεναχωρήθηκαν οι Ολυμπιακοί όταν έφυγε ο Ταμάν από τον Παναθηναϊκό. Είχε πολλές γκέλες να μας προσφέρει ακόμα και γελάει ο Χρήστος από Λάρισα. Όταν. Όλα ήταν προσυμφωνημένα, λέει, μεταξύ τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Απλά έπρεπε να βρει τον προπονητή πρώτο Ολυμπιακός και μετά να φύγει. Και που παίζει αυτό, παίζει πολύ. Mm. Είχα πάει το Σάββατο στον αγώνα στο Βόλο. Στο τέλος του παιχνιδιού ένας, ναι, οργανωμένος όπως έφευγε. Ναι, οκ. Οκ, Άκη. Εντάξει, δεν το διαβάζω τώρα αυτό το πράγμα προφανώς, έτσι. Αλλά, ναι, δείχνει κάτι αυτό, θες να πεις. Ίσως καλύτερα που έφυγε τώρα ο Μέντι που ήταν ακόμα ψηλά στην είδησή μας. Γιατί θα τον έκαναν κομμάτια μελλοντικά. Πέρα από ποδόσφαιρο κλπ. Σαν άνθρωπος ο Μέντι δεν μας άξιζε στην Ελλάδα. Δεν τρέχει η διοίκηση πίσω από την ανακοίνωση της 7, αλλά η ανακοίνωση μήπως δόθηκε.

0: Άρσεναλ Τσέλσι 2-1, ναι, κλπ. Α, επειδή άφησε. Ο Χάβερτς έκανε προσποίηση, ε. Ο Τζόλι είναι αυτό, ναι. Του Τζόλι είναι, τελείωσε. Τελειωμένα πράγματα. Καθαρά, ωραία.
1: Okay.
0: Ωραία, Βασίλη, δεν θα τα προλάβουμε τίποτα.
1: Πέτρο, θα προσπαθήσει.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Προσπάθησε και α μην τα προλάβει.
0: Κρίμα για το Μιτλίμπαρ, λάθος που έγινε τώρα. Λέει ο Διαμαντής. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, ούτε που ακούει αυτό που λέω. Άκρος δημοκρατική αντιμετώπιση. Οπα. Στον αέρα όλα αυτά και υποτίθεται ότι υπηρετεί λειτουργήμα. Προσέξτε, κύριε Παπα-Νικολάου, μην κρεμάσετε τους δημοσιογράφους και πασάκλαυτος.
1: Τι ονειρεύεται ο καθένας. Κρεμασμένος δημοσιογράφος και άκλαυτος.
0: Σε τι δέντρο.
1: Εντάξει, κρεμασμένος και άκλαυτος. Πώς μας ονειρεύεσαι.
0: Έλα, ρε Σωτήρη, ρε Σωτήρη. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα.
1: Αλέξανδρος λέει, τι Σωτήρη.
0: Ο προηγούμενος, ο Αλέξανδρος είναι τώρα.
1: Α, και εγώ είπα Αλέξανδρος. Ο Σωτήρης. Στο Σύνταγμα, στο Καλλιμάρμαρο τώρα που έχει.
0: Στο Καλλιμάρμαρο, ε. Θα σε περιγράψει η Βίκη, φίλε, να ξέρει. Ναι. Βρήκατε θέμα για να γεμίσετε την εκπομπή τόσες ώρες να βγάλει το μεροκάματο και το Μιντιλίμπαρ. Πω, αφού αυτό είναι το. Στην Νότια, γιατί έχουν διαφορετική οργάνωση και δεν κάνουν την ίδια περίπου και να μην τρέχουν πανικό. Πάμε. Μάνο, η καλημέρα. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να ξαναγυρίσω με την Λίμπαρ. Υπάρχει θεωρητικά ταξίδι.
1: Υπάρχει περίπτωση να πάει στη Νότια Φόρεστο με την Λίμπαρ. Υπάρχει. Ναι. Όλα υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει. Ναι. Καλημέρα, η απόφαση λέει είχε πάρθει από τη συνάντηση που είχαν μεταξύ τους. Από εκείνη τη μέρα άρχισαν οι τρελές μεταγραφές, αγορές, παραχωρήσεις, πωλήσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι παίχτες που ήρθαν μπορεί και να είναι του νέου προπονητή. Παιδιά, το λέτε πάρα πολύ. Μήπως έχετε κάποια πληροφορία. Εννοώ δηλαδή το διαβάσατε κάπου από κάποια έγκυρη, ας πούμε. Έτσι. Εγώ δεν το είχα καθόλου, δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Ναι. Πήγαν στη συνάντηση να συμφωνήσουν πότε θα φύγει, θα κάτσει μέχρι να βρω προπονητή. Εγώ θα κάνω
0: αυτό δεν είπα και εγώ. Δύσκολο. Ναι, κοντζάμ με τη Λίμπαρ τώρα να δεχτεί τέτοιο πράγμα.
1: Ωραίο σενάριο τώρα. Για σειρά όμως περισσότερο.
0: Εδώ ο Νίκος που λέει για τον Λουτσέσκου και ένας άλλος που λέει για Λουτσέσκο στον Ολυμπιακό, έτσι κουβέντα να γίνεται. Τι να σου πω εγώ.
1: Με την καμία.
0: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου έχει το στομάχι να αντέξει. Πηγαίνοντας σε μια άλλη ελληνική ομάδα δηλαδή του ΠΑΟΚ. Έχει το σώμα να το κάνει. Εδώ κάποια στιγμή είχε φτάσει κοντά στην ΑΕΚ. Θυμάσαι.
1: Ο Ντάνι ήταν σε φάση πάλι εμένα έβαλε να παίξω.
0: Τώρα Ντάνι και σου πιώνει μόνο με κουπόνι. Γεια σας παιδιά, μας ζαλίστε με το Μεντιλίμπαρ. Ωραία. Και Σταραδάτικα έχει μοναστήρι Αλαμπαράκι.
1: Τι έχει?
0: Μοναστήρι Αλαμπαράκι.
1: Μοναστήρι Αλαμπαράκι.
0: Ναι. Εσύ είπες για να είμαι μοναστηριακές. Να σου πω σήμερα έχω κουραστεί πάρα πολύ με το τέτοιο. Με το Viber που δεν δουλεύει. Ναι. Θα το σπάσω στα δύο.
1: Το μαγαζί είναι αυτό απέναντι από το συντριβάνι με το ζεστό νερό. Όχι, αυτό είναι.
0: Άρπατε.
1: Έχει δύο Μπέλγκο. Εγώ πήγαινα εκείνο που είναι κοντά στο Covent Garden, το υπόγειο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Να, ήταν τόσο καλό το μαγαζί που έκλεισε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα από Ζέλε Βελγίου. Ζελέ, τι είναι αυτό τώρα. Η μερίδα στα μύδια είναι 1 κιλό.
1: Σωστό. Μεγάλο. Τόσο, φίλε, μεγάλο.
0: Γκρίζλι, πόσα λεφτά για το
1: τίποτα. Μια γαβάθα.
0: Δεν παίρνω. Παραδεκώς είμαι και πιστεύω είναι λάθος που έδειξε με τη Λίμπαρ αυτό το διάστημα έπρεπε από το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που τα βρήκαν μετά την Αϊμέγεν και ήρθαν 15 μεταγραφές, έπρεπε να αφήσει τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του και να έκανε ταμείο στο όλη τη χρονιά. Οπα, βοηθήστε λίγο να περάσει. Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Τι να δεις, και 59 είναι.
0: Τι είναι, γκολ Φενέρ Ρώμα, over 2,5 Αιτχόβεν Σαχτάρ, κόμμα λειψία ένα σκοράρι. Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Okay.
0: Ωραία, να βάλει ένα η Ρώμα στην Τουρκία και είσαι καλά. Καλημέρα, Λάνια. Πετράμ, πρόσεχε τον, εσένα δηλαδή. Άντε πάλι. Η Ανβέρσα είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο λιμάνι, μα λέει ο Κωνσταντίνος, στο εμπόριο διαμαντιών κυρίω, αλλά και άλλων πολύτιμων λιθών στον κόσμο. Κώστα από Πατρία, Κώστα. Παιδιά, κακό ποδόσφαιρο. Με Μέντι. Ακόμη και τη χρονιά του Double. Μισό μηδέν και με το ζόρι επίθεση
1: σφαλή. Ρε,
0: πού τα θυμάστε τώρα, ρε παιδιά.
1: Δεν θυμάστε τα playoff, τι γινόταν. 4-5-6.
0: Ναι, τώρα έλα.
1: Τι να.
0: Λοιπόν, Ηλίας, τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Πρώτον, λιμάνι του Ρότερνταμ. Δεύτερον, λιμάνι της Ανβέρσας. Τρίτον, λιμάνι του Αμβούργου. Τέταρτον, λιμάνι του. Τέταρτη είμαστε. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε λίγο σαν το Καραϊσκάκης.
1: Μάλλον. Άρα το πήρε η Κόσκο τώρα. Είναι η Κόσκο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
0: Ξέρω εγώ. Βασίλη, ξέρουν πόσο έφτασε το πετρέλαιο. Πού να φτάσουν λέει, μέχρι την αρχή Ολυμπία, χαχαχά, λέει ο Βασίλης και γελάει. Εντάξει, τώρα φίλε, έχουμε σπάσει τα νεύρα μου τώρα. Εντάξει, έλα. Έλεος δηλαδή. Όχι, και είναι και 59 και 55. Λοιπόν, παιδιά, λυπούμαστε, αλλά κάποια μήνυματα δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε.
1: Εσύ είσαι αύριο.
0: Κοίτα δώρε, φίλε.
1: Είσαι αύριο.
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα από Δευτέρα πάλι, ε.
0: Δευτέρα μαζί.
1: Ναι. Okay.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%, ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες όφυλες έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδές επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλού τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με τριαντάφυλλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαίνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαίνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πρωτού φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 80 οι αγνοούμενοι. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και βέβαια μέσα από τη συχνότητα ΕΡΤ ECO, την ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτή μπορείτε να μας ακούτε γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, μια απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από την Πάτρα και γι' αυτό σκεφτήκαμε κι εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής μας να μιλήσουμε για αυτό το ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από αυτούς που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε αυτά τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα εδώ στην Πάτρα συγκινήθηκαν, στενοχωρήθηκαν με αυτή την ξαφνική είδηση, με αυτή την ξαφνική απώλεια. Εμείς θα ξεκινήσουμε βέβαια όπως πάντα με την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζουν σήμερα που έχει ο μήνας 10 και όχι 9 Σεπτεμβρίου του 2026, Μηνοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και διαβάζω στις σημαντικές ειδήσεις σαν σήμερα, 1824, ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου και υπογράφεται και η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας. Αυτά και άλλα έγιναν, αλλά εμείς ας πάμε πρώτα απ' όλα στην συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία θα μας μεταφέρει μια αστυνομική είδηση η οποία μας έρχεται από τη γειτονική Ετωλοκανανία και προκαλεί εντύπωση και αίσθηση. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο χθες το πρωί στο Μεσολόγγι όταν ένας 14χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης και παρέσυρε μία γυναίκα και τις δύο ανήκες κόρες της, τις οποίες μετέφερε σε παιδικό καρότσι. Ο 14χρονος είχε και έναν συνεπιβάτη 15 ετών και κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, Μιχάλη, παρέσυρε την πεζή γυναίκα και τα παιδιά της με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Η μητέρα αρχικά διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, νοσηλεύεται, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνιο, έχουν πάρει εξετήριο, επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους.
0: Θετικό είναι αυτό για τα παιδιά, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όμως από ένα άλλο παιδί, η πρόκληση του τροχαίου προκαλεί έτσι εντύπωση.
1: Με την εγκατάλειψη.
0: Κυρίως με αυτό.
1: Και με την έλλειψη διπλώματος οδήγησης. Τώρα να σου πω ότι εντοπίστηκε το παιδί στο Ετωλικό, ενώ ο πατέρας του θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα της περιοχής για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
0: Μάλιστα, παίρνει βέβαια και αυτήν τη διάσταση η είδηση που μας έδωσες. Φανταζόμαστε ότι να συμβεί κάτι τέτοιο σε ένα παιδί 14 ετών δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί βέβαια και δικαιολογία για να μην σταματήσει. Δεν δικάζουμε εμείς κανέναν, απλά λέμε τα πράγματα έτσι όπως μεταδίδονται και μεταφέρονται και από το αστυνομικό δελτίο. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, μας μετέφερε αυτήν την αστυνομική είδηση η οποία όπως είπαμε προκαλεί μια αίσθηση. Εμείς να ακούσουμε λίγες νότες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς μετά από την αστυνομική είδηση που μας μετέφερε η Αθανασία Σταμοπούλου σχετικά με τη σύλληψη 14χρονων για πρόκληση τροχαίου και εγκατάλειψη στον τόπο του ατυχήματος, πάμε σε κάτι για το οποίο σας κάναμε αναφορά στο ξεκίνημα της εκπομπής μας και αναφερόμαστε βέβαια στην απώλεια του δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Λέγαμε και στην εισαγωγή μας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία από την Πάτρα και θα ζητήσουμε τη συνδρομή ενός φίλου της εκπομπής και πατρινού, του Στέλιου Αποστολόπουλου, ραδιοφωνικού παραγωγού και DJ, για το πώς βίωσε ο ίδιος, μια και βρισκόταν σε αυτό το καλλιτεχνικό ξεκίνημα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στέλιου Αποστολόπουλε, μου επιτρέπεις το νενικό, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Εννοείται, Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Και μίλησε μας, πες μας λίγο πώς εσύ βίωσες εκείνο το πρώτο ξεκίνημα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήσουν παρόν.
1: Κοίτα, ήμουν παρόν. Κοίτα, ήταν η εποχή που όλοι είμαστε παρόντες τότε, έτσι. Γιατί όλοι, ειδικά το περιβάλλον της νύχτας, να το πω έτσι, με την έννοια ότι δουλεύαμε το βράδυ, ναι. Γνώριζε ο ένας τον άλλον. Ξέρεις, ήταν μια μεγάλη παρέα, ήταν η εποχή που η Πάτρα ήταν ακόμα, ξέρεις, πιο ρομαντικά τα πράγματα, πιο διαφορετικά. Δηλαδή έβγαινε στο βράδυ,
0: γνώριζε τον άλλον.
1: Δρόμο μόνος σου, έτσι, ναι. Ήξερε στον δρόμο και να πας να βρεις παρέα. Και μόνος σου να ξεκίναγες, θα κατέληγες με μια παρέα. Ήταν κάπως αναπόφευκτο, να το πω έτσι, με τον Γιώργο τότε, ξέρεις, να γνωριστούμε. Τραγουδούσε στην Παριδιάνα, εμείς ραδιόφωνο, ξέρεις, πάνω στη μουσική. Εννοείται ότι είχαμε γνωριστεί. Από εκεί και πέρα, το κομβικό σημείο ίσως είναι ότι κατεβαίνοντας τότε, είχε κάνει διακοπές εκείνο το καλοκαίρι του 92, ο Νίκος Μουρατίδης στην Πάτρα. Σίγουρα είχαν γίνει κάποιες επαφές, αλλά δεν θα ξεχάσω ένα απόγευμα που κάναμε εκπομπή μαζί με τον Νίκο, ναι. Μια Παρασκευή. Πέρασε ο Γιώργος, μας άκουγε στο αυτοκίνητο. Πέρασε ο Γιώργος από το στούντιο, μας έφερε λίγες μπύρες, μας έφερε τσιγάρα, μας έφερε σοκολάτες κλπ. Ίσως αυτό, ξέρεις, έφερε λίγο πιο πολλά. Το βράδυ μας κάλεσε, πήγαμε στο μαγαζί. Εκεί ο Νίκος είδε τις προδιαγραφές του Γιώργου. Έτσι, με το που τον είδε το Γιώργο, κατάλαβε ότι εδώ είναι ένα παιδί.
0: Κάτι συμβαίνει. Διαφορετικό.
1: Είχε τον αέρα, είχε το τσαγανό, είχε τον τίσιμο. Έτσι, και ο Νίκος, ξέρω ότι βάζει και στοιχήματα στη ζωή του, ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ήταν το κομβικό, γιατί μέσα σε λίγους μήνες μετά, ξέρεις, ο Γιώργος ανέβηκε στην Αθήνα, ο δίσκος ήταν έτοιμος, στην Polygram τότε που ήταν και ο Νίκος ο Μουρατίδης.
0: Και από τα πράγματα πήραν τη σειρά τους.
1: Όλα πήραν το δρόμο τους. Ναι, δηλαδή βρέθηκε σίγουρα το κατάλληλο πρόσωπο με τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος του έδωσε όλο αυτό που χρειαζόταν στο Γιώργος να γίνει αυτό που άξιζε να γίνει.
0: Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια διατηρούσες επαφή.
1: Κοίταξε, κάπου χαθήκαμε. Κάπου,
0: ναι,
1: χαθήκαμε.
0: Ενώ σε ρεάλ διαστήματα. Πολλές φορές το λέμε. Βρει. Έτσι το λέμε και μεταξύ μας. Ότι, ναι, μπορεί να μην, ναι, βρισκόμαστε, να μην βλεπόμαστε με κάποιον. Αλλά,
1: ναι, είναι η απόσταση μετά. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή νιώθαμε πράγματα, συναντηθήκαμε 15 χρόνια μετά και ήταν λες και δεν πέρασε μια μέρα. Πώς να σου το πω. Ξέρεις, ο Γιώργος αυτό ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα και αυτός ήταν ο χαρακτήρας του. Δεν άλλαξε μέσα από αυτό. Έμεινε το παιδί από την Νίκαια, έτσι, το οποίο δεν άφησε πράγματα, δεν έβαλε πράγματα ποτέ στην άκρη ο Γιώργος. Δεν υπήρξε έπαρση, δεν υπήρξε πράγματα. Τουλάχιστον στην επαφή που είχαμε εμείς, που δεν ήταν πολύ συχνές οι επαφές. Έτσι, τώρα μπορεί να έχω να τον δω. Ήθελα να πάω που κατέβηκε τελευταία φορά στο μαγείρεμα που είχε γίνει στην πλατεία Όργας. Κάποιες υποχρεώσεις εδώ με το μαγαζί. Δεν κατάφερα να πάω και αρχίζω και μετανιώνω κιόλας.
0: Έκανε γκέλ στην κοινωνία. Θέλω να σε γυρίσω λίγο πίσω στα χρόνια, σε εκείνα τα χρόνια που τραγουδούσε στην Παριζιάνα. Μας είπες ότι είχε μια ιδιαίτερη φωνή, το ξέρουμε, την ιδιαίτερη παρουσία, τον ντύσιμό του, τον χαρακτήρα του. Εσύ πώς το εισέπρατες αυτό, βλέποντας λίγο και τις αντιδράσεις του κόσμου εκείνη την περίοδο?
1: Κοίταξε να δεις, ήτανε κάτι το οποίο φαινότανε ότι έψαχνε κάτι, ήθελε κάτι μέσα.
0: Να κάνει το επόμενο βήμα, δηλαδή.
1: Μπράβο. Σίγουρα λειτουργούσε πιο επαγγελματικά, πιο ψαγμένα, θα το πω έτσι,
0: ναι,
1: από άλλους τραγουδιστές που είχαν περάσει από εδώ, από την ηλικία του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος τότε ήταν 20 χρονών. Έτσι.
0: Άτομα δεν είχε δίπλα του που είναι μάνατζερ δηλαδή και τα λοιπά.
1: Φίλου.
0: Ναι.
1: Όχι. Ο Γιώργο μπορεί να τον έβλεπε να πήγαινε σε ένα καφέ και να ήταν εκεί. Να πήγαινε για μπάνιο κάπου και να ήταν εκεί. Δεν είχε. Είχε μια καθημερινότητα πάρα πολύ νορμάλ και μια αντιμετώπιση. Έκανε πολλού φίλου εκείνη την εποχή ο Γιώργο στην Πάτρα. Και ίσω και γι' αυτό δεν την ξέχασε και. Δηλαδή το Πάτρα μου όταν τραγούδαγε εδώ δεν του έβγαινε για λόγο του marketing. Το ένιωθε και το έβγαινε.
0: Ήταν συνδεδεμένο με το ξεκίνημά του και υπ' αυτή την έννοια.
1: Ναι. Είναι άλλο πράγμα το καλησπέρα Πάτρα που το λένε όλοι και είναι άλλο πράγμα το καλησπέρα Πάτρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Νιώθεις κάτι για να το πεις.
0: Περιττό βέβαια να ρωτήσω τα δικά σου συναισθήματα στο άκουσμα της απώλειάς του. Είδα μάλιστα ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συντρόφευσες με μια φωτογραφία από αυτές που βάζεις στο μπαλκόνι σου, ναι, έναν δίσκο να παίζει, έναν δικό του δίσκο.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι ακόμα, να σου πω την αλήθεια, κάτι νιώθω. Ξέρεις, κάτω από το στήθος υπάρχει ένα βάρος. Δεν είναι κρίμα όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή μου έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο γιατί. Ένα μεγάλο γιατί. Έτσι. Δηλαδή είναι απόλυτα λογικό με έναν άνθρωπο που ξέρεις περάσαμε κάποια πράγματα. Είδα να κάνει μια πορεία, είδα μια ωραία μεταστροφή τα τελευταία χρόνια στη μουσική του και στους στίχους του και στα τραγούδια που επέλεγε. Έτσι. Είναι λογικό, σου λέω, νιώθω περίεργα.
0: Μια και το λες αυτό για την μουσική και επειδή έχεις την μουσική μέσα σου, μπορείς να εξηγήσεις ίσως εσύ πώς κατάφερνε και να συνεργαστεί, αλλά και να τον αγαπούν διαφορετικοί καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα, για την ελληνική μουσική συγκεκριμένα.
1: Θεωρώ ότι η αυθεντικότητα του χαρακτήρα του.
0: Ο χαρακτήρας σου οδηγούσε όλα αυτά, έτσι.
1: Μπράβο. Η αυθεντικότητα του χαρακτήρα του ήταν αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ δεν σου κρύβω για παράδειγμα, μια και το συζητάμε, ότι ήταν μια έκπληξη η παρουσία του στην εκπομπή του Φίβου Δελιβοριά πριν λίγα χρόνια. Κυρίως για αυτό που παρουσίασε. Έτσι.
1: Ναι. Κοίταξε, όλα αυτά δεν είναι θέμα συνθέτη και στιγουργού. Είναι θέμα μάνατζερ. Αυτά και εταιρείας.
0: Ναι.
1: Έτσι, όλα αυτά εκπορεύονται. Εννοείται, σου λέω, θεωρώ το κομικότερο σημείο ήταν σίγουρα ο Νίκος Μουραντήλης. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτός που ακόμα και όταν ο Νίκος έφυγε από τη δισκογραφική συνέχισε να συνεργάζεται μαζί του. Αυτά οι επιλογές είναι περισσότερο, ξέρεις, του μάνατζερ, να το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το ποιο συνθέτη θα χρησιμοποιήσουμε, ποιο στιχουργό, ποιο θα κάνει το εξώφυλλο, ποιο θα κάνει τη φωτογράφηση. Έτσι. Ο Νίκος τότε ξέρω ότι συνεργάστηκε με τους καλύτερους για την περίπτωση του Γιώργου.
0: Και μεσουρανούσε, βρισκόταν στο πικ του, θα λέγαμε.
1: Λοιπόν, έκανε superstar. Ο Γιώργος ήταν superstar, έτσι δεν είναι.
0: Όντως.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το αμφισβητεί κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν δηλαδή φτιαχτό. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε το πρωτόλιο ώστε να κάτσουμε να το επεξεργαστούμε και να το φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν ένας καλλιτέχνης δηλαδή με μια μέτρια φωνή, απλά με μια ωραία εμφάνιση κλπ. Ώστε να είχε όλο το πακέτο, να το πούμε έτσι, ο Γιώργος.
0: Το οποίο αξιοποιήθηκε.
1: Έτσι, αυτό.
0: Μάλιστα. Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις μνήμες που μοιράστηκες μαζί μας. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Στέλιος Αποστολόπουλος, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, άνθρωπος της μουσικής εδώ στην Πάτρα. Του ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας κάποιες μνήμες από το καλλιτεχνικό ξεκίνημα του Γιώργου Μαζονάκη τότε στην Πάτρα στη δεκαετία του 90, όταν έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης και στη συνέχεια πήρε την απόφαση με την βοήθεια, όπως μας είπε ο Στέλιος, και του Νίκου Μουρατίδη να κάνει το ανέβασμα στην Αθήνα και από εκεί τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους, όπως τον δρόμο της έχει πάρει πλέον και η αστυνομική και νομική διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με την κλινική στο Κολωνάκι μέσα στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Μάλιστα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, είπε ότι ο συγκεκριμένος χώρος από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου με συστεγαζόμενο γιατρό άνευ ειδικότητας. Όπως είπε, σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες. Αν υπήρχαν θέματα και μηχανήματα που μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις που δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως αυτό της πλασμαφαίρεσης, αυτό θα ελεγχθεί. Πάντως, όπως είπε ο κ. Πατούλης, πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο. Και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ώρες η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου θα βρεθεί στα γραφεία της κλινικής για να διαπιστώσει τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί. Πρέπει, όπως είπε, να δούμε πότε μπήκε το μηχάνημα. Το ιατρείο είχε άδεια από το 2013, ενώ το 2025 έγινε επαναληπτικός έλεγχος. Δεν βρέθηκε εκεί κάποιο τέτοιο μηχάνημα. Και διευκρίνησε ότι από τον πρώτο έλεγχο του φακέλου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αυτό που έχει δηλωθεί είναι για έναν παθολόγο σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και μια γιατρό άνευ ειδικότητας, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτης της κλινικής. Αυτά ως προς την δικαστική, την νομική μάλλον και την αστυνομική, αλλά και την πειθαρχική σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ιατρικό Σύλλογο διερεύνησης της υπόθεσης. Εμείς θα τα παρακολουθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι ένα, ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Βάζουμε μια ανωτελεία και να ακούσουμε λίγες νότες και στη συνέχεια ξανά εδώ σε λίγο με την εκπομπή «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστροφή λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση μετά από την άνω τελεία που βάλαμε και την μουσική ανάσα που πήραμε. Λέγαμε και προηγουμένως για την τέλεση ιατρικών πράξεων από μια διαδοτημένους ιατρικούς επαγγελματικούς χώρους, με αφορμή βέβαια το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ένα ζήτημα γενικότερο που απασχολεί και την ιατρική κοινότητα και την έχει απασχολήσει και με άλλες αφορμές. Για αυτή ακριβώς τη συζήτηση εμείς ζητήσαμε την πολύτιμη συνδρομή της κυρίας Άννας Μαστοράκου, είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Κυρία Μαστοράκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό που απασχολεί κυρίως ως προβληματισμός και στις συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει μεταξύ μας είναι το πώς μπορεί να γνωρίζει ο πολίτης ποιος χώρος είναι αδειοδοτημένες για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, και κατά καιρούς έχω ακούσει ότι σας απασχολεί και εσάς ως κλάδο.
1: Καταρχήν, σαν Ιατρικό Σύλλογο, έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στο παρελθόν που έχουν να κάνουν με την άδεια, καταρχήν την άδεια λειτουργίας των γιατρίων, και να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι στην δική μας ιστοσελίδα λειτουργεί ουσιαστικά ένας χώρος όπου μπορούν να βρουν όλα τα αδειοδοτημένα νόμιμα γιατρία της περιοχής μας, όπως όλοι οι γιατροί μέλη μας που ενεργοποιούνται στην περιοχή μας. Επομένως, μπορούν να ελέγξουν και ήδη αν υπάρχει ένα νόμιμο γιατρείο ή ένας γιατρός που λειτουργεί νόμιμα στην περιοχή μας.
0: Και υπάρχει και σήμανση εξωτερικά του χώρου, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ουσιαστικά μια ταμπέλα σε κάθε αδειοδοτημένο γιατρείο με την νόμιμη άδεια του γιατρείου. Επομένως, είναι πραγματικά μια περιφρούρηση του Ιατρικού Συλλόγου σε όλη την δραστηριότητα που διενεργείται στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη, εδώ πρέπει να υπάρχουν τρία ζητήματα που πρέπει να ανοίξουμε. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με την αδειοδότηση του γιατρίου, αλλά αν μπορεί η συγκεκριμένη πράξη να διενεργηθεί σε ένα ιδιωτικό γιατρίο, και η απάντηση είναι σαφέστατα όχι.
0: Δεν μπορεί, συνάδει δηλαδή με την ειδικότητα, για να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Είναι μια ιατρική πράξη πλασμαφαίρεση, η οποία είναι νοσοκομιακού χαρακτήρα.
0: Πολύ σοβαρή από ό,τι ακούσαμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, και δεν επιτρέπεται να διενεργείται σε χώρο ιδιωτικού γιατρίου σε καμία περίπτωση.
0: Μόνο είναι μια σε δημόσιες δομές υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Ή σε οργανωμένες κλινικές ιδιωτικές.
1: Ιδιωτικές ή νοσοκομεία ιδιωτικά. Είναι ουσιαστικά νοσοκομιακού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν η πρώτη απάντηση είναι εκεί. Η δεύτερη απάντηση είναι, αν ο γιατρός που ασχολείται με τη μεθοδολογία έχει εμπειρία στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, γι' αυτό πρέπει να διερευνηθεί, διότι δεν αρκεί να είμαστε να έχουμε μια ειδικότητα α, πρέπει να έχουμε αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτή την ιατρική πράξη. Άρα αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τον αντίστοιχο ιατρικό σύλλογο. Και το τρίτο, που έχει απασχολήσει και τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, είναι αν αυτή η μεθοδολογία για την αιτιολογία που χρησιμοποιήθηκε, αν είναι εγκεκριμένη. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η συγκεκριμένη μεθοδολογία για τρική πράξη, η πλασμαφαίρεση, συνδέθηκε με νεότητα, ουσιαστικά με μία επιθυμία για την νεότητα. Δεν υπάρχει έγκριση που να συνδέει τη συγκεκριμένη γιατρική πράξη με νεότητα. Καμία επιστημονική μελέτη, παρά μόνο κάποιες σε επίπεδο ποντικιών, δηλαδή πειραματικές, δεν έχουν αποδείξει ή δεν υπάρχει έγκριση από ρυθμιστικούς οργανισμούς διεθνείς που να συνδέουν αυτή την πράξη με τη συγκεκριμένη ουσιαστικά οντότητα. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί σαν Ιατρικός Σύλλογος Πατρών είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το βιοσυντονισμό, σας θυμίζω, χρόνια πίσω τώρα πηγαίνοντας.
0: Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου με αυτό που λέτε, γιατί επειδή είπατε ότι σας έχει απασχολήσει, ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο σας έχει απασχολήσει.
1: Όταν μία πράξη δεν είναι ουσιαστικά εγκεκριμένη, όπως για παράδειγμα ο βιοσυντονισμός και διάφορες εναλλακτικές μεθοδολογίες, έχουμε παρέμβει πάρα πολλές φορές λέγοντας το εξής, ότι ό,τι δεν είναι εγκεκριμένο επιστημονικά, δεν είναι πράξη που μπορεί να διενεργηθεί από οποιονδήποτε γιατρό. Ο βιοσυντονισμός λοιπόν ήταν μία μη εγκεκριμένη πράξη. Είχαμε αποστείλει ερώτημα στο ΚΕΘΗ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Μας είχε απαντήσει ότι δεν είναι εγκεκριμένη πράξη. Θυμίζω ότι ήταν μια τάχα μου μεθοδολογία όπου υπήρχε ένα μηχάνημα που ανείχνευε στις κοινότητες στον οργανισμό και στις διάφορα όργανα και έλεγε αν το όργανο δεν λειτουργεί, αν έχει καρκίνο. Και υπήρχε και μια άλλη διαδικασία να βιοσυντονίζεται το σώμα του ανθρώπου με κάποια χάπια και να δούμε αν συντονίζεται με το συγκεκριμένο χάπι που υποτίθεται ότι θα έκανε θεραπευτική αγωγή. Δηλαδή μιλάμε για διαδικασίες εξωγιατρικές, αντιεπιστημονικές και που είναι στα όρια λοιπόν της απάτης.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν είχαμε τοποθετηθεί, είχαμε ασκήσει και ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Γιατί πραγματικά και υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες μετά από ασθενείς που εξαπατήθηκαν αυτή τη μεθοδολογία. Αντίστοιχες διαδικασίες ο Γιατρικός Σύλλογος έχει κάνει σε σχέση με εναλλακτικές μεθόδους που υπόσχονται ότι αντικαθιστούν τον εμβολιασμό. Είχαμε κάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως επίσης και γιατρικές πράξεις οι οποίες διενεργούνται από μη γιατρούς, όπως για παράδειγμα Botox, ενέσιμα λοιπόν νοσητικού χαρακτήρα.
0: Κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο, έτσι, αρκετά.
1: Ακριβώς, που διενεργούνται από κέντρα τα οποία δεν έχουν καταρχήν γιατρούς, δεν έχουν αδειοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, άρα μιλάμε για μια πραγματικά επικίνδυνη διαδικασία. Ακόμα και σε σπίτια είχαμε καταγγελίες ότι γίνονται αυτές οι πράξεις, με συνέπεια να υπάρχουν παραμορφώσεις, πάρα πολύ εξειδικευμένες, επιμολύνσεις. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται χρόνια με πλαστικές και στα νοσοκομεία. Γιατί αφήνουν ένα αποτύπωμα αυτές τις συγκεκριμένες διαδικασίες δυσάρεστης για τον άνθρωπο που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Ήθελα, άρα, λοιπόν, ναι, πείτε, ολοκληρώστε να είναι
1: και πάρα πολύ προσεκτική. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει παρέμβει πάρα πολλές φορές για την οριοθέτηση του πού γίνονται αυτές οι πράξεις, ποιοι δικαιούνται να τις κάνουν. Και φυσικά να υπάρχει έγκριση, επιστημονική έγκριση των συγκεκριμένων γιατρικών πράξεων ή μεθοδολογιών.
0: Είπατε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας πάρουμε παράδειγμα, βάζω τον εαυτό μου για χάρη της συζήτησης. Ενδιαφέρομαι να κάνω μία πλασμαφαίρεση ή ακούω για κάποια άλλη δίθεν θεραπεία. Ποιος είναι ο υπεύθυνος τρόπος που μπορώ εγώ να λειτουργήσω ως πολίτης για να μάθω αν αυτό που θέλω να κάνω ή που ακούω ότι έχει ένα ενδιαφέρον είναι και ιατρικά σωστό, διοντολογικό, να απευθυνθώ στον οικογενειακό μου γιατρό ή σε κάποιον άλλον και να ρωτήσω αν αυτό ως διαδικασία είναι σωστή, επιτρέπεται να απευθυνθώ κάπου αλλού, τι πρέπει, πώς πρέπει να βαδίσω?
1: Καταρχήν η πρώτη επαφή είναι με το θεράποντα γιατρό. Όποιον γιατρό έχουμε εννοείται ότι μπορούμε να ρωτήσουμε. Επισήμως μπορεί επίσης να ρωτηθεί και ο Γιατρικός Σύλλογος Πατρών ή οι αντίστοιχοι γιατρικοί σύλλογοι που έχουν ουσιαστικά μια θεσμική ιδιότητα, αν το θέλετε, και επιστημονική, που θα μπορούσαν να απαντήσουν υποστημονικά ή, εν πάση περιπτώσει, σε κεντρικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Το όργανο που απαντάει για όλα αυτά τα θέματα, τα επιστημονικού περιεχομένου, είναι το ΚΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας της χώρας, που έχει και το επιστημονικό υπόβαθρο να απαντήσει και εμείς όταν χρειάζεται να απαντήσουμε σε κάτι πολύ εξειδικευμένο, που δεν υπάρχει οριοθέτηση, τουλάχιστον νομοθετική. Εκεί απευθυνόμαστε. Αν υπάρχει όμως οριοθέτηση επιστημονική και νομοθετική, εννοείται ότι απαντάμε και οι ιατρικοί σύλλογοι. Επομένως, ο πολίτης που ακούει για μία μεθοδολογία θα πρέπει να είναι δύσπιστος μέχρι να αποδειχθεί ότι αυτή η μεθοδολογία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.
0: Και να απευθυνθεί στο γιατρό του, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το ρωτάω γιατί πολλές δίθεν ιατρικές ή παραϊατρικές πράξεις έχουν μπει στην καθημερινότητα, ειδικά σε ό,τι έχουν να κάνουν με θέματα ευεξίας, βελτίωσης της αισθητικής μας εικόνας. Φαντάζομαι το έχετε εισπράξει κι εσείς, ότι είναι κάτι το οποίο είναι πλέον αρκετά διαδεδομένο και ο κόσμος δεν ξέρει ποιος, αν αυτός που έχει απέναντί του είναι σωστός επαγγελματίας, και δεν λέμε αν κάνει μόνο σωστά, μάλλον καλή δουλειά, αλλά αν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Κοιτάξτε να σας πω, με προλαβαίνετε και θα κάνω σε εσάς λοιπόν την πρώτη ανακοίνωση για μια εκδήλωση που θα έχουμε ως Γιατρικός Σύλλογος Πατρών στα πλαίσια των γιορτασμών του Αγίου Λουκά που θα γίνει 17 Οκτώβρη,
0: ναι,
1: στο ξενοδοχείο My Way. Θα ασχοληθούμε με τα μυστικά της μακροζωίας. Και γιατί θα ασχοληθούμε? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά fake news που κυκλοφορούν για το longevity, δηλαδή για τη μακροζωία, για την υγιή μακροζωία. Και επομένως θα έχουμε επιστήμονες που ασχολούνται συστηματικά με τη μακροζωία, γιατί όχι μόνο θέλουμε να έχουμε πολλά χρόνια ζωής, αλλά θα πρέπει να έχουμε υγιή χρόνια ζωής.
0: Κυρίως ποιοτικά νομίζω ότι θα πρέπει ποιοτικά να μας ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς, μακριά από τα νοσοκομεία. Επομένως εκεί θα καταθέσουν οι επιστήμονες που έχουμε προσκαλέσει όλη τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι είναι fake news. Δηλαδή θα υπάρχει μια πολύ εμπεριστανμένη προσέγγιση σε αυτό.
0: Επομένως, για τα οποία υπάρχουν όμως μυστικά, ναι, σίγουρα έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το ακούω, για την οποία υπάρχει από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας λόγος. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Όχι να φτάσουμε απαραίτητα στο πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται τη μακροζωία, αλλά να είναι τουλάχιστον ευζωία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υγιή ευζωία, έτσι ακριβώς, και φυσικά εννοείται ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε θα κατατεθούν και επιστημονικά, δηλαδή εννοείται ότι και εμείς πρέπει να προσέχουμε το πώς ζούμε σήμερα για να έχουμε υγιή, ουσιαστικά υγιή γύρανση αν το θέλετε, ή υγιή μακροζωή αν το θέλετε αλλιώς. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το πώς ζούμε καθημερινά, το τι κάνουμε, η άσκηση, η διατροφή, ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί προσθέτουν χρόνια και φυσικά ο έλεγχος του βάρους, η άσκηση, η συστηματική άσκηση, πράγματα καθημερινότητας είναι αυτά που δίνουν την απάντηση στην υγιή γύρανση και στην ποιότητα ζωής μετά από κάποια ηλικία.
0: Κατανοητό. Κάτι τελευταίο μονάχα για να σας αποδεσμεύσω, να επιστρέψω σε αυτά που λέγαμε σχετικά με αυτούς που κάνουν ιατρικές πράξεις χωρίς όμως να έχουν την αντίστοιχη είτε αδειοδότηση είτε επιστημονική κατάρτιση. Για αυτές τις υποθέσεις που εσείς στο παρελθόν απευθυνθήκατε, κινήσατε πειθαρχικές διαδικασίες, ενδεχομένως και νομικές διαδικασίες, υπήρξε κάποια συνέπεια για αυτούς όλους, για αυτά όλα τα άτομα?
1: Ναι, εννοείται ότι υπήρχαν συνέπειες, πειθαρχικές διώξεις. Εννοείται ότι περιορίστηκε πάρα πολύ το φαινόμενο και φυσικά εξαλείφθηκε. Αυτή τη στιγμή δεν ακούμε για βιοσυντονισμό στην Πάτρα, ναι, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος έδρασε έγκαιρα. Για εναλλακτικές μεθοδολογίες επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι αναφορές πλέον στην, γιατί η εναλλακτική, η ιατρική, ναι, μεν αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη, αν θέλετε.
0: Υπάρχουν όρια, έτσι.
1: Υπάρχουν όρια. Να μην υπερβαίνουμε αυτά τα όρια. Και αυτό το έχουμε πετύχει. Έχουμε ακόμα ένα ζήτημα με τη δράση αλλότριων επαγγελμάτων με τα θέματα των ενέσιμων, που μερικές φορές βρίσκουμε εστίες δράσεων ορισμένων άνθρωπων, που πραγματικά ανθρώπων που δεν σέβονται τον πολίτη και τις παρενέργειες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν, γιατί όλη αυτή η διαδικασία των ενέσιμων έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πρέπει να ξέρεις τι δίνεις, να είναι επιστοποιημένο, να υπάρχει το αντίστοιχο αντίδοτο, δηλαδή αν στην περίπτωση παρενέργειας να υπάρχει το αντίδοτο να αναστρέψει την κακοφορμία, ας το πούμε, μιας ιατρικής πράξης. Αυτά όλα τα ξέρουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες οι οποίοι είναι γιατροί. Επομένως αυτό πρέπει να ξέρουμε και να προφυλάξουμε τον εαυτό μας.
0: Και σε αυτούς να απευθυνόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που ανταλλάξατε μαζί μας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε αυτήν την πρωτοβουλία, τη νέα που μας ανακοινώσατε για τις 17 Οκτωβρίου, είπαμε, στο ξενοδοχείο My Way, μυστικά μακροζωίας, αλλά από επιστήμονες, όχι από κάποιους που δεν έχουν καμία ιατρική ευθύνη και αρμοδιότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν η κυρία Άννα Μαστοράκου, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Κουβεντιάσαμε, με αφορμή βέβαια το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για την τέλεση ιατρικών πράξεων από μη αδειοδοτημένους ιατρικούς επαγγελματικούς χώρους και από άτομα τα οποία δεν είναι γιατροί, αλλά δηλώνουν κάτι παρεμφερές. Είναι κάτι το οποίο, όπως μας είπε και το γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, διαχρονικά έχει απασχολήσει την ιατρική κοινότητα και της Αχαΐας και των υπολείπων νομών, αλλά και πανελλαδικών. ειδικά, γιατί τέτοιες αιστείες υπάρχουν παντού. Εμείς είπαμε προηγουμένως έτσι για την, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για την θεραπευτική πλασμαφαίρεση. Έτσι να πούμε 2-3 πράγματα πριν περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Είναι μια διαδικασία αφαίρεσης, γιατί ακούει ο κόσμος πλασμαφαίρεση, τι είναι αυτό. Είναι λοιπόν μια διαδικασία αφαίρεσης, δηλαδή τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή, η οποία διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυταρικά στοιχεία, ερυθρά, λευκά αιμοπετάλια, επιστρέφουν στον οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με ένα υγρό. Συνήθως λένε οι γιατροί ότι είναι αλβουμίνη 5% ή και φυσιολογικό ορό, και σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται και φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο στόχος είναι διτός. Από τη μια, η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα, παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, κρυοσφαιρίνες, παθολογικές πρωτεΐνες, τοξίνες και λιπίδια ακόμα, και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους γίνεται αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης. Η διαδικασία έχει διάφορα στάδια. Υπάρχει η αγκιακή πρόσβαση μέσω περιφερικών φλεβικών καθετήρων, ή σε ασθενείς με δύσκολα φευλικά δίκτυα, η ανάγκη πολλαπλών συνεδρίων μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού. Γίνεται διαχωρισμός του αίματος. Το αίμα δηλαδή οδηγείται σε συσκευή όπου γίνεται ο διαχωρισμός με φυγοκέντρηση ή μεμβρανική διήθηση. Γίνεται αντιπυκτική αγωγή με κεντρικά άλατα και αποτρέπει την πήξη στο κύκλωμα. Και υπάρχει και ο όγκος ανταλλαγής, δηλαδή η ποσότητα του πλάσματος ανά συνεδρία, και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από την ένδειξη, συνήθως 5-7 συνεδρίες καθημερινά ή ανά δεύτερη ημέρα. Κρατάμε όμως αυτό που μας είπε η κυρία Μασοράκο, ότι αυτό, και όπως το ακούσατε να το λέω, να το διαβάζω έτσι, γιατί και εγώ δεν είμαι γιατρός, απλά το αναζήτησα, είναι όλες οι ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται σε εξειδικευμένες δομές, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο. Μην φανταζόμαστε κάτι το απλό. Είναι πολύ σύνθετο. Και βέβαια υπό συνθήκες, αν δεν προσέξουμε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται και στα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα οποιοδήποτε ιατρείο. Προσοχή λοιπόν. Εμείς κλείνουμε αυτήν την ενότητα. Πάμε σε λίγες νότες μέχρι να περάσουμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας, για να δούμε πώς έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.

0: Πάμε λοιπόν τώρα εμείς να δούμε πώς έχει κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει όπως πάντα πρόθυμα ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα?
1: Είναι ελαφρώς λίγο καλύτερα, όχι σε όλη την πόλη, σε κάποιους οδικούς άξονες, δηλαδή στην Όδωνος Αμαλίας σήμερα είχαμε μια καλύτερη κυκλοφορία.
0: Με εκπλήσετε, συνέβη κάτι, γιατί?
1: Όχι, και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, οι Αγίου Ανδρέου Κορίνθου συνεχίζουν να έχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουμε διπλοπαρκαρίσματα,
0: ναι.
1: Έχουμε έργα, ειδικά και η Κορίνθου έχει βαρεθεί πάρα πολύ σήμερα. Είναι δύσκολο να αντιπεράσεις. Κανακάρι έχουμε πρόβλημα. Και η Γούναρη που συνεχίζει με τα προβλήματά της τα σοβαρά λόγω των έργων που γίνονται εκεί με το φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Απλά η Όθωνος Αμαλίας σήμερα είναι η μεγάλη έκπληξη της ημέρας. Δεν έχει κίνηση και ειδικά αυτή την ώρα είναι αρκετά ελεύθερη. Δηλαδή είναι πολύ ελεύθερη.
0: Κατανοητό. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες.
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο στοίχημα είναι από αύριο που αρχίζει το σχολείο.
0: Βέβαια. Γίνεται γερό crash test από αύριο.
1: Έτσι, από αύριο, ειδικά τη Δευτέρα. Εντάξει, αύριο αν και τόσο ρολτήριο, ειδικά από Δευτέρα. Τα πράγματα θα σφίξουν αρκετά και θα είναι πολύ δύσκολα, ειδικά τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Θα ελπίσουμε να μην βρέξει ακόμα, γιατί άμα βρέξει θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, έτσι.
0: Αυτό το ακούμε. Βέβαια περιμένουμε μια αλλαγή στον καιρό από εβδομάδα, αρχές της νέας εβδομάδας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει, αλλά σίγουρα δεν θα είναι για καλό.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Μόνο ότι θα δροσίσει.
1: Αν βαρθούν εδώ οι βροχές, γιατί μπορεί να τις πάει και πάνω στα βουνά όπως έκανε και τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Ας μην προτρέχουμε.
1: Γύρω-γύρω και όχι εδώ.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μας έδωσε μια εικόνα αυτή την ώρα ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Δεν ξέρω, ίσως επέλεξαν κάποιοι να μην κατέβουν γιατί δεινοπάτησαν. Τις προηγούμενες μέρες να μην κατέβουν στο κέντρο με τα αυτοκίνητά τους, να χρησιμοποιήσουν ίσως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να αναβάλουν απλά τις δουλειές τους για άλλη μέρα, άλλη ώρα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δεύτερη ανάγνωση σας κράτησε συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Ήταν στην τεχνική επιμέλεια Νίκος Γιατράκος και Βάσο Κρεμίδα. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Γιώργος Λιμπέρης. Στις μουσικές η Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Θα περάσουμε σε λίγο στον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλαο που έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των Μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικίνδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι Δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθη σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μία γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφενιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι, που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 τέργας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αδείο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία, υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρίγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυπου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο. Μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ η νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών, της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι αυτά τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Ιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με το προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Στιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε οι εκπρόσωποι των tour operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν οι μισοί από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αφθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κ. Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. Που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίνωσης, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος, να μας πει τη θέση του Υπουργείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν.
0: Μάλιστα.
5: Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων.
0: Μάλιστα.
5: Για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα.
0: Ναι.
6: Καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενεών στην Αλία και την ιδεκτοκαλλιέργεια εξέλιξεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της ιδιωτικοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Η κύρις προκλήση τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξεχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. τώρα οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Αίρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερών μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες. Και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασπικτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, με την πιο πρόσφατη μάλιστα να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως οι ίδιοι είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφαση της, την νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής αφετών Μιλών, Συπριάδος και Τρικερίου στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ., ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιστας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφέγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιστας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαρανίας του Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλώς σας μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μία απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι, θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μία απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος, όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυταδιοίκησης, βασικά το νόμο 53-14-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλουν και μια απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους διδασκάλους. Και σε όλους τους διδασκάλους καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους, στους εργαζόμενους στο ιατρείο, mm-hmm. για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το...
0: Έτσι, ακριβώς, χειμώνας, οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους αλλά και αναπληρωτές οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
14: Φυσικά και φυσικά και το προσωπικό υγείας, δηλαδή...
0: Έτσι.
14: Έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού, εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια, mm-hmm. θυμάμαι καλά, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα, του οποίου πλέον είναι ο Δήμος, για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό χιλίων mm-hmm. κατοίκων. Φέτος έχουμε στον υπηαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
0: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο
14: φυσικά,
0: χρόνο.
14: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα mm-hmm. προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό το επόμενο έτος. Το σπουδαίτερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και το είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό.
0: Ναι.
14: Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
14: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα το πόσα παιδιά γεννιόνται,
0: ναι.
14: και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά, που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
0: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
14: Να σας
0: ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να αναγερθούν δύο σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η θέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε, εκ του σύνεγγης πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
17: Να πούμε, Βίκυ, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο,
0: μάλιστα,
17: σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η Περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου.
0: Μάλιστα.
18: Στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το θέατρο της αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση ελληνικά της Άνθειας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομπρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά τον τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας. Είναι μαζί μας, Χρυσούλα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λύγει το πρόγραμμα Φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον συνέδεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις μειοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια, και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
0: Μάλιστα.
20: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
21: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα, ο 70χρονος, και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ικαρίας, προχώρησε η πανικαριακή αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των Ικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεωργομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια, ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ, στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιμ Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έθριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου.

0: με πονάει. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η

0: παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στο ανεφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του Μυρίου Φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα, Άγιο, ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησής του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα, και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία πραγματοποίηση αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσα τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επί να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο, ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει, και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, ο σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
4: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη, την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η Άδη ήταν ως οπλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ Βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνών, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για τον για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
9: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
5: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
11: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
10: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
11: Σε κοκαλιτέο, μια φορά να σκεφτώ.
10: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
13: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον ταξίδευε.
10: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: FM 98. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Νότο Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι κριτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην αντλία εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε και συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070, και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για τον ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια έκτατες ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτατα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στη λιανική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο, και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
6: Αυτό, ναι.
4: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή είναι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
6: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
4: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
7: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούζ θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα άστενα του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Μπαμπαλ-Μαντέμπ, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα $5,000 παρακαλώ προς τους πολίτες εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, $5,000 σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
7: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Φιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνη σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας. Την ώρα που δημοσίευμα το New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα, αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις και να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτ-α-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένει τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, ότι επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γλώρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει τη σημασία της αυτού, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμιγεντο, αν όμιγεντο, προκύψει το ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της Τουρκίας στην αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτούς που εξοπλίσαν όπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθησης, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι, που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας, και όπου βρίσκονται Πάτριοτ από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη, το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές του. Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης,
1: Ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
8: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των Μουσαμάδων. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτοί το έχουν κοστολογήσει και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμα των δύο πολλαπλασιασμών. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας στον έτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που
9: αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας, δεν είπε ότι δεν είναι στελέχος. Πατρός του, αλλά ο κ. Χαρνάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της συντηρητικής διακήρυξης του κόμματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Βαμέξης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του κ. Τσίπρα ή αυτό. Το προηγούμενο ρωτήσει το Πασόκ ρώτησε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρθηκε μια αίτηση στο Πασόκ, είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξελιχθεί πριν τη ΔΕΘ, υποστήριξε ο Παύλος Βαρνάκης.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει, επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
10: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜΕΡΑ 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της Αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από 2 μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
11: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
11: Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επομένως, όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το Πασόκ.
12: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέχτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι η κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης είναι σαν παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
12: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε όταν ρωτήθηκε, είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
13: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, στην Εδιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.
14: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε, το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και την δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού και την τρίτη λυκείου. Αγιές, κλείνω να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
16: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος. Ενώ στη δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΡΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
18: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
1: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
18: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
1: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
18: Ανεβαίνουν.
1: Πού οφείλονται?
18: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκεια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
19: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
5: Και
19: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της εισαγγελέτωριου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότω

0: Θανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
1: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει, διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
0: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
3: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό, όπως σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν, και επίσημα τα ηνία τη ομάδα. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες, μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη τον Νέστο Χρυσούπολης, ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φάγενορ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρ Μπαρτσέ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5, και η πρώτη ώρα είναι μια εκπομπή με ματιές στο διαδίκτυο, τικτοτάρι και στο Facebook, και ό,τι κάνει, ό,τι μας κάνει εντύπωση το συζητάμε εδώ με τον αλληλέγγυο, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, δημοσιογράφο, φίλο της εκπομπής, τον οποίο πάλι θα καλέσουμε μέσα από τη θάλασσα, διότι εκεί είναι το σπίτι του. Είναι, πηγαίνει, κυρίες και κύριοι, το σπίτι του έχει φτιάξει μέσα στη θάλασσα, να μην αφήνει ίχνη. Αλλά εμείς τον έχουμε τσιμπήσει, θα τον έχουμε σε λίγο. Μάλλον αν τον καλέσουμε τώρα, Άγγελε, θα πάμε και στο μαθηματικό, ναι, θα πάμε και πανεπιστήμιο. Αλλά πρώτα να σας πω ότι στον ήχο είναι ο Νίκος ο Γιατράκος και στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η Ερβανιτά και η Μαρία. Να στείλω και πάλι ένα καλό μεσημέρι στην κυρία Σούλα και στο Μελίσι που φτιάχνει τα υπέροχα μαντολάτα, κυρίες και κύριοι. Όσοι έχουν φάει, όταν πάτε στη Ζάκυνθο θα ζητήσετε το Μελίσι και από εκεί θα πάρετε το καλύτερο μαντολάτο. Και σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούτε εκεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μέχρι να έχουμε τον Άγγελο Κωνσταντίνο. Σας είπα ότι θα πάμε και μέχρι το Πανεπιστήμιο, γιατί τώρα με τον Άγγελο θα συζητήσουμε τι γυαλιά είναι αυτά, γιατί θα ήθελα τέτοια γυαλιά, όχι να τα φορέσω, να τα πουλήσω, τα οποία λέει ότι γράφεις, είναι μέσω ίντερνετ κτλ. Όμως το μαθηματικό Πάτρας επικοινώνησε με την εκπομπή μας, έστειλε το δικό του δελτίο τύπου και θα το δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Μείνετε και έχουμε και αγώνες. Ναι, ναι, έχουμε αγώνα. Θα έχουμε τον Κύπριο Τσάκο στις 3.30 η ώρα περίπου. Τον έχουμε τον Άγγελο Κωνσταντίνου. Ωραία. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και να πω: Γιώργο μου, σου έδωσε ο Θεός, σου έδωσε ένα χάρισμα, ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή σου και σε απάλλαξε από τη βαριά δουλειά να κάνεις κάτι άλλο. Ξέρω, να σκάβεις χωράφια, να φτιάχνεις σπίτια, να είσαι οικοδόμος, και εσύ προχώρησες πιο πέρα. Στη ματαιότητα, δυο δραχμές να πάρεις, τους τις έδωσες πίσω, αλλά όχι μόνο αυτό, του έδωσες πίσω και τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Άγγελο Κωνσταντίνο. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Θα φανεί το βράδυ, ήταν καλό το μεσημέρι. Όπως θα θυμίσω κάτι τώρα, δεν έχω να πω κάτι για τον άνθρωπο που έφυγε.
0: Ναι.
1: Έχουν
0: πει όχι,
1: πολλά.
0: Εγώ το λέω από την πλευρά εκείνη, ρε παιδί μου, που έχεις το ταλέντο, έχεις το χάρισμα. Σου δίνει και η ζωή να βγάλεις λίγο πιο άνετα να ζήσεις και παίρνεις κάποια χρήματα και σε τρώει τώρα η ματαιότητα στο να γίνεις πιο νέος και ξέρετε να πω στους ακροατές, ξέρετε πώς έχουν επιχειρήσει. Ο άλλος είχε βάλει στην κατάψυξη τα μπόπια και περίμενε ότι πάλι θα έρθει μια μέθοδος της κρυοπηξίας, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεν βρέθηκε, λέει, ποτέ στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τώρα στο κολονάκι, χρήμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Για λέγε.
1: Άστο να καταλαγιάσει λίγο και θα ακούμε και θα μαθαίνουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν με τους δαίμονές τους. Το ότι κάποιος ζει με 800 ευρώ και θα μείνει άστεγος ή με καθόλου ευρώ και κάποιος κάποια στιγμή ζούσε στα πλούτη γιατί τα δημιούργησε, δεν αλλάζει. Πάλευε με τους δαίμονες του αυτό. Και εκείνο που με ενοχλεί γενικά εμένα στην ανθρωπότητα είναι η υποκρισία. Δηλαδή όλοι αυτοί που τον λιδωρούσαν για τα είναι του, τα θέλω του, τις επιθυμίες του, ξαφνικά γίνονται μνητές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επί του πιεστηρίου, σας λέω λοιπόν ότι με τη διαδικασία, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, με τη διαδικασία του εντέλεσθε παιδίατρος του Καραμανδανιού Νοσοκομείου Παιδών, φεύγει από τη βάση του το νοσοκομείο που υπηρετεί και πάει στην Κεφαλονιά. Επειδή μερικές φορές, και τώρα η αιχμηρή γλώσσα έχει λόγο, ή έχετε τελειώσει το σχολείο ή δεν το έχετε τελειώσει ή πηγαίνετε απ' έξω όπως εγώ στα μαθηματικά καλή ώρα που δεν κατάλαβα ποτέ μου τίποτα, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να αποδυναμώνεις το Καραμανδάνιο, το νοσοκομείο παιδών και στην ουσία να μην προσφέρεις μόνιμη λύση στο νησί της Κεφαλονιάς όπου είναι γεμάτο από τουρίστες, παιδάκια, σχολεία, μαθητές, μαθήτρες. Η πληροφορία μου έφτασε χτες το βράδυ. Τι θα κάνουμε, Γιάννη? Θα τα αφήσουμε να τρέξει λίγες μέρες για να δούμε πώς η κοινωνία θα το αντιμετωπίσει, πώς ο τοπικός τύπος, για να τον κρίνουμε. Αλλά αυτό το γεγονός έρχεται σε συνέχεια από το λουκέτο λόγω έλλειψης ακτινολόγου τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τον μεγάλο αγώνα που έκανε μέρος της κοινωνίας όταν περίπου στο έτος 2022, ελπίζω να θυμάται καλά η μηχανή του εγκεφάλου μου, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, καλυπτόταν εκ περιτροπής. Ας αφήσουμε να μπει το νερό στα βλάχη. Μάλιστα. Και αύριο, αν είναι διαθέσιμος και ο κύριος Αλεξόπουλος, γιατί μπορεί να κοιμάται τέτοια ώρα. Τα λέμε. Έλεγε λοιπόν ένας μεγάλος Ρωμαίος, ο Κικέρονας, ο τέμπορα, ο μόρες, ο κερί, ο ήθη. Αυτό ζούμε τώρα. Αρκεί να καταλάβετε τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Πολύ γρήγορα, σας λέω λοιπόν ότι στη Θεσσαλονίκη, θα σας πω γιατί έχει σχέση με την Πάτρα, γίνεται ο κακός χαμός γιατί μία εταιρεία η οποία παρουσιάζει καλλιτέχνη που εγώ δεν ακούω ούτε Μαζονάκη ούτε Ρέμο, παρουσιάζει τον Αντώνη Ρέμο. Εκεί λοιπόν τη σκαλωσιά τη βάλανε και έχει γίνει κακό.
0: Το θέμα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Το άγαλμα, ακούστε να σας πω. Ο Μεγαλέξανδρος, ο τάφος του δεν είναι ούτε σε εκείνο το σημείο, ούτε μάχες έδωσε, εν πάση περιπτώσει, στη Βόρεια Ελλάδα είναι και τα λοιπά. Ενώ η είδηση υποκρύβεται ότι τη συναυλία την καλύπτει η ΔΕΗ. Τη συναυλία την καλύπτει η ΔΕΗ, όπως και πολλά άλλα, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα event, το marketing, εμείς όταν παίρνουμε το λογαριασμό και από άλλες εταιρείες, μην τις εξαιρώ, μένουμε σαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν κοιτάμε το νούμερο της ΔΕΗ. Αντί λοιπόν οι πατριώτες να πούν, βρέσει, κοίτα να έχουν οι άνθρωποι ευνοϊκούς, θέλω να πω οικονομικούς λογαριασμούς, τόσα αιωλικά, τόσα φωτοβολταϊκά, τόσα κέρδη, εστιάζεται σε ένα γεγονός που πρέπει να μας είναι περίπου, τι εννοώ, αισθητικά μπορεί να το δει κάποιος, αλλά μην αρχίσουν οι πατριώτες το ανούσιο, το ουσιαστικό τη ΔΕΗ που μας έχει αφήσει όλους αγάλματα από την εποχή της ρήτρας και μετά με τους λογαριασμούς, πληρώνει αυτή την ιστορία. Θα μου πείτε, κύριε Κωνσταντίνο, ζούμε στην εποχή του μάρκετινγκ, της προβολής και των διαφημίσεων. Πάμε παρακάτω, γιατί στο τέλος θα μας φέρουν και τις βάτες. Θυμάσαι τις βάτες που φοράγαμε σε εκείνα τα σακάκια για να δείχνουμε ότι έχουμε ομοπλάτη. Μπράβο, στο τέλος θα κάνουμε και αυτό.
0: Πάμε στον Γιώργο του Μαζονάκη.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Λοιπόν, Άγγελε, να πάμε στο μαθηματικό Πάτρας.
1: Ναι, παρότι οφείλω να ομολογήσω δημόσια ότι ήμουν από τους χειρότερους μαθητές, δεν έχω καταλάβει ποτέ τίποτα και αυτό δεν μειώνει τα μαθηματικά, απλά η
0: θα
1: ψυχολογία...
0: Πάμε... Για να ανοίξουμε ένα θέμα τώρα, γιατί άμα είναι έτσι, εγώ είπα τουλάχιστον θα πουλάω γυαλιά απ' έξω από το πανεπιστήμιο και...
1: λοιπόν, απλά πάμε να... δεν είμαι κατάλληλος.
0: Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, τον νομικό. Κύριε νομικέ, καλημέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να πήρε, έγινε μια μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια ενημέρωση, πήραμε μια ιδέα, αλλά δώστε μας εσείς τώρα, μια και είστε στην εκπομπή αυτή την ώρα, το τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί είναι βαρύγδουπος και ο τίτλος, καθηγητικές αυθαιρεσίες και μέτρα που κάνουν τη ζωή των φοιτητών ακόμα πιο δύσκολη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, γενικά στο τμήμα του μαθηματικού αλλά και σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου έχει υπάρξει στο τελευταίο διάστημα μια παράνοια, επιτρέψτε μου την έκφραση, γύρω από το ζήτημα των αντιγραφών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται η πλειοψηφία των καθηγητών, εν πάση περιπτώσει, στα τμήματα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
2: Και λόγω αυτού, με πρόσχημα, εν πάση περιπτώσει αυτό, παίρνονται μέτρα τα οποία νομίζω ότι δεν έχουν κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο. Τα οποία δυσκολεύουν, εν πάση περιπτώσει, την ομαλή λειτουργία της εξεταστικής για τον μέσο φοιτητή. Τώρα, το βασικό θέμα, αυτό που έγινε και πανελλαδικά γνωστό στο μάθημα της μηχανικής ανάλυσης, στο τμήμα των μαθηματικών, όπου πρακτικά καθηγητής ζήτησε να υπάρχει μαζί με τον φοιτητή, ο οποίος φοράει γυαλιά, και ένα πιστοποιητικό γιατρού, το οποίο πιστοποιείται ότι έχει μοιοπία ή κάποιο άλλο, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα κτλ.
0: Ναι. Ότι δεν είναι γυαλιά, δεν είναι γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ακριβώς. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως ότι ένας φοιτητής μέσος δεν μπορεί προφανώς να αγοράσει με 350 ευρώ και βάλε γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης για να αντιγράψει μέσα.
0: Είναι ακριβά αυτά, υπάρχουν. Εξηγήστε μας λιγάκι, είστε και μιλάμε τώρα με το μαθηματικό της Πάτρας. Εξηγήστε μας τι γυαλιά είναι αυτά, δηλαδή πώς γίνεται αυτό.
2: Θυμάστε μια είδηση με τον Άδωνη Γεωργιάδη πριν κάποιους μήνες, ο οποίος φορούσε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα γυαλιά τα οποία πρακτικά μπορεί να βιντεογραφήσουν και να έχουν και ηχοληψία, εν πάση περιπτώσει, μέσα τους, σαν σύστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ζήτημα του ότι κοστίζουν πάρα πολλά και το ότι δεν είναι ρεαλιστικό ένας φοιτητής με, εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα που έχει ένας μέσος φοιτητής να αγοράσει αυτά τα γυαλιά, πόσο μάλλον δεν αντιγράψει μέσω αυτών σε ένα μάθημα. Στο μαθηματικό της Πάτρας. Δηλαδή είναι κάπως εκτός
0: πραγματικότητας. Πώς ο καθηγητής αντέδρασε έτσι, υπήρξε περιστατικό, είδε κάτι, διάβασε, είδε καμιά επιστημονική ενημέρωση ότι γίνεται και αυτό και σου λέει για κάτσε εδώ να λάβουμε τα μέτρα μας.
2: Δεν έχει υπάρξει κάποια
0: περιστατικό. Δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό. Άγγελε, εσύ τι καταλαβαίνεις τώρα από αυτά που λέει ο κύριος νομικός.
1: Κύριε νομικέ, γεια σας και από μένα. Απλά στην αρχή δήλωσα όχι αρνητής των μαθηματικών, απλά ήμουν ο χειρότερος των όλων. Αλλά να πάμε λίγο παρακάτω. Μπας και καταλάβει η κοινωνία. Αφενός είναι το κόστος αυτών των τεχνητών μέσων. Ίσως και να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί κάποιοι τώρα στη μεγάλη συζήτηση μπορεί να μπουν και στον πειρασμό. Σου λέει δυσκολεύομαι σε ένα μάθημα. Μήπως να το δοκιμάσω. Ας πούμε ότι βρίσκει τα λεφτά. Τελικά ποια είναι η πραγματικότητα, χωρίς να θέλω να κρίνω τον άλλο καθηγητή, παρότι με την πράξη του και έτσι όπως έγινε δημόσια τον κρίναμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Γενικά αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο που έχει περάσει το μέτρο των διαγραφών, όπου πρακτικά η πλειοψηφία των φοιτητών τρέχει να προλάβει να βγάλει τη σχολή στα 6 χρόνια στο μαθηματικό και στα 8 χρόνια στις πολυτεχνικές σχολές. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο φοίτησης πια, το οποίο μας βάζει να ταβάνει στο πόσο μπορούμε να φοιτήσουμε, εν πάση περιπτώσει, που ειδικά μια περίοδο που το περίπου 50% από εμάς, από τους φοιτητές, αναγκάζεται να δουλέψει για να τα βγάλει πέρα.
0: Οπότε ξεπερνάει τα χρόνια που έβαλε το Πανεπιστήμιο ότι πρέπει να τελειώσει τη σχολή.
2: Υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το πράγμα. Για έναν φοιτητή, όπου η καθημερινότητά του είναι, γι' αυτό και ο τίτλος αυτού που σας, του δελτίου τύπου, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και προφανώς τέτοιες αποφάσεις, όχι μόνο αυτό με τα γυαλιά, αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση, άμα δεν υπάρξει έλεγχος.
0: Άρα κάνουμε οτιδήποτε, εφόσον μπήκε ταβάνι 6 με 8 χρόνια, κάνουμε οτιδήποτε να τελειώσουμε νωρίτερα, έστω και με αντιγραφή.
1: Να ρωτήσω και το εξής. Υπάρχει φήμη μεταξύ γονέων, συγγνώμη που το προσγειώνω έτσι το θέμα, ότι το μαθηματικό της Πάτρας, πώς να το πω έτσι, εγώ δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, είναι από τα πιο σκληρά που υπάρχει στην ελληνική έτσι, πανεπιστημιακή κοινότητα. Ισχύει αυτό και με έναν τρόπο που είναι ο λίγον, ξέρω εγώ...
0: Και τώρα που το λες, Άγγελε, αυτό μας έχει κρίση, απασχολήσει. Δηλαδή, μας έχει απασχολήσει την πρωινή εκπομπή στα ραδιοφωνικά. Πάλι το μαθηματικό. Δεν θυμάμαι δηλαδή, για ποιο θέμα ήταν.
1: Να το πω απλά. Η σκληρότητα, αυτή η αυστηρότητα, μαθηματικά είναι. Εγώ το λέω, δεν καταλαβαίνω μαθηματικά. Προσφέρει στο τέλος αυτό το ακαδημαϊκό βάθος ή απλά έχουμε τη φήμη των σκληρών καθηγητών και όποιον πάρει, συγγνώμη, ο Χάρος.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι καθηγητές, δεν θα τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, οι οποίοι έχουν έναν επιστημονισμό κατά βάση, ο οποίος νομίζω δεν έχει κάποιο κριτήριο για το πόσο καλός είναι ακαδημαϊκά, για παράδειγμα, ένας φοιτητής, αλλά οδηγεί μόνο στο κόψιμο και στο φιλτράρισμα φοιτητών και στο να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η καθημερινότητα που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή, φανταστείτε έναν φοιτητή, ο οποίος δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές του, βιάζει παράλληλα.
1: Λέω το παράδειγμα σεζόν, λέω το παράδειγμα της σεζόν, δηλαδή λείπει κάποιος μήνες κρίσιμος.
2: Σεζόν, είτε part-time μέσα στη χρονιά κτλ. Οπότε δυσκολεύεται να βγάλει καν τη σχολή, πόσο μάλλον πλέον που υπάρχει και ένα όριο φίτησης. Δηλαδή, δεν λέω προφανώς ότι η αντιγραφή είναι κάτι σωστό, μα είναι κάτι λάθος, είναι κάτι αντιεπιστημονικό κτλ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δούμε πώς δεν θα μπαίνουν επιπλέον μέτρα αυθαίρετα από καθηγητές, τα οποία δεν νομίζω ότι οδηγούν στο να γίνονται λιγότερες αντιγραφές, απλά οδηγούνται στο όλοι οι φοιτητές, ανεξαρτήτως του αν θέλουν να αντιγράψουν ή όχι, να κόβονται με περισσότερο σε μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Άρα τώρα στέλνετε ένα μήνυμα προς τον Μπρίτανη, φαντάζομαι, τον κύριο Μπούρα. Απαιτείτε να απαρθούν πίσω όλα τα αυθαίρετα μέτρα. Ως αυθαίρετο μέτρο, τι εννοείτε?
2: Για παράδειγμα, πέραν αυτού του περιστατικού με τα γελιά, υπάρχουν εξετάσεις δύο φάσεων. Δηλαδή, άμα περάσει ένας φοιτητής τη γραπτή εξέταση στην εξεταστική, καλείται να συμμετέχει και σε προφορική εξέταση. Αυτό είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε στο μαθηματικό της Πάτρας. Και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ακαδημαϊκό, ξαναλέω, κριτήριο από πίσω, το οποίο να δικαιολογεί, εν πάση περιπτώσει, την ύπαρξη αυτού του μέτρου. Δηλαδή, θεωρούμε ότι. Μάλιστα. Και από μόνη της η γραπτή εξέταση μπορεί και είναι, εν πάση περιπτώσει, ενδεικτική να δείξει αν μπορεί να φοιτητής να περάσει το μάθημα.
0: Δεν μιλάτε, γράφετε.
2: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα, για τα μαθήματα στα οποία υπήρξε διπλή εξέταση, δηλαδή και προφορική και γραπτή, να υπάρξει κανονικοποίηση των βαθμολογιών, έτσι, άμα δεν μπορεί να αρθεί πίσω, και πανεξέταση τον Γενάρη με διπλή εξεταστική για όλους όσους σκοπούν.
1: Μάλιστα. Και μια ερώτηση, αν υπάρχει ο χρόνος. Τελικά στην εποχή της high intelligence, αυτό που λέμε εμείς στα χωριά και στα καφενεία AI, τα μαθηματικά έχουν μπει σε αυτή την πραγματικότητα και πώς αυτό θα βοηθήσει και τη σχολή και τους καθηγητές και όλο και τις φοιτήτρες, φοιτητές να πάνε ένα βήμα μπροστά και όχι να γίνεται πόλεμος. Μαθηματικά.
0: Θα απαντήσει αυτό ο κύριος νομικός, Άγγελε, αλλά να μείνω λιγάκι σε αυτά που θέλουν οι φοιτητές. Να λογοδοτήσει επίσημα το τμήμα, και η Βρετανία.
2: Κοσμητεία
0: και η Βρετανία για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ζητάτε να ακούσετε και πώς έχει φτάσει σε αυτούς αυτό το θέμα και τι λένε.
2: Ακριβώς, όλα αυτά τα περιστατικά. Γενικά, εμείς έχουμε μια άποψη ότι ένα επιπλέον αίτημα είναι το να αναρτηθούν όλα τα ποσοστά επιτυχίας, για παράδειγμα, το οποίο δεν γίνεται σχεδόν ποτέ στα μαθήματα. Δηλαδή, να βλέπουμε πόσοι κόπηκαν και πόσοι πέρασαν το μάθημα, για να μπορεί να υπάρχει και μια σε εισαγωγικά αξιολόγηση του πώς διδάσκεται αυτό το μάθημα. Δηλαδή, άμα κοπεί το 90% των φοιτητών σε ένα μάθημα, προφανώς υπάρχει και ένα πρόβλημα πέραν του πώς έγραψαν οι ίδιοι φοιτητές. Και ένα πρόβλημα δηλαδή στην εκπαίδευση αυτού του.
0: Ναι, ότι ο καθηγητής είναι αυστηρός και το θέλει έτσι.
1: Όχι αυστηρός. Είναι απόλυτο αυτό. Δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, πώς να μας κοπεί το 90%. Δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μπαίνει και να διδάσκει. Δεν κρίνω.
0: Έχετε...
1: Αλλά να μην έχει την ενέργεια αυτή που πρέπει για να. Ναι.
0: Έχετε, κύριε νομικέ, έχετε καμιά ανταπόκριση τώρα? Διάβασαν, σας κάλεσαν, μιλήσατε?
2: Έχουν υπάρξει κινητοποιήσεις και στον.
0: Ο καθηγητής τι λέει?
2: Όχι στον ίδιο τον καθηγητή, γενικά στο τμήμα των μαθηματικών. Ναι. Υπάρχει μια εικόνα ότι. Και προσπάθεια δηλαδή θεωρητικά να. Πώς να το πω, υπάρχει μια επίοικια στη βαθμολόγηση σε αυτά τα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα κάτι. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε και τις κινητοποιήσεις. Και ειδικά εν μέσω μιας περιόδου που η δημόσια και δωρεάν παιδεία απειλείται και πάει να αναθεωρηθεί, για παράδειγμα, το άρθρο 16, αντί να κοιτάζουμε πώς θα, πώς το λένε, σταθούν οι καθηγητές δίπλα μας και θα χτίσουμε μαζί ένα μέτωπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, πρακτικά ορισμένοι στέκονται απέναντί μας με αντιπαιδαγωγικές
0: μεθόδους. Υψώνουν τείχος.
2: Και τα
0: να σας, τώρα ελάτε στην ερώτηση του κ. Κωνσταντίνου.
1: Λέω, απλά το σημειώνω, γιατί αν τα μαθηματικά δεν έχουν σχέση με την, αυτή την γενικόλογη που λέμε εμείς που δεν ξέρουμε, AI, κατάσταση και πραγματικότητα, ποιος θα έχει μαζί με την πληροφορική. Τελικά το τμήμα των μαθηματικών της Πάτρας, δεν ρωτάμε για άλλα, είναι λίγο πιο μακριά. Έχει μπει σε αυτή την εποχή για να είναι ένα εργαλείο συνεργασίας και όχι να γίνεται πόλεμος, ας πούμε, γιατί στο τέλος κανείς δεν κερδίζει κανένα πόλεμο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, λόγω της υποχρηματοδότησης που υπάρχει και της υποστελέχωσης στο τμήμα των μαθηματικών της Πάτρας, ειδικά, έτσι, δηλαδή σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο υπάρχει, αλλά ειδικά στο μαθηματικό της Πάτρας είναι πολύ εμφανές το φαινόμενο. Νομίζω ότι μια κατάσταση όπου θα πρακτικά εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη στο πρόγραμμα σπουδών, στη διδασκαλία και το καθεξής, είναι κάτι που είναι αρκετά μακριά ακόμα.
1: Αρκετά έτσι, μακριά δηλαδή, στο... Συγγνώμη, παιδιά, αρκετά μακριά. Αυτή η πραγματικότητα που καλπάζει και είναι απαραίτητη να συμβεί χτες, αλλά εμείς βλέπουμε μία αντιπαράθεση που θυμίζει άλλες δεκαετίες. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, κύριε Νομικέ, μετά από το όσα ζητάτε, να, τέλος πάντων, να μιλήσετε μαζί και κάποια αιτήματα να υλοποιηθούν. Η επόμενη κίνηση, αν δεν ακούσουν τίποτα δηλαδή, αν κλείσουν πόρτες, ποιο είναι το επόμενο κίνηση από το μαθηματικό.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αρχικά αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να δημοσιοποιηθεί η κατάσταση, να γίνει γνωστό σε τι φάση βρίσκονται οι φοιτητές, για ποιον λόγο είναι προβληματική αυτή η στάση από ορισμένους καθηγητές και ούτω καθεξής. Υπάρχει προφανώς το να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέσα από τον φοιτητικό μας σύλλογο, το Φοιτητικό Σύλλογο Μαθηματικού, παίρνοντας αποφάσεις ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Και προφανώς θεωρούμε ότι μόνο με την ευρύτερη συσπήρωση του φοιτητικού κόσμου μπορεί αυτό το πράγμα να έχει κάποια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νομικέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η ΕΡΤ Πάτρας, δίπλα σας, ακριβώς από κάτω από το Πανεπιστήμιο είμαστε, για να δούμε τις εξελίξεις και ό,τι μπορέσετε με τους αγώνες, τις πλατείες και τους δρόμους να επιτύχετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νομικέ.
2: Γεια σας.

0: Έχουμε και τις φωτίτσες μας.
1: Από τη... Έχουμε φωτίτσα τώρα, τώρα γιατί είναι
0: τώρα φωτίτσα. Έχουμε φωτιά στον Αγιώφυλλο Τρικάλων.
1: Μάλιστα. Εκεί το 112. Επειδή διαβάζουμε κατά καιρού τις ιστορίες ανθρώπων που δεν άντεξαν τούτο το μάταιο κόσμο και προχώρησαν σε άλλες αποφάσεις, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία ο κόσμος εδώ έχει αυτό που λέμε ταμπού στη διαχείριση των ψυχιατρικών θεμάτων. Δεν πολύ ενδιαφέρει.
0: Ακόμα το συζητάμε αυτό τουλάχιστον εδώ καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Ταμπού. Δηλαδή πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν. Είναι σαν τους πολιτικούς, ρε παιδί μου, κτηματολόγιο. 40 χρόνια φούρναρης. Και ακόμα δεν το έχουμε, το έχουμε ξεπεράσει.
1: Δεν είναι τόσο απλά.
0: Δεν είναι τόσο απλά. Έξω πώς το κάνω. Για δεν ρωτάμε, ρε παιδί μου. Ρώτα έξω πώς το κάνει η Σουηδία. Πώς το, θα μου πεις και εκεί. Και εκεί έχουμε...
1: Επειδή λοιπόν έχεις αναφέρει και για το λουκέτο στην ΕΡΤ από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και τους συναδέλφους που δεν άντεξαν, έφυγαν για, από τους αλληλέγγυους που έφυγαν άνθρωποι, δεν άντεξαν την ταπείνωση της οικονομικής τους εξαφάνισης. Γιατί να θυμίσουμε σε όλους ότι εδώ έχει οικοδομηθεί μια εκστρατεία, να ξεχάσουμε ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της νέας πραγματικότητας όπου έχει χρηματιστηριακές τιμές και καρτέλ, διότι καρτέλ είναι στα καύσιμα, καρτέλ είναι στα τρόφιμα, έχει μια σφιχτική καθημερινότητα. Πολλές φορές θέλω να το κανιβαλίσω και να κάνω πλάκα και λέω τα στρεσαρισμένα μουσικότια. Σήμερα ας αφήσουμε λίγο το στρατό και τα σύνορα. Δεν ζούμε σε χώρα. Ζούμε σε χώρο, και τι εννοώ. Έχουν καταρρεύσει οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Δείτε και τα δελτία ειδήσεων. Ρωτήστε το κοινό γύρω σας. Όχι αν παντρεύτηκε η Σούλα, η ξαδέρφη μας από το χωριό. Να σας πει ένα γεγονός. Εμείς είμαστε ειδησιογραφική κατά βάση εκπομπή, άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε και αυτό το σκληρό ύφος. Να σας πει ένα ευχάριστο. Ξέρετε πόσα ευχάριστα γεγονότα υπάρχουν. Εάν ανοίξετε ιστοσελίδες που δεν τις λες και φιλοκυβερνητικές, βλέπεις πρώτο θέμα θάνατος του Μαζονάκη, δεν αμφισβητώ την απώλεια. Δεύτερο θέμα, ο θάνατος των πιλότων και άλλα πολλά. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε. Εννοώ ότι υπάρχει μια στρατηγική φόβου, στρες. Γιατί όταν έχω το λαό μου στρεσαρισμένο και φοβισμένο, εχμαλωτίζω την ψυχή του. Και σε πρώτη φάση δεν διεκδικεί τίποτα ταξικά για αλλαγή, αλλά πολλοί οδηγούνται σε ένα τέλος που δεν τους άξιζε. Και το λέω για όσες ψυχές δεν άντεξαν και έφυγαν. Θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά, καμία καταστολή, κανένα επίδομα Χριστουγέννων δεν μπορεί να το αλλάξει. Και με βασανίζει πάρα πολύ όταν φεύγουν και νέα παιδιά. Με βασανίζει, δεν αμφισβητώ και τα διέξοδα της τρίτης ηλικίας.
0: Πάμε, φύγουμε τον Άγγελο, γιατί θα πάμε να συναντήσουν τον κύριο Περουτσάκο, τον Δημήτρη και τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, των Παλέμαχων, τον κύριο Καραμίτσο, γιατί έχουμε αγώνα, κυρίες και κύριοι, βετεράνους, συγγνώμη. Θα μας τα πει ο κύριος Περουτσάκος, ναι. Γιατί έχουμε αγώνα την... στην Αγιά την Κυριακή 6 με 8.30 θα τους έχουμε σε λίγο μαζί. Πάμε στον Γιώργο το Μαζονάκη.

0: Ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή του Γιώργου του Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι. Μόνο ένας παραγωγός θα μπορούσε ο Μουρατίδης να τον τσιμπήσει εδώ στην Πάτρα. Λοιπόν, να πω καλό μεσημέρι στον κύριο Περουτσάκο, τον Δημήτρη και στον κύριο Καραμίτσο. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα και από τους δυο σας για τον Μαζονάκη, τον Γιώργο.
1: Ας μιλήσει ο Χρήστος ο Καραπίτσος πρώτα.
2: Μεγάλη σέρα σας. Εντάξει, ένας άνθρωπος, μια πολύ καλή φωνή, ένας πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Εσείς πρέπει να τον ζήσατε εδώ, όταν ήταν ο Μαζονάκης ναι. Στην Πάτρα. Δεν μπορεί ναι. Να μην είχατε πάει ένα βράδυ να τον ακούσετε.
2: Τον είχαμε δει.
0: Παριζιάννα και εδώ ο Νίκος ο Γιατράκος μου λέει Παριζιάννα και Ουτόπια.
2: Ναι.
0: Ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή του και μια διαφορετική...
2: Ιδιαίτερος είναι τραγουδιστής.
0: Ναι, ιδιαίτερο, όπως το λέτε, όπως το λέτε και καμία.
2: Μια ιδιαίτερη φωνή, πολύ καλός, πολύ αγαπητός.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς.
0: Έχουν φύγει και άλλοι καλλιτέχνες κατά τον ίδιο τρόπο και στο παγκόσμιο... Τζάκσον και λοιπά, στο παγκόσμιο στερέωμα. Δεν ξέρω, μερικές φορές η ματαιοδοξία, επαγγελματικές ανησυχίες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, που σε προχωρούν και πάρα πέρα. Το είπα και στην αρχή, ότι σου δίνει αυτό το ταλέντο ο Θεός για να βγάλεις κάποια χρήματα έτσι, και να διασκεδάσεις και να ζήσεις καλύτερα από το να κάνεις μια άλλη δουλειά και να φύγεις από τον πλανήτη δουλεύοντας όλα τα χρόνια σκληρά, σκάβοντας τη γη και μέσα στις οικοδομές. Και δεν τα έδωσε τα λεφτά πάλι πίσω ο Γιώργος. Τα έδωσε πίσω και έδωσε και τη ζωή του. Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Έτσι είναι, ναι. Και είναι κρίμα που ένας τέτοιος καλλιτέχνης, ας πούμε, είδατε όλους μας σόκαρε η είδηση αυτή εντελώς ξαφνικά.
0: Εντελώς ξαφνικά, ναι.
1: Τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
1: είναι αναπαυμένος.
0: Για να έρθουμε τώρα, να φύγουμε. Έτσι, τρέχει η ζωή. Η ζωή τρέχει.
1: Πράγματι.
0: Πάμε Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, με 8.30, όσοι βρεθούν στο γήπεδο της Αγιάς σε έναν φιλικό, πέστε τα μας κύριε Περουτσάκο, θα δουν έναν αγώνα με ποιους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα αντιμετωπίσουν οι βετεράνοι της Παναχαϊκής, οι οποίοι και είναι και οι γηπεδούχοι, τους οποίους ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία που θα μας παρέχουν. Είναι ένας αγώνας που, όπως ξέρει ο πρόεδρος των βετεράνων της Παναχαϊκής, ο Χρήστος ο Καραπίτσος, γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και έχει πάντοτε ένα σοβαρό φιλανθρωπικό σκοπό. Θα αντιμετωπίσουν λοιπόν οι βετεράνοι της Παναχαϊκής τη μεικτή Σελέστε, μια μεικτή ομάδα, όπως λέει το όνομά της, και ο αγώνας θα γίνει για την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών. Γνωρίζει ο Χρήστος ο Καραπίτσος, το έχουμε κάνει και άλλες φορές και πάντα θέλουμε να δίνουμε αυτό το μήνυμα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε, κύριε Περουτσάκο, και όσες φορές έχουμε βγει στον αέρα, και την προσφορά που για αίμα και για θέματα που έχουν σχέση με τον καρκίνο κτλ. Άρα λοιπόν θα παίξουν οι παλέμαχοι. Άρα μιλάμε για έναν αγώνα τον οποίο θα δούμε τις δυνάμεις σας, κύριε Καραπίτσο, τις δυνάμεις σας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενέτη 2026, να δούμε όλα τα χρόνια που δίνατε μάχες, εξακολουθούν να τις δίνετε και να παίζετε με τόση ζωντάνια. Όλα αυτά θα τα δούμε στο γήπεδο της Αγίας την Κυριακή. Για πέστε μας τώρα για την Παναχάικη λίγο, κύριε Καραπίτσο.
2: Για το παιχνίδι, φαντάζομαι, θέλετε να σου πω.
0: Βέβαια και για το παιχνίδι, αλλά και ένα σχόλιο για την ομάδα.
2: Θα πούμε μετά.
0: Ωραία, ναι.
2: Τώρα θα πούμε, τώρα προηγείται το παιχνίδι που έχει ένα ιδιαίτερο σκοπό, που είναι ένα εξαιρετικό σκοπό.
0: Έχετε κάνει προπόνηση?
2: Λίγο κάτι έχουμε.
0: Σκληρή προπόνηση. Σκληρή προπόνηση. Με ζέστη.
2: Τώρα χαλαρά, χαλαρά κάνουμε τώρα. Ήρεμα. Ήρεμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, την Κυριακή, όπως ξέρετε, όπως είπε και ο κύριος Δημήτρης, θα τα αντιθούμε στις 6 ώρα, θα γίνει το παιχνίδι. Η Πανέμπαρχη της Παναχαϊκής Πολέμαχος της Σπάρτης. Είναι για ένα αερόσκοπο, όπως είπε και ο Δημήτρης, για το Σύλλογο των Εθνετών, το Μυαλό του Οστού.
0: Ναι.
2: Είναι ένα παιχνίδι που θα ενώσουν τις δυνάμεις οι δύο αυτοί σύλλογοι, ώστε να γίνει ένα, για ένα σημαντικό σκοπό.
0: 90 λεπτά.
2: 90 λεπτά. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο.
0: Κύριε Πιεροτσάκο, γι' αυτό ρωτάω, 90 λεπτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, 90 λεπτά μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο, όπως είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Καραπίτσος, αλλά επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους όσους μας ακούνε, η δική μου η ομάδα θα κοιτάξει στα μάτια, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, την Παναχαϊκή, η οποία Παναχαϊκή όμως όλοι ξέρουμε ότι είναι κάποια επίπεδα παραπάνω από εμάς. Και αυτό που ρωτήσατε για την προπόνηση, δεν χρειάζεται αυτή η προπόνηση, κύριε Παντελόπουλε, μπαίνουν μέσα και κεντάνε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή στις 6 ώρα θα ξεκινήσει, από ό,τι ξέρω από το πρόγραμμα, και στην αρχή έχετε κάποιες βραβεύσεις και μετά θα ακολουθήσει ο αγώνας. Έτσι λέει το πρόγραμμα, κύριε Περουτσάκο.
1: Έτσι λέει το πρόγραμμα. Ωραία. Αυτό είναι το γενικό πρόγραμμα. Θέλουμε να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο που θα μπορεί να έρθει να δει το παιχνίδι, για να πάρει και το μήνυμα για την προσφορά Μυελού των Οστών, γιατί θα βρίσκεται εκεί, να το τονίσουμε αυτό, ένα κλιμάκιο του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλαδή από το ΚΕΔΜΟ, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, χάρισε ζωή, το οποίο θα κάνει αρμόδια ενημέρωση πάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Γιατί είδατε, κύριε Παντελόπουλο, όπως λέγαμε νωρίτερα με άλλη αφορμή, η ζωή έχει και αρρώστιες, έχει και
0: εξαρτήσεις. Τι λέτε τώρα, δώσει μην σήμερα, δεν ξέρει, τι ώρα είναι, 3:42, δεν ξέρεις μετά στο 43 τι θα αντιμετωπίσεις, δηλαδή.
1: Αυτή είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρω και ένα, με επιτρέψετε κύριε Περουτσάκο, και ένα σχόλιο του κυρίου Καραπίτσου για αυτή την ομάδα, για την Παναχαϊκή, που εσείς στα χρόνια εκείνα κρατήσατε και την παραδώσατε, και πώς βλέπετε, κύριε Καραπίτσου, να κινείτε. Χρειάζονται χρήματα. Πώς είναι μια ομάδα που τουλάχιστον είναι καύχημα για εμάς τους πατρινούς εδώ.
2: Σίγουρα χρειάζεται χρήματα, σίγουρα χρειάζεται μεράκι, σίγουρα χρειάζεται ανθρώπους να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να αγαπάνε αυτό το σύλλογο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η διοίκηση τώρα που ήρθε και ανέλαβε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο όνομα της Παναχαϊκής.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορεί να την βγάλει από αυτό το δύσκολο...
0: Ναι. Το ευχόμαστε.
2: Αυτό ευχόμαστε κι εμείς. Ό,τι βοήθεια μας ζητηθεί, θα είμαστε δίπλα της να μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε ό,τι μας ζητήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Θα είμαστε δίπλα της, δηλαδή σε ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Κύριε Περουτσάκο, τελευταίο λόγο και να κλείσουμε.
1: Ναι, ήθελα να προσθέσω, επειδή εγώ στην καταγωγή δεν είμαι πατρινός, αλλά έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Πάτρα και στην Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι από όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι που μαζεύαμε τα χαρτάκια με τους ποδοσφαιριστές από τις γκοφρέτες και τα πολλούσαμε.
0: Οπότε μου θυμήσατε τώρα, τι μου θυμήσατε τώρα.
1: Καλά, δερμάτινη τότε, σπάνιο πράγμα.
0: Καλά, το ποδήλατο ήταν το όνειρο. Όποιος έπαιρνε ποδήλατο.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη έτσι επαφή, αν μπορώ να το πω έτσι, που είχα τότε με τον Χρήστο τον Καραπίτσο, δηλαδή τότε γνωστό, και τώρα βέβαια δεν το λέω για να τον πειράξω, αλλά τότε μεγάλος βιρτουόζος της μπάλας ο Χρήστος και όλοι του οι συμπαίκτες, και να μην μιλήσουμε για τους ακόμη πιο λίγο παλιότερο, ο Δαβουρλής, ας πούμε, όλοι αυτοί κτλ. Η Παναχαϊκή λοιπόν είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Βρίσκεται σε κατηγορία που δεν του αρμόζει με βάση την ιστορία του και το λογότυπό της και τη φανέλα της, και όλοι θα το θέλαμε, δηλαδή η Παναχαϊκή ήταν η μεγάλη Παναχαϊκή, ένα κόσμημα όχι μόνο για εσάς τους αχαιούς και τους πατρινούς, για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ερχόνταν οι μεγάλες ομάδες και τρέμανε, ήξεραν ότι κινδυνεύουμε να φύγουν με ήττα αν δεν προκαίνουν όλα τα παιδιά,
0: τώρα μου... με όλους. Με μια λέξη μου πετάξατε μια πάσα. Να πω και εγώ την ποδοσφαιρική γλώσσα. Και θα πάω στο κύριο Καραπίτσο. Μια λέξη δική σας ήταν για τη φανέλα.
1: Έτσι.
0: Σήμερα, κύριε Καραπίτσο, είναι για τη φανέλα ή για το στοίχημα για τον ΟΠΑΠ.
2: Θέλετε να απαντήσω με ειλικρίνεια ή να απαντήσω τώρα διπλωματικά?
0: Όπως σας βγαίνει από μέσα σας, την αλήθεια, τι γίνεται.
2: Εγώ θα ήθελα να είναι για τη φανέλα.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει δεν είναι για τη φανέλα. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι.
1: Είναι γενικό βέβαια, κύριε Παντελόπουλο. Δεν ναι. έχει
0: ναι,
1: να κάνει
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι... Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα.
2: Ούτε αφήνει μορφή ότι κάτι συμβαίνει στην ομάδα τη Παναγκή.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν το λέμε.
2: Αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση να αγωνίζονται για τη φανέλα τη ομάδα.
0: Για τη φανέλα και αυτή η φανέλα θα φέρει αποτελέσματα. Συνήθως η φανέλα όταν την κυνηγάς φέρνει αποτελέσματα παρά το χρήμα. Το χρήμα...
2: Είναι μεγάλο όνομα η Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι
0: μάλιστα.
2: πολύ μεγάλο όνομα η Παναχαϊκή.
0: Έτσι θέλουμε να λέμε. Έτσι και θέλουμε να λέμε.
1: Ναι. Και η έδρα, της Αγιάς να τονίσουμε. Έτσι δηλαδή για κάθε ομάδα όπως και για τη δική μου. Εμείς θεωρούμε μεγάλη τιμή ότι τον αγώνα αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο με τους βετεράνους παλεμάχους της Παναχαϊκής τον κάνουμε στο γήπεδο της Αγιάς. Ένα γήπεδο στο οποίο έχει γραφτεί ιστορία. Πατάς εκεί μέσα και τρέχεις και νομίζεις ότι ζεις εκείνες τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Κύριε Περιοτσάκο και κύριε Καραπίτσο, να σας ευχαριστήσω και εύχομαι καλή επιτυχία, έναν καλόν ειρηνικόν αγώνα, μην έχουμε τίποτε χούλιγκανς και έχουμε ιστορίες.
2: Σας ευχαριστώ. Ειρηνικός και φιλικός, θα είναι και αγαπητός.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χαρούμε και να σας δούμε κοντά μας, κύριε Παντελόπουλο.
0: Σας έχω εξηγήσει, πιστεύω θα το ρυθμίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: πρωί.
1: Τώρα είναι 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 4 είναι Μαρία, 4 ώρα.
2: 3 και 48.
1: Ναι.
2: Και επειδή έκανα ωραία συζήτηση με τους κυρίους.
1: Να ευχαριστώ, Άγγελε. Ο ένας λέει για τον άλλον. Ναι.
2: Ναι, τι, άμα δεν πενέψει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και τα λοιπά, βρήκε ο Φίλιππος. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές παροιμίες. Απλά πιάνουμε από το τελευταίο. Είτε μιλάς για την ιστορική Παναχαϊκή.
1: Ναι.
2: Που πρέπει να την αγαπήσει και ο κόσμος. Και εγώ είμαι παδός της Άγγελε, γιατί μην πάω να δω την Παναχαϊκή. Δυστυχώς τα οικονομικά έχουν ξεφύγει σε μια κατάσταση.
1: Τι
2: που
1: σου
2: πλέον
1: πω. Είναι αλήθεια
2: θα σου
1: αυτό
2: πω.
1: Πας να πεις, ναι.
2: Στοιχηματικές σε ποιος ο ΠΑΠ. Ο ΠΑΠ έχει περάσει απολύτως σε ξένα χέρια. Ένα ακόμα θεσμικό.
1: Λέει και το τραγούδι,
2: αυτά
1: τα χέρια είναι μαχαίρια. Αυτά τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
2: Λοιπόν,
1: κυριολεκτικά μαχαίρια, θα να πάρουν το χρήμα. Πώς είναι τα φανς, ας πούμε. Τα φανς λένε, πάμε παιδιά στην Ελλάδα να πάρουμε γη και είδωρ.
2: Αν δείτε τους αριθμούς,
1: ναι,
2: πραγματικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει χάσει και την έννοια αυτής της πραγματικότητας. Είναι αντιληπτό ότι ένας επαγγελματίας αθλητής θα παίξει 10 χρόνια, 14, 15 πρέπει να βγάλει κάποια χρήματα.
1: Να σε ενημερώσω τώρα γιατί βλέπω και Art News. Η οικογένεια του Γλύπτη κινείται νομικά για τη συναυλία Ρέμου, ο οποίος θα έχει πολύ κόσμο, στο λέω από εδώ, από καταβολικά.
2: Ναι,
1: μιλάμε, θα κατέβει όλοι, ποια
2: ναι,
1: Θεσσαλονίκη.
2: Είναι,
1: θα κατέβουν πάνω από τη Βουλγαρία, από τη... Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: επειδή να τα συνδέσουμε λίγο και...
1: Δεν βάζει κιόλας για πρωθυπουργός.
2: Θα βγαίνει. Λοιπόν, ναι, έλεγα πριν ότι έχει ξεφύγει σε τέτοια επίπεδα που έχει χαθεί, ρέσει, και αυτή η μαγεία του υδρότα που βλέπεις στις φανέλες,
1: ναι,
2: των,
1: ναι,
2: αθλητών.
1: Ναι, ναι.
2: Θα πω μόνο μια ιστορία που δεν είναι εντελώς αεκτζήδικη και παλιά για μεγάλους στάρ, στάρ εννοούσα της γειτονιάς, έτσι. Ο Δωμάζος σε μια συνέντευξη, ελπίζω ότι θυμάμαι καλά γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη, είχε πει ότι το πρώτο του χαρτί, συμβόλαιο, όπως το λέγανε, το υπέγραψε και πήρε μια λεμονάδα ή κάτι τέτοιο. Δυστυχώς ο κόσμος είναι πολύ άγριος, γιατί είδαμε και τις περιπέτειες υγείας, αυτό θέλω να πω τώρα.
1: Λέω, πού πάει, οποίο... πάει κάπου να το καταλήξει, τώρα κάπου πάει να το βγάλει, να
2: πω, δω. Έχει χαλάσει το είδος της σκέψης των ανθρώπων, τραυματίστηκε αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, σας μιλάω που είμαι αντζής εγώ, Κωνσταντέλιας, τώρα που πήγε στην Ντόρτμουντ, συγγνώμη. Και διάβαζα σχόλια άρρωστα από κάτω, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι,
1: ναι,
2: με γελάκια και καρδούλες, γιατί έχει πάθει το παλικαράκι ρίξη χιαστών. Όποιος κάνει και λίγο προπόνηση καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Κάπου πρέπει να συνέλθουμε ή να φύγουμε από εκεί μέσα, από το διαδίκτυο, να φύγουμε δηλαδή από τον ψηφιακό κόσμο και να πάμε στο φυσικό. Και τα συνδέω όλα αυτά γιατί δεν είναι καλό το πνεύμα και η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και
1: τώρα, ναι, τώρα παίρνω και ένα συλληπιτήριο από την Καρναβαλική Επιτροπή. Έφυγε η Τότα η Μπακούρου, η οποία υπηρέτησε το καρναβάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Του ιστορικού πληρώματος του 97, το οποίο μαζί με το Σταύρο το Γκουρνέλο,
2: ναι,
1: καθοδηγούσαν και, που, και στο τελευταίο καρναβάλι εντυπωσίασε αποσπώντας πλήθος βραβείων παρέλασης, είτε ως εικαστικός και σκηνογράφος με έντονη δραστηριότητα στη δημιουργία καρναβαλικών,
2: ναι,
1: σκηνικών. Ναι.
2: Κλείνει ο κύκλος. Δηλαδή, εγώ αν πάω στο γήπεδο και δεν αποδοσφαιριστεί, μη γίνω μάρτυρας τέτοιος της Παναχαϊκής και τραυματίζεται επειδή με άλλη ομάδα πάω χαρώ. Έχουμε άρρωστες σκέψεις και αυτές έχουν προέλθει από αυτό τον ατελείωτο, έτσι, οριμαγδό εκατομμυρίων την εμπορευματοποίηση. Και επειδή λέμε την ιστορία του καλλιτέχνη Ρέμου και θα τα πούμε και άλλη,
1: ναι,
2: φορά.
1: Να δω που θα πάει και ο κύριος Φωτήλας αύριο, για να δω. Που χτυπάει το πρώτο
2: κόσμος...
1: κουδούνι, έτσι. Αύριο,
2: ναι,
1: έχουμε,
2: ναι,
1: μια νέα χρονιά. Μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές.
2: Τα παιδάκια, άμα, ναι, το παιδάκι σας είπε θέλει να πάει σχολείο, κοιτάξτε κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Α, δηλώσεις, λέγαμε... δηλώσεις διαβάζω. Δηλώσεις, δεν...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα ωραία για τα παιδιά που πάνε σχολείο.
1: Το πρώτο
2: σχολείο,
1: κουδούνι χτυπά, και... λέει ο κ. Φωτήλας, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, λοιπόν, αλλά και γονείς ξεκινούν μια καινούρια σελίδα κτλ.
2: Γρήγορα, γρήγορα, ναι, θα σας πω, θα σας πω. Επειδή μιλήσαμε για τον Αντώνη Ρέμο, εγώ λέω το εξής. Έχει ξεσηκωθεί ένας ατελείωτος θόρυβος από το πατριωτικό μέτωπο, κυρίως και από άλλους, από τους Θεσσαλονικείς. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Όποιος έχει πάει Θεσσαλονίκη έχει πάει και στο Άγαλμα εκεί.
1: Ναι.
2: Όμως η ουσία του πράγματος, και εγώ είμαι και έτσι λίγο πιστοδρομικός τύπος. Δεν είναι ακριβώς όλο αυτό, γιατί ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου που είναι εκεί σε πέρα πάνω, δεν είναι εκεί στο σημείο του αγάλματος. Το εχμαλώτησαν, ζήτησε κατανόηση ο καλλιτέχνης. Το θέμα είναι ότι σπόνσορας είναι η ΔΕΗ, όπου μπήκε στο χρηματιστήριο και πρωταγωνιστεί σε πακέτα διακοπών,
1: ναι,
2: σε πακέτα καλλιτεχνών.
1: Έχουμε χρήμα και μπαίνουμε και σου δίνουμε την ευκαιρία να πας και διακοπές. Να πας, ναι, εμείς είμαστε οι τράπεζες, είμαστε οι ΔΕΗ, είμαστε οι γέφυρες, είμαστε. Να σου πω, πλασμαφαίρες θα κάνεις?
2: Σε παρακαλώ, αυτά είναι σοβαρά θέματα.
1: Όχι, με συγχωρήστε, τι σοβαρά θέματα.
2: Τι είναι αυτά?
1: Πλασμαφαίρεις θα κάνεις, να φύγουν όλες οι ουσίες και όλη αυτή η ουσία, η καπιταλιστική που έχεις μέσα σου για το κεφάλαιο, να σου φύγουν, να σου βάλουν με ένα άλλο υγρό.
2: Με τη διαδικασία του εντέλεσθε, παιδίατρος, και άμα πάτε και ζορίζεστε και περιμένετε, μην φωνάξετε από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Το εντέλεσθε σημαίνει ότι ως άνθρωπος, επιστήμονας, οικογενειάρχης, οτιδήποτε θέλετε, ξεσπιτώνεται, γιατί και αυτός είναι άνθρωπος. Ο γιατρός δεν κανένα ρομπότ.
1: Να σου πω, θα ψηφίσεις Αλέξη από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί να μου λες τώρα αυτό. Ο Αλέξης είπε, θα χτυπήσουμε, λέει, το 1% λοιπόν, να πάρουμε τα λεφτά των πλουσίων και να τα δώσουμε στους φτωχούς. Αλέξη μου, το θέμα δεν είναι να πάρεις λεφτά. Το θέμα είναι να βρεις λεφτά. Το να πάρεις λοιπόν είναι εύκολο. Το να βρεις πώς θα κάνεις την Ελλάδα να έχει λεφτά, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν,
2: όλοι, λέω λοιπόν ότι με τη διαδικασία του εντέλεσθε, γιατί είναι εκατοντάδες πια τα περιστατικά στα νοσοκομεία μας, το Ρίο να δείτε τι γινόταν προχτές, πάει ο παιδίατρος ή δεν κατάλαβα αν είναι γυναίκα ή άνδρας, καλύπτει περιστασιακά κάποιες ανάγκες, θα βγαίνει ο υπουργός και θα λέει τόλισσα, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα, και μιλάμε και για τουριστικό νησί που έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Λοιπόν, είναι ιστορία, εμένα μου ήρθε η πληροφορία χτες. Ξέρετε ότι διατηρώ, εδώ είμαστε λίγο χωριό, μας ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
2: Και θα παρακαλούσα κάποια στιγμή ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος, γιατί θα πει κάποιος, ο πρόεδρος των
1: εργαζομένων,
2: να τα πει τα πράγματα, αν μπορεί, γιατί κάνει και εφημερίες. Άμα ρωτήσουμε τη διοικήτρια, τι θα πει? Όλα καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλά θα πει η διοικήτρια.
1: Εδώ κάπου θα σταματήσουμε. Είναι 3 ώρα και 55-56 λεπτά. Μετά έχει δελτίο ειδήσεων και δημοτικό τραγούδι. Μην να ακούσει κανένα δημοτικό τραγούδι ή κάλεσε τα ψάρια μέσα στη θάλασσα.
2: Και
1: δίδαξε του την παραδοσιακή μουσική. Λοιπόν, Άγγελε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα τα λέμε. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, τώρα σιγά σιγά φεύγουμε. Φεύγουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Ναι στο ταλέντο του. Ναι στη φωνή του. Ναι στο ηχόχρωμα. Ναι στο κάτι το διαφορετικό. Νέος καλλιτέχνης. Διασκεδάσαμε. Ταξιδέψαμε. Ερωτευθήκαμε. Έτσι δεν είναι, Μαρία Αρβανιτάκη? Έτσι, ναι. Τώρα το άλλο θέμα είναι ένα θέμα που κρατάει παλιά αυτή η κολόνια της ματαιοδοξίας, της καινοδοξίας, της να είμαι νεότερος, να είμαι καλύτερος. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Ναι, λέει, ναι, ναι, ναι. Λέει η Μαρία τώρα, παγίδες λέει, το να είσαι είδωλο, περνάς και από αυτούς τους δρόμους, έτσι Μαρία. Μαρία, Μαρία από την Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, με μια ξεχωριστή, ένα άλλο μυαλό, κάποια ώρα θα την έχω στο στούντιο να σας μιλήσει. Δε, όχι λέει. Λοιπόν, πάμε, τελειώνουμε με Γιώργο Μαζονάκη, εμείς θα τα πούμε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασματοαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνι, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Λαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση

0: Τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Θα ακούσετε τραγούδια και σκοπούς από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνω μέρος. Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο. Περικλής Τούρλας βιολί. Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο. Και Θάνος Τούρλας σαντούρι. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο «Ποιος έλατος κρατάει νερό».

Ακούσατε τραγούδια και σκοπούς από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, Περικλής Τούρλας βιολί, Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και Θάνος Τούρλας σαντούρι. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

Δημοτικά τραγούδια του τόπου μας με το μοραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Παρόρι με τα κρύα νερά. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας που θα ακούσουμε από τον Χρήστο Πανούτσο, Καλαματιανό.

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια του τόπου μας με το μωραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Μας τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Φυσικά, τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8:30 στο Christmas Theater κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα το Swan. Ένα εντυπωσιακό ακροβατικό υπερθέαμα από την Κίνα, όπου η δεξιοτεχνία συναντά το χορό και τη θεατρική αφήγηση. Βασισμένο στην αληθινή καλλιτεχνική διαδρομή πίσω από το περίφημο Shoulder Ballet, ακολουθεί μια νεαρή ακροβάτισα στο δύσκολο δρόμο προς το όνειρό της μέσα από την προσπάθεια, την πτώση και την επανεκκίνηση. Με μουσικές αναφορές στον Κύκνο του Saint-Saëns και στη Λίμνη των Κύκνων, μια παράσταση όπου το ανθρώπινο σώμα γίνεται εικόνα δύναμης, ομορφιάς και υπέρβασης. Στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση γλυπτικής του Δημοσθένη Τζανάκου με τίτλο «Μυρολογίστρες». Στο επίκεντρο βρίσκονται 5 μανιάτισες μυρολογίστρες σε φυσικό μέγεθος, μορφές που μεταφέρουν στη σύγχρονη γλυπτική μια πανάρχια τελετουργία θρήνου. Το μυρολόι γίνεται εδώ ένας τρόπος να μιλήσουμε για τη ζωή και το θάνατο, τη φθορά και τη μνήμη, αλλά και για την ανάγκη του ανθρώπου να δώσει μορφή στην απώλεια. Μία εικαστική συνάντηση της λαϊκής παράδοσης με ένα από τα πιο διαχρονικά ανθρώπινα βιώματα. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον υπηρέτη δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Ο δαιμόνιος υπηρέτης αποφασίζει να υπηρετεί δύο αφεντικά ταυτόχρονα και παρασύρεται σε ένα ξέφρανο κόσμο από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και κομικές ανατροπές. Η παράδοση της Comédie dell'arte συναντά τη σκηνοθετική ματιά του Κακλέα σε μια παράσταση γεμάτη ρυθμό και θεατρικότητα, που πίσω από το γέλιο εξακολουθεί να μιλά για τις ανθρώπινες αδυναμίες, την επιβίωση και την επιθυμία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Τις πρώτες αναφορές σε συνθέσεις φαντασίες τις βρίσκουμε σε πηγές από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και έκτοτε ολοένα πιο συχνά, όσο περισσότερο η οργανική μουσική σταματά να μιμείται τη φωνή και οι συνθέτες εξερευνούν ολοένα περισσότερο τις δυνατότητες των μουσικών οργάνων που έχουν στη διάθεσή τους. Σε εκείνο το παρελθόν οι συνθέτες είναι υπηρέτες, εκκλησιών, βασιλιάδων, αρχόντων. Πρέπει να συνθέτουν μουσική για λειτουργίες, χορούς και γιορτές. Ωστόσο η δημιουργική φαντασία τους συχνά ξεπερνά τα όρια των μουσικών μορφών που οφείλουν να παράγουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Και κάπως έτσι εμφανίζεται η λέξη fantasy, φαντασία, φαντεζή, fancy, φανταζίε σε τίτλους συνθέσεων για σόλο μουσικά όργανα, για μικρά ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα. Η φαντασία δεν είναι είδος μουσικής σύνθεσης. Μπαίνει στον τίτλο μουσικών συνθέσεων που δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή, όταν μουσικές ιδέες παίρνουν απλά τη δική τους μορφή, σε ολοκληρωμένη αυτόνομη σύνθεση, προσωπικής έκφρασης, συνθέσεις που συχνά δείχνουν το μέλλον της μουσικής. Στη Βιέννη του 1720, ο Νίκολας Ματέης, ο ιός, έχει κληρονομήσει μαζί με το όνομα του πατέρα του και το ταλέντο του. Είναι όπως και εκείνος βιρτουόζος στο βιολί και συνθέτης. Άλλωστε η δεξιοτεχνία έφερε τον πατέρα του και την οικογένεια από την Νάπολη στις Βρυξέλλες, από εκεί στη Γερμανία, στο Λονδίνο και εκείνον στη Βιέννη. Παίζει στην ορχήστρα του βασιλιά του Καρόλου του VI εδώ και πολλά χρόνια και από το 1712 είναι διευθυντής της ορχιστρικής μουσικής στην αυλή του βασιλιά, με αυξημένες υποχρεώσεις. Αλλά ακόμα έχει χρόνο να παίζει βιολί και εξερευνά τη δεξιοτεχνία του, τις δυνατότητες του βιολού, τη μουσική, τη μουσικότητα, σε δύο συνθέσεις που δεν υπηρετούν κανένα σκοπό. Δύο φαντασίες που αγγίζουν τις σπουδές ή τα καπρίτσι που θα γραφτούν έναν αιώνα αργότερα.

Σε ερμηνεία της Ιζαμπέλε Φάουστ, ακούσαμε τη φαντασία για σόλο βιολί σε Λάι Λάσονα του Νίκολας Ματέης, του νεότερου. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με σπάνια άνεση ανάμεσα σε κόσμους που για τους περισσότερους μοιάζουν ασύμβατοι. Ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη, στην αυστηρότητα των μαθηματικών και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης. Ο Αθανάσιος Φωκάς δεν είναι μόνο ένας διακεκριμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους. Είναι ένας στοχαστής που επιχειρεί κάτι βαθύτερο, να αποκαταστήσει μια ενότητα που κάποτε ίσως και να ήταν αυτονόητη. Εκεί όπου η επιστήμη, η φιλοσοφία και η αισθητική συνομιλούσαν ως μία ενιαία γλώσσα. Με σπουδές στην αεροναυπηγική, τα μαθηματικά και την ιατρική, με μία πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και με τη θέση του στην Ακαδημία Αθηνών, ο ίδιος δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο δρόμο. Αντίθετα, επέλεξε να αναζητήσει τις βαθύτερες συνδέσεις εκεί όπου ένα μαθηματικό σχήμα μπορεί να συναντήσει ένα πίνακα του Πιέ Μοντριάν ή τη χειρονομία του Τζάκσον Πόλοκ. Γιατί τελικά τι είναι η γνώση, μία κατάκτηση, μία ανακάλυψη ή μία επιστροφή σε κάτι που πάντα γνωρίζαμε αλλά δεν είχαμε ακόμη τολμήσει να δούμε? Σήμερα θα επιχειρήσουμε μαζί του λοιπόν ένα ταξίδι, όχι μόνο μέσα από την επιστήμη, αλλά μέσα από την ίδια τη δομή της σκέψης. Κυρίες και κύριοι, ο Αθανάσιος Φωκάς, καλώς ήρθατε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική, συγκινητική για μένα εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Χαίρομαι πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, όπως λέμε στις κουβέντες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα παιδικά χρόνια και από την αρχή της αναζήτησης. Γεννηθήκατε στην Κεφαλονιά. Έχετε μιλήσει πολύ για την Κεφαλονιά και τον τόπο σας που τόσο αγαπάτε. Πώς θυμάστε τα πρώτα χρόνια της ζωής σας και κυρίως ξέρετε τι θέλω να ζητήσω, να μας περιγράψετε. Τι ήταν αυτό που σας διαμόρφωσε πνευματικά?
3: Αρχίζοντας από τη δεύτερη ερώτησή σας, είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό σαν αποτέλεσμα της οικογένειάς μου, της παράδοσης της Κεφαλονιάς, η οποία πάντα είχε αυτή τη διαφορά σε σχέση με άλλους χώρους, σαν αποτέλεσμα, αν θέλετε, της ιταλικής παράδοσής της. Ο πατέρας μου δεν ήταν μορφωμένος, αλλά είχε διάφορα υπέροχα χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν αισιοδοξία και το άλλο μια μεγάλη φωνή τενόρου. Αυτά που αποζητάω περισσότερο από την παιδική μου ηλικία είναι, έχουν σχέση με δύο συγκεκριμένους τομείς. Αποζητώ πολύ τη φωνή του πατέρα μου και το ποδόσφαιρο που έπαιζα. Η μητέρα μου ήταν πολύ μορφωμένη, έπαιζε πολύ καλό πιάνο, μίλαγε ιταλικά και γαλλικά. Υπήρχε ο αδελφός μου, ο μακαριστός αργότερα Μητροπολίτης Κεφαλονιάς, ο οποίος δημιουργούσε αντιθέσεις στην οικογένεια. Ήταν δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη, η οποία χωρίς καμία αμφιβολία επέδρασε καθοριστικά πάνω μου. Οι συγκεκριμένες μορφές που πήρε αυτή η επίδραση είναι δύσκολο να τις ορίσουμε με ακρίβεια. Όπως ξέρετε όμως, ο ένας άνθρωπος είναι αποτέλεσμα των γονιδίων του, των επιδράσεων από την οικογένειά του, από το σχολείο του, από το χώρο που ζει. Όλα αυτά τελικά, χωρίς καμία αμφιβολία, δημιούργησαν το Αθανάση Φωκά.
2: Πότε λοιπόν καταλάβατε ότι η ζωή σας πηγαίνει προς την επιστήμη, πηγαίνει προς τα μαθηματικά, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούσατε να τα αποφύγετε?
3: Τότε όχι ακόμα, δεν προσπαθούσα. Κοιτάξτε, ήμουν ένας καλός μαθητής, αλλά όχι άριστος. Πρέπει να τονίσω, επειδή διάφοροι, ακόμα και μέλη της οικογένειάς μου, προσπαθούν να με πείσουν ότι είμαι ιδιαίτερα ευφυής τα λοιπά, πρέπει να τονίσω από την αρχή ότι δεν είχα δείξει τέτοια δείγματα σε μικρή ηλικία. Ιδιαίτερα μέχρι την πέμπτη δημοτικού ήμουν καλός μαθητής, αλλά όχι άριστος. Στην πέμπτη δημοτικού έγινε κάτι σημαντικό. Ο δάσκαλος ονομαζόμενος Δημήτριος Μελέτης, ξέρετε, από τους δάσκαλους αυτής της εποχής που ήταν πάντα στην τάξη με τη γραβάτα, με το κουστούμι, που ενέπνεε σεβασμό, σοβαρότητα, έβαλε ένα πρόβλημα στα μαθηματικά, το οποίο με μεγάλη μου έκπληξη έλυσα μόνο εγώ. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν είχα μέχρι τότε καταλάβει ότι ίσως έχω κάποια κλίση προς τα μαθηματικά. Αυτό το απλό γεγονός άλλαξε τη ζωή μου. Αμέσως έγινε μεταμόρφωση από ένα καλό μαθητή σε ένα άριστο μαθητή, και αυτή, αν θέλετε, αυτό το γεγονός σηματοδοτεί μια νέα πορεία, η οποία είναι μια πορεία πλέον προς την αριστεία, από εκείνο το σημείο και μετά, που πάλι δείχνει πόσο σημαντικό είναι αν ένας νέος έχει αρκετά ρυθίσματα, ούτως ώστε να αρχίσει να πιστεύει στις δυνατότητές του.
2: Αρκετά χρόνια πριν, το 2008 περίπου, το συζητούσαμε και νωρίτερα, είχαμε βρεθεί και είχαμε κάνει ακόμη μια συνέντευξη για την τηλεόραση τότε, και μου λέγατε ότι κάνατε φροντιστήρια για να περάσετε στο Πολυτεχνείο, όπου και δεν περάσατε, και σκεφτόσασταν, κατηφορίζοντας το δρόμο, βλέποντας την Ακαδημία, τη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο, ότι ήταν τρία κτίρια που πάντοτε φάνταζαν μέσα σας ως κάτι πολύ σπουδαίο. Και είναι, φυσικά και είναι. Και αργότερα εσείς είχατε συμμετοχή πολύ σπουδαία σε αυτά τα τρία κτίρια. Οπότε λοιπόν τότε δεν περάσατε στο Πολυτεχνείο.
3: Κοιτάξτε, είναι
2: και φύγατε.
3: Δύο θέματα που γύρει η ερώτησή σας, η παρατήρησή σας. Το πρώτο είναι ότι πραγματικά για λόγους που δεν είναι προφανής ή γνωστοί, απέτυχα τις αγωγές εξετάσεις του Πολυτεχνείου. Το τονίζω πάντα αυτό στους νέους, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα στη ζωή σου θα νιώσεις μεγάλες αποτυχίες. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία της ζωής μου. Από τότε έχω γευθεί πολλές. Και το κύριο δεν είναι αν θα αποτύχεις ή όχι, αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις μια συγκεκριμένη αποτυχία. Εκεί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό των πετυχημένων ανθρώπων, ανεξάρτητα αν είναι καλοί επιστήμονες, καλοί γιατροί, καλοί επιχειρηματίες, είναι να έχουν ψυχολογική δύναμη ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτυχίες. Το δεύτερο που αναφέρεται για την τριλογία, δεν είμαι σίγουρος ότι γνώριζα τότε τη σπουδαιότητα. Απλώς θαύμαζα την ομορφιά αυτής της τριλογίας. Και είχε μείνει μέσα με αυτή η τριλογία, και όταν έφυγα στο Λονδίνο και όπως είπατε αργότερα απέκτησα στενή σχέση και με τα τρία αυτά κτίρια. Ήμουνα για 6 χρόνια πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έχω τιμηθεί με επίτιμο διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και με το 2004 εξελέγη στην Ακαδημία Αθηνών, και τώρα είμαι αντιπρόεδρος της.
2: Γιατί επιλέξατε αυτή τη σπάνια διαδρομή? Δηλαδή, σπουδάσατε αεροναυπηγική, μαθηματικά και στη συνέχεια ιατρική.
3: Ξέρετε, ίσως η λέξη επιλέξατε δεν είναι σωστή, γιατί
2: σας πήγε η ζωή.
3: Αυτή είναι σαν να λέει ότι είχα αυτό το πλάνο. Δεν είχα ποτέ εγώ τέτοιο πρόγραμμα στη ζωή μου. Όπως είπατε, ουσιαστικά με πήγε η ζωή, ή αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δύο βασικοί παράγοντες που τελικά με οδήγησαν σε αυτή την πορεία. Ο ένας είναι η προσπάθειά μου να ξεφύγω από τα μαθηματικά. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι ίσως έχω μια μικρή κλίση προς τα μαθηματικά. Απολάμβανα να ασχολούμαι με τα μαθηματικά. Συγχρόνως όμως ένιωθα ότι η κοινωνία τότε, ίσως και τώρα σε μεγάλο βαθμό, δεν θεωρούσε τα μαθηματικά κάτι σημαντικό. Αυτό μου δημιουργούσε μια τάση να προσπαθώ να δραπετεύσω από τα μαθηματικά. Αυτός είναι ο λόγος που το πρώτο μου δίπλωμα ήταν αεροναυπηγική. Διότι έμαθα ότι η αεροναυπηγική είναι ένας κλάδος μηχανικών όπου χρησιμοποιούν πολύ μαθηματικά. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγα στην αεροναυπηγική. Όταν τελείωσα την αεροναυπηγική στο Imperial College του Λονδίνου, τελείωσα πρώτος, πήρα μια αποτροφία για να συνεχίσω διδακτορικό σε αεροδυναμική. Καταλάβαινα όμως ότι χρειαζόμουν περισσότερα μαθηματικά από αυτά που γνώριζα μέχρι τότε. Οπότε αποφάσισα να πάω στην Αμερική να πάρω ένα master's σε φημασμένα μαθηματικά και να επανέλθω. Πήγα στο Caltech τότε, που ήταν μια πολύ σωστή επιλογή, και ο λόγος που πήγα στο Caltech είναι επειδή έμαθα ότι το τμήμα εφηρμοσμένων μαθηματικών αυτού του μεγάλου πανεπιστημίου είχε δημιουργηθεί από καθηγητές που έφυγαν από την αναπηγική. Πήγα στο Caltech με σκοπό να εκδίσω ένα χρόνο, εκεί κατάλαβα ότι τα μαθηματικά είναι η μεγάλη μου αγάπη και έμεινα και πήρα διδακτορικό. Συγχρόνως όμως αυτή η τάση να φύγω από τα μαθηματικά υπήρχε. Και για λόγους που είναι μια ολόκληρη ιστορία, αποφάσισα να πάω προς την ιατρική, όπου ίσως ήταν η μόνη, αν θέλετε, ηρωική πράξη που έχω κάνει στη ζωή μου, διότι αυτό το πρόγραμμα που πήγα έπαιρνε άτομα που είχαν διδακτορικό σχετικά με βιολογία ή με ιατρική, ανατομία, φυσιολογία. Εγώ είχα διδακτορικό στα μαθηματικά, οπότε άρχισα από πολύ χαμηλές βάσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή εργάζομαι πολύ σκληρά, τελείωσα στους τρεις πρώτους. Και μου έδωσε μία θέση το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Άρχισα να κάνω ειδικότητα και εκεί ήταν ίσως η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, να μείνω στην ιατρική ή να γυρίσω στα μαθηματικά. Τελικά γύρισα στα μαθηματικά και η ζωή συνεχίζεται.
2: Ας κάνουμε λοιπόν μία βουτιά στα μαθηματικά. Για τα μαθηματικά και το μυστήριο του κόσμου. Τι είναι στην ουσία τα μαθηματικά, κύριε Φωκά? Είναι μία ανθρώπινη επινόηση ή είναι η γλώσσα του σύμπαντος?
3: Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι πολύ σωστές οι παρατηρίες σας, αλλά είναι και τα δύο. Δηλαδή, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ασχολούμαι με τον εγκέφαλο, τόσο πιο πολύ κατανοώ ότι κάτι είναι σημαντικό αν έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου, ο λόγος για τον οποίο τα μαθηματικά είναι τόσο σημαντικά. Τα πάντα αρχίζουν από την επιβίωση, για την επιβίωση. Δηλαδή, για να επιβιώσουμε, είναι απαραίτητο να γεννιόμαστε, να έχουμε μια γενή γνώση μαθηματικών. Πολύ, πολύ, πολύ απλή. Δηλαδή, οι μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούμε να πραγματοποιούμαστε αριθμούς μέχρι το 3. Επίσης, όμως, μπορούμε να έχουμε γνώση της διαφοράς πολλών και λίγων. Αυτό που καταλαβαίνετε για την επιβίωση είναι σημαντικό. Ενδιαφέρει ένα ζώο να ξέρει αν υπάρχει ένα άλλο κοπάδι μεγάλος αριθμός. Άρα έχει σημασία αυτό. Άρα υπάρχει μία, αν θέλετε, απριόρι γνώση κατά Πλάτωνα, με την οποία γεννιόμαστε, όπου γνωρίζουμε πολύ βασικές μαθηματικές έννοιες. Άρα γεννιόμαστε με μαθηματικά. Μετά αρχίζει αυτή η υπέροχη, υπέροχη διαδικασία του εγκεφάλου, της γεννήκευσης και της αφαίρεσης. Και αυτές οι δύο, αν θέλετε, γενεσουργές διαδικασίες του εγκεφάλου οδηγούν τελικά στη μαθηματική επιστήμη. Αν με ρωτήσετε τι είναι τα μαθηματικά, θα σας πω ότι μαθηματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεννήκευση και αφαίρεση. Άρα αυτή, αν θέλετε, είναι η ουσία των μαθηματικών. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα μαθηματικά είναι μια εξαιρετικά σημαντική γλώσσα, η οποία ιδιαίτερα για την κατανόηση των φυσικών νόμων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα μυστήριο για μένα. Είναι μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Το μυστήριο δεν είναι μόνο, πρώτα απ' όλα υπάρχει μυστήριο γιατί υπάρχουν τόσο απλοί φυσικοί νόμοι. Και το δεύτερο μυστήριο είναι γιατί αυτοί οι φυσικοί νόμοι να εκφράζονται με πανέμορφες μαθηματικές εξισώσεις. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το οποίο, θέλετε, αποτελεί τη βάση του γιατί έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην κατανόηση του σύμπαντος.
2: Μπορεί μία εξίσωση να έχει αισθητική ομορφιά?
3: Όχι, μπορεί. Οπωσδήποτε
2: τόσο
3: έχει.
2: Απλοϊκά σας το ρωτάω.
3: Όχι, μπορεί. Οπωσδήποτε έχει. Και αν θέλετε, ασχολούμαι τώρα με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με μια συνάρτηση που λέγεται συνάρτηση του Ρίμαν. Την πιο σημαντική προσφορά σε αυτό το χώρο την έχει κάνει ένας μαθηματικός από το Cambridge, ο περίφημος Hardy. Ίσως να τον είχατε δει σε αυτό το έργο που ήταν για τον Ραμανούσεν. Ο Ραμανούσεν πήγε στο Cambridge μόνο και μόνο για να σπουδάσει με το Hardy. Ο Hardy λοιπόν έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο που λέγεται «Η Απολογία ενός Μαθηματικού». Στο βιβλίο αυτό ζητάει συγγνώμη γιατί δεν έκανε τίποτα που ήταν χρήσιμο. Βέβαια αυτό ήταν τελείως λάθος, γιατί αυτά που έκανε ο Hardy αποτελούν τη βάση της κρυπτογραφίας, που είναι τώρα, όπως ξέρετε, τη σημαντική της σπουδαιότητα. Ο Hardy λοιπόν είχε πει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Hardy είχε πει ότι δεν μπορεί να μείνει στην ιστορία των μαθηματικών κάτι που δεν είναι όμορφο. Οι Λατίνοι είχαν πει, όπως ξέρετε, η ομορφιά είναι η σφραγίδα της αλήθειας και το καθεξής. Υπάρχει αυτή η υπέροχη σχέση μεταξύ αισθητικής και αλήθειας και σπουδαιότητας και ηθικής και το καθεξής. Αυτό προφανώς εκφράζεται και στα μαθηματικά. Όταν, να σας κάνω ένα απλό παράδειγμα, όταν κάνω υπολογισμούς και βλέπετε ότι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο άσχημη, είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει λάθος. Είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και όταν ο Ντιράκ ήταν και αυτός στο Κέμπριτζ, ο Ντιράκ είναι αυτός ο οποίος, αν θέλετε, ένωσε την κβαντομηχανική με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Έβγαλε αυτή την περίφημη εξίσωση Ντιράκ και πήγαινε με το ποδήλατο από το σπίτι του στο πανεπιστήμιο για να εργαστεί παραπάνω από αυτά. Και στο δρόμο έγραφε ότι είχε μια πολύ καλή διέστηση ότι αυτό που είχε κάνει ήταν σωστό. Γιατί? Γιατί ήταν πανέμορφο.
2: Κάπως έτσι λοιπόν γεννιέται μια μεγάλη ιδέα στα μαθηματικά.
3: Κοιτάξτε, το πώς γίνεται μια μεγάλη ιδέα στα μαθηματικά είναι ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, άλυτο. Προφανώς, ξέρετε, ο εγκέφαλος έχει γενικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Δεν μπορεί να, το οποίο είναι αποτέλεσμα του πώς δουλεύει η εξέλιξη. Δεν μπορεί για κάθε πρόβλημα να χρησιμοποιεί και ένα καινούριο μηχανισμό. Άρα, το πώς γεννιέται μια καινούργια ιδέα στα μαθηματικά οπωσδήποτε σχετίζεται με τους γενικούς κανόνες που αφορούν τη γέννηση μιας οποιασδήποτε καινούργιας ιδέας. Και αυτό για μένα είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Με απασχολεί όλο και περισσότερο και μου θυμίζει ιδιαίτερα για τα μαθηματικά, αλλά αυτό που θα σας πω έχει γενικότερη ισχύ. Μου θυμίζει την εξής ιστορία. Είχα εδώ και μερικά χρόνια σαν μεταδιδακτορικό φοιτητή το πιο περίφημο φέμους φοιτητή στο Κέμπριτζ, τον Άραν Φερνάντες. Ο λόγος είναι το Κέμπριτζ, αντίστοιχα με την Οξφόρδη, δεν παίρνει παιδιά σε μικρότερη ηλικία. Αλλά έκανε αυτό με τον Άραν και πήρε τον Άραν, ήταν ο πιο νέος μαθητής του Κέμπριτζ από το 1740. Και ο Άραν αποφάσισε να πάρει διδακτορικό μαζί μου. Για να καταλάβετε, ο Άραν τελείωσε πρώτος το κανονικό του δίπλωμα. Είναι κάτι που λέγεται Wrangler στο Κέμπριτζ, το οποίο είναι μεγάλη τιμή. Και επειδή ήταν σε τόσο μικρή ηλικία, αποκλείεται ποτέ κανείς να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Θα μείνει για πάντα στην ιστορία ο Άραν. Με τον Άραν απέκτησε μια πολύ, πολύ στενή σχέση, όπως με όλους τους μεταδοκτορικούς μου φοιτητές. Και σε μια στιγμή έρχεται ο Άραν, σαν τώρα, και μου λέει: Professor Focas, έχετε κάνει τόσα διαφορετικά πράγματα, έχετε τόσο σοβαρά αποτελέσματα σε διαφορετικούς τομείς. Ποιο είναι το μυστικό, μπορεί να μου το πείτε? Οπότε κοιτάω τον Άραν, του λέω: Άραν, ξέρεις πόσο πολύ σε συμπαθώ, οπότε προφανώς θα σου το πω. Αμέσως το πρόσωπό του έλαμψε.
2: Φωτίστηκε.
3: Νόμισε ότι τώρα θα μάθω το μυστικό. Του λέω: Άραν, ξυπνάς με το πρόβλημα. Έχεις πρωινό με το πρόβλημα. Μεσημεριανό με το πρόβλημα. Όλη μέρα ασχολείσαι με αυτό το πρόβλημα. Κοιμάσαι. Προφανώς ονειρεύεσαι το πρόβλημα. Και τη στιγμή που ξυπνάς εκεί μεταξύ ονείρου και ξυπνήματος, αν είσαι τυχερός, θα σου έρθει μια καινούργια ιδέα.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τη γέννηση μιας καινούργιας ιδέας η πιο σημαντική διαδικασία είναι η συνειρμή. Για να γίνουν όμως οι συνειρμοί δεν έρχονται από το μηδέν. Οι συνειρμοί είναι αποτέλεσμα συνεχής ενασχόλησης με το πρόβλημα.
2: Άρα έτσι γεννήθηκε η νέα μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στα μαθηματικά, η λεγόμενη Focas μέθοδο.
3: Προφανώς. Έτσι γεννήθηκε. Πριν φύγω για να κάνω ιατρική, υπήρχαν δύο σοβαρά ανοιχτά προβλήματα στην περιοχή που εργαζόμουν και ένα από αυτό ήταν να λυθεί μια κατηγορία προβλημάτων που λέγονται μη γραμμικά προβλήματα. Εγώ έχω, αν θέλετε, κάποια ειδικότητα σε αυτό, γι' αυτό και το Cambridge έφτιαξε αυτή την ειδική έδρα για μένα το 2002, η οποία λέγεται Έδρα Μη Γραμμικής Επιστήμης. Και ασχολούμουν με ένα πρόβλημα, όπως σας είπα, το οποίο είχε να κάνει με αυτά τα μη γραμμικά προβλήματα. Και πριν φύγω για την Αττική ήταν στο μυαλό μου. Όταν γύρισα από την Αττική πάλι ασχολούμουν αυτό και τελικά μετά από περίπου 13 χρόνια υπήρχε ένα breakthrough σε αυτό. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως η γνώση προχωράει από τα εύκολα στα δυσκολότερα προβλήματα. Οι μη γραμμικές εξώσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από τις γραμμικές εξώσεις. Όταν λοιπόν εγώ έλυσα αυτό το μη γραμμικό πρόβλημα, κατάλαβα ότι αυτό δίνει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λύσης για τα γραμμικά προβλήματα. Μάλιστα. Για προβλήματα που είχαν ασχοληθεί οι θεοί, όπως ο Φουριέ, ο Λαπλάς, ο Κοσί κτλ. Και αυτή η λύση η δική μου αποτελεί ένα πολύ καλύτερο, γενικευμένο και ισχυρό τρόπο να λύνει τα γραμμικά προβλήματα. Και για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κλασική. Δεν το είχαν δει αυτό. Ίσως ο λόγος είναι ότι είχαν κάποιο τρόπο λύσης, οπότε δεν αναγκάστηκαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι άλλο, ενώ για το γραμμικό, στα γραμμικά προβλήματα δεν υπήρχε ένας ανάλογος τρόπος, άρα ήμασταν αναγκασμένοι να βρούμε κάτι καινούριο. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Όταν πήρα το μετάλλιο Πασκάλ, 2 χρόνια πριν από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία, έγραψαν ότι η λύση Φωκά είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μετά από τις εργασίες του Φουριέ, του Λαπλάς, του Κοσί. Και αυτό, παρόλο που φαίνεται, που όχι φαίνεται, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά τιμητικό. Ποτέ δεν θα πίστευα στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι συγκρίσιμο με αυτούς τους γίγαντες. Παρ' όλα αυτά είναι αληθές με την έννοια ότι αυτή η μέθοδος είναι ισχυρότερη με ό,τι είχαν κάνει οι κλασικοί.
2: Μα είναι γεγονός. Πόσο σημαντική είναι η διαίσθηση στην επιστημονική ανακάλυψη?
3: Ευκώς. Εξαρτάται τι εννοούμε με διαίσθηση. Αν εννοούμε με διαίσθηση, αν θέλετε, το έκο που παίρνεις.
2: Υποσυνείδητο, ασυνείδητο.
3: Από το ασυνείδητο. Το έκο που παίρνεις. Ποια είναι η λέξη για το έκο, ελληνική λέξη? Ο απόϊχος. Αν με διέστηση εννοούμε τον απόϊχο του ασυνείδητου, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό. Η Ρεγκίνα, η σύζυγός μου, πάντα αναφέρει ότι θεωρεί τη σχέση που έχω με το ασυνείδητο πραγματικά όχι μόνο εντυπωσιακή, αλλά την ονομάζει scary.
2: Φοβιστική.
3: Έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι συμβαίνει να ξυπνάω το πρωί, γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη.
2: Όταν δεν έχετε καλή διάθεση.
3: Και ξυπνάω με άσχημη διάθεση. Γιατί τα παιδιά μου είναι καλά, έγιναν καλά. Γιατί? Ο λόγος είναι γιατί ήδη το ασυνείδητό μου γνωρίζει ότι σε αυτά που κάνω κάπου υπάρχει λάθος. Το ασυνείδητο έχει πολύ καλύτερη σχέση με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Κατά συνέπεια ενημερώνεται το συναίσθημα πριν από τη λογική. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σε κακή διάθεση. Και πραγματικά κατά τη διάρκεια της μέρας ανακαλύπτω ότι όντως υπάρχει λάθος.
2: Και συμβαίνει και σε τόσους ανθρώπους αυτό. Και ναι. Έτσι είναι όπως το περιγράφετε.
3: Ναι. Και όταν λέμε ότι έχω μία προδιά... Άρα οπωσδήποτε η διαίσθηση είναι σημαντική. Ευτυχώς έχω καλή σχέση. Έχω καλή σχέση με το συνειδητό μου, από ό,τι φαίνεται.
2: Υπάρχουν μεγαλύτερα ακόμη μυστήρια όπου τα μαθηματικά δεν μπορούν να αγγίξουν?
3: Σίγουρα υπάρχουν πολλά. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η τάση τη στιγμή αυτή από πολλούς νευροεπιστήμονες και είναι ενδιαφέρον γιατί το κοινό πολλών από αυτών είναι ότι άρχισαν σαν μαθηματικοί να πιστεύουν ότι η λύση του προβλήματος της συνείδησης θα δοθεί από τα μαθηματικά. Όλοι περιμένουν να βρουν την θαυματουργή εξίσωση η οποία θα διέπει τη συνείδηση. Η δική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι στη συνείδηση ιδιαίτερα και γενικότερα σε πολύ δύσκολα προβλήματα νευροφυσιολογία και τα λοιπά, τα μαθηματικά δεν μπορεί να έχουν την επίδραση που είχαν στη φυσική. Αυτό είναι ένας από τους πολλούς τομείς που τα μαθηματικά κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά μπορώ να κάνω λάθος.
2: Υπάρχει κάτι στον ανθρώπινο νου που θα παραμείνει για πάντα, μα για πάντα μυστήριο?
3: Κοιτάξτε, πάντα είμαι της απόψεως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει ή κάτι δεν θα γίνει. Παρ' όλα αυτά...
2: Καλύτερα να μην το λέμε.
3: Καλύτερα να μην το λέμε.
2: Δεν είναι.
3: Ναι, ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλάβουμε τι σημαίνει συνείδηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι σημαίνει ασυνείδητο. Και είναι τελείως αυτή η άποψη, παραδείγματος χάρη, αντίθετη με άποψη άλλων νευροψυχολόγων. Υπάρχει ένας μεγάλος νευροψυχολόγος, ο οποίος ήταν βοηθός του Κρικ, όπως ξέρετε, όπως μπορεί να ξέρετε, ο Κρικ, όπου όταν πηγαίνω στο γραφείο μου, περνάω από το δρόμο που έμενε ο Κρικ. Και δεν έχουν βάλει ακόμα πλάκα απ' έξω, δεν ξέρω γιατί, επειδή δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από θάνατο. Υπάρχει όμως ένας έλικας του DNA. Καταλάβετε. Ο Κρικ θεωρείται από πολλούς ίσως ο πιο έξυπνος, ο πιο επιφανής επιστήμονας των τελευταίων πολλών χρόνων, σίγουρα ο πιο σημαντικός βιολόγος. Ο Κρικ, σαν παιδί, είχε δύο μεγάλες αγάπες, μοριακή βιολογία και νευροεπιστήμη. Όταν λοιπόν πήρε σύνταξη από το Cambridge και πήγε στην Αμερική, τα δύο πρώτα χρόνια ασχολήθηκε ακόμα με μοριακή βιολογία, αλλά μετά σταμάτησε τελείως, ασχολήθηκε μόνο με νευροεπιστήμη. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια μεγάλη ανακάλυψη, αλλά έφερε ένα καινούριο τρόπο σκέψης στην νευροεπιστήμη. Το δεξί του χέρι ήταν ένας νευροεπιστήμονας, τότε στο Caltech, τώρα στο Allen Institute, ο οποίος έχει πει το εξής, ο οποίος λέει ότι εγώ το όνειρό μου είναι να λύσω το πρόβλημα της συνείδησης. Όλοι έχουμε όνειρα. Μάλιστα. Και είναι ένα πολύ συνεχίζει όμως και λέει, δεν με ενδιαφέρει το ασυνείδητο. Αυτό είναι, λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα σχήμα, είναι οξύμορο, γιατί θα πρέπει να θεωρούμε το ασυνείδητο με το συνειδητό σαν ένα συνεχές. Είναι δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς πού σταματάνε ασυνείδητες διαδικασίες και πού αρχίζει η συνείδηση. Θεωρώ, όχι μόνο θεωρώ αδύνατο να λυθεί το πρόβλημα της συνείδησης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ασυνείδητο, αλλά ακόμα περισσότερο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά να εξερευνήσουμε αυτό το μυστηριώδη κόσμο του ασυνείδητου.
2: Και μάλλον η επιστήμη έχει πολύ δρόμο ακόμη να κάνει για να εξηγήσει πλήρως τη συνείδηση, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, προς το παρόν παραμένει η συνείδηση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Ο Τσόμς, παραδείγματος χάρη, ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Εγώ ανήκω στην κατηγορία ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της συνείδησης, αλλά η αντιμετώπιση μέχρι τώρα δεν θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί η αντιμετώπιση μέχρι τώρα είναι προσπάθεια να κατανοήσεις το συνειδητό στο επίπεδο το δικό μας, όπου πλέον το συνειδητό έχει πάρει τέτοια διάσταση που είναι αδύνατον να καταλάβεις τι σημαίνει. Αν ορίσεις το ασυνείδητο σαν awareness, τότε θα πρέπει να πάμε πίσω στον πρώτο οργανισμό που έγινε το μεγάλο θαύμα. Ποιο ήταν το μεγάλο θαύμα? Είναι το εξής, ότι μέχρι σε κάποιο σημείο στην εξέλιξη ένας οργανισμός λειτουργούσε χωρίς ο εγκέφαλος να ενημερώνει τον εαυτό του αυτό που ο εγκέφαλος γνωρίζει. Δηλαδή, πολλές διαδικασίες τώρα για μένα, ομοιοστατικές για παράδειγμα, λαμβάνουν χώρα στο ασυνείδητο. Ο εγκέφαλος κάνει μια χαρά τη δουλειά του χωρίς να με ενημερώνει. Δεν υπάρχει λόγος να με ενημερώνει ο εγκέφαλος πώς καθορίζει ακριβώς ποια είναι η θερμοκρασία μου, ποια είναι η σφιγμή μου κτλ. Αυτό για πολλούς οργανισμούς συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Σε κάποια στιγμή στην εξέλιξη όμως αποφάσισε η εξέλιξη ότι τη συμφέρει να ενημερώσει τον οργανισμό αυτό ότι διψάει. Ίσως έτσι θα είναι πιο εύκολο να βρει νερό. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο θαύμα που συνέβη. Ότι ο οργανισμός, ο εγκέφαλος ενημέρωσε τον οργανισμό αυτό που ήδη ο εγκέφαλος εγνώρισε. Δηλαδή το ασυνείδητο τελικά έδωσε
2: εντολή.
3: Δημιούργησε συνειδητό. Αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον πρώτο οργανισμό στον οποίο συνέβη αυτό το θαύμα, τότε θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να καταλάβουμε τους νευρονικούς μηχανισμούς που οδήγησαν σε αυτό το θαύμα. Είναι ο μόνος κατά τη γνώμη μου τρόπος να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Κάνω ορισμένες προσπάθειες μαζί με έναν το σημαντικότερο Έλληνα νευροεπιστήμονα που λέγεται Νίκος Λογοθέτης. Και θα δούμε.
2: Ας περάσουμε λοιπόν στη σχέση επιστήμης και φιλοσοφίας. Οι μεγάλοι επιστήμονες συχνά αγγίζουν τη φιλοσοφία. Είναι αναπόφευκτο αυτό?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι αναπόφευκτο να συνειδητοποιήσουν ότι φιλοσοφούν. Από την άλλη μεριά όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι όντως αναπόφευκτο με τη γενικευμένη έννοια της φιλοσοφίας να φιλοσοφούν. Γιατί? Γιατί ένας βαθιστόχαστος επιστήμονας, όσο περισσότερο προχωράει, τόσο περισσότερο εμφανίζεται η ανάγκη ενοποίησης. Τόσο περισσότερο εμφανίζεται η ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στη φιλοσοφία. Κατά πόσο, όπως είπα προηγουμένως, το συνειδητοποιεί, αυτό δεν είναι προφανές. Σίγουρα όμως υπάρχει αυτή η τάση.
2: Ποια είναι τα μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα που απασχολούν εσάς, κύριε Φωκά?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό φιλοσοφικό πρόβλημα, αλλά ήδη το θέσατε προηγουμένως. Τώρα, τελευταία, εδώ και μερικές εβδομάδες, είχα μία πραγματικά καινοτόμο σκέψη σε ένα πρόβλημα που προηγουμένως με απασχολεί για 16 χρόνια. Και όταν λέω με απασχολεί με 16 χρόνια, το 80% τουλάχιστον του χρόνου μου είναι σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι ένα πάρεργο. Καταλάβετε. Και είχα μια καινούργια ιδέα. Και για πρώτη φορά έβαλα το ερώτημα, πώς γεννούνται καινούργιες ιδέες. Εσύ θυμάστε, είπαμε προηγουμένως ότι οπωσδήποτε έχει να κάνει με συνειρμούς και οι συνειρμοί είναι αποτέλεσμα το ότι πρέπει να εργαστεί σκληρά. Δηλαδή δουλεύω 10 ώρες και λίγο πριν σταματήσω μου έρχεται μια καινούργια ιδέα. Θα ερχόταν αυτή η καινούργια ιδέα αν είχα δουλέψει 6 ώρες ή 4 ώρες? Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γινόταν. Καταλάβετε.
2: Μάλλον όχι.
3: Μάλλον όχι. Κατά μεγάλη πιθανότητα μάλλον όχι. Αλλά αυτό όμως είναι ένα γενικό πλαίσιο. Μπορώ να φτάσω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Μπορώ να κατανοήσω ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να δω λύση. Δεν μπορώ να δω λύση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόβλημα. Πώς γεννούνται καινούργιες ιδέες?
2: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ένας διακεκριμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους. Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την επόμενη βουτιά, λοιπόν, στη γνώση, αφήνοντας την τελευταία μας κουβέντα. Τι είναι τελικά η γνώση και τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που αναζητά νόημα ακριβώς αυτό, στη γνώση?
3: Κοιτάξτε, η γνώση είναι πρώτα απ' όλα μία διαδικασία. Και αυτό ισχύει για όλες τις εκφράσεις της γνώσης, για τις ανακαλύψεις τα λοιπά. Ξέρετε, αυτό το Eureka moment, το οποίο εμείς, ο Αρχιμίδης, ίσως, δεν είμαι σίγουρο ότι συνέβη αυτό, αλλά έχει απολυτοποιηθεί αυτή η έννοια, το ότι μπαμ, δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις, αλλά και η γνώση γενικότερα, απαιτούν μία επίπονη διαδικασία. Και το βασικό που θα έλεγα στους νέους είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία. Δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αν θέλετε. Είναι και αυτή ακριβώς η διαδικασία από μόνη της, η οποία σου δίνει ευδαιμονία, σου δίνει τόσα πολλά. Άρα αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με αυτό το ταξίδι.
2: Και να κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι σε μια προηγούμενη σας ομιλία που άλλοι άνθρωποι ήρθαν και την παρακολούθησαν και ήταν πολύ τυχεροί από κοντά, άλλοι την άκουσαν και την είδαν μέσω διαδικτύου, άλλοι καθόλου. Αναφέρομαι στη διάλεξη του Μεγάρου Μουσικής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη προημερών. Και θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτή. Οι αρχαίοι Έλληνες ίσως ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν, μα πώς σκέφτεται ο άνθρωπος? Τι σημαίνει αυτό για το σύγχρονο κόσμο της επιστήμης?
3: Είχα αρχίσει την ομιλία μου αναφέροντας ότι κατά κάποιο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν τα θεμέλια αυτό που θα θεωρούσαμε τώρα η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται η νευροεπιστήμη. Γιατί όπως είπατε, πραγματικά ήταν οι πρώτοι οι οποίοι άρχισαν να διανοούνται το πώς διανοούμεθα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά όσο περισσότερο κάποιος εμβαθύνει στην αρχαία ελληνική σκέψη, τόσο περισσότερο εντυπωσιάζεται. Εχθές στην Ακαδημία Αθηνών είχα συζήτηση με μια κυρία η οποία είναι σε ένα από τα κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με τους στοικούς. Οι στοικοί, αν θέλετε, είναι υποτιμημένοι. Είναι υποτιμημένοι με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλός βέβαια πολύ με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, όχι τόσο πολύ με τους στοικούς, οι οποίοι ήταν επιστήμονες. Και είχα μία ζήτηση με την κυρία αυτή, κατά πόσο μπορεί να εκφραστεί, τι σημαίνει η έννοια των στοικών φαντασία. Mm-hmm. Και τι σημαίνει φαντασία. Για τους, οι στοικοί ήταν αυτοί, οι οποίοι με την λέξη φαντασία προσπαθούσαν να εκφράσουν πιο, με πιο πλήρες τρόπο από οποιοδήποτε άλλο φιλόσοφο κατά τη γνώμη μου, την έννοια του ασυνείδητου. Είναι απίστευτο ότι οι στοικοί είχαν ήδη φτάσει σε αυτή την έννοια. Και η αρχαία ελληνική σκέψη είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική.
2: Και ανεξάντλητο το εργαστήριο ιδεών, έτσι δεν είναι.
3: Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Ξέρετε, τώρα τελευταία, επειδή ο τρίτος τόμος μιας πενταλογίας που γράφω ονομάζεται από τους αρχαίους Έλληνες στο μοντερνισμό της Βιέννης, κάνω αυτή τη σχέση μεταξύ τρομερών επιτευγμάτων που έγιναν σε δύο διαφορετικές εποχές. Στην εποχή της αρχαίας της κλασικής Αθήνας και στην εποχή της μοντέρνας Βιέννης. Και υπήρχαν πολλά κοινά σημεία. Και σε αυτό το σχετισμό αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω πάλι στους αρχαίους Έλληνες. Και είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτά που είχαν πει.
2: Τι μπορούν να μάθουν οι σημερινοί επιστήμονες, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εσάς τώρα στο Κέμπριτζ, από τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη?
3: Εσύ, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να πάρουν πολλά. Και ξέρετε, ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς όλων των εποχών ήταν ο Σρόντιγκερ, ο οποίος έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο «Τι είναι η ζωή», το οποίο επηρέασε πάρα πολλούς. Για να καταλάβετε, τώρα τελευταία διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα βιογραφία του Κρίκ που αναφέραμε προηγουμένως. Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που τον επηρέασε, τι είναι η ζωή.
2: Μάλιστα.
3: Και πολλούς άλλους. Okay. Ο Σρόντιγκερ είχε ζήσει αυτή την υπέροχη περίοδο που γινόταν τα δύο μεγάλα θαύματα στη φυσική, το θαύμα της κβαντικής μηχανικής και το θαύμα της ειδικής και μετά αργότερα γενικής θεωρίας σχετικότητος. Υπήρχαν όμως τότε συγκρούσεις, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν διέξοδα. Και τι είπε ο Σρόντιγκερ? Ο Σρόντιγκερ είπε ότι ήταν μεγάλος φιλέγγυνας ο Σρόντιγκερ, και αναφέρει ο Σρόντιγκερ ότι τι μπορεί να κάνουμε τώρα, πώς μπορεί να ξεπεράσουμε αυτά τα παράδοξα. Ας επιστρέψουμε στους αρχαίους Έλληνες, από εκεί που όλα άρχισαν. Απίστευτο.
2: Ναι, είναι
3: αν
2: απίστευτο.
3: Ο Σρόντιγκερ μπορούσε να πάρει κάτω από τους αρχαίους Έλληνες, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε και εμείς.
2: Φυσικά, φυσικά. Ας περάσουμε στην οπτική αντίληψη αλλά και την τέχνη, που αναφερθήκατε φυσικά στην ομιλία σας. Στη διάλεξή σας συνδέετε την οπτική αντίληψη με την τέχνη. Τι μας αποκαλύπτουν οι ζωγράφοι για τον τρόπο που βλέπει ο εγκέφαλος?
3: Κοιτάξτε, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ένας ζωγράφος βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι εμείς. Ξέρετε, έχω αναφέρει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, ή μάλλον το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο μας διαφοροποιεί από τους εξελικτικούς μας προγόνους, είναι η ικανότητά μας να δημιουργούμε μεταναπαραστάσεις. Τι σημαίνει μεταναπαραστάσεις? Μεταναπαραστάσεις σημαίνει το εξής, ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί νοητικές εικόνες. Δηλαδή τη στιγμή αυτή εγώ κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι τη Ρεγκίνα. Ο εγκέφαλός μου δημιουργεί τη νοητική εικόνα της Ρεγκίνας. Κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι ένα τρίγωνο. Ο εγκέφαλός μου δημιουργεί τη νοητική εικόνα του τριγώνου. Επειδή είμαι άνθρωπος, αμέσως έχω την τάση να δημιουργήσω μια συγκεκριμένη μεταναπαράσταση αυτής της νοητικής εικόνας. Συγκεκριμένα, θέλω να ζωγραφίσω, να σχεδιάσω αυτό το τρίγωνο. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η ιδιοποιώς μας διαφορά. Αυτή είναι η αρχή, όταν κατασκευάζουμε κάτι, είναι η ουσία της τέχνης και της τεχνολογίας. Όταν δεν το κατασκευάζουμε αλλά το δίνουμε συμβολισμό, είναι η ουσία της γλώσσας και των μαθηματικών. Μάλιστα. Έχω όμως τονίσει ότι έχουμε την ικανότητα όχι μόνο να κατασκευάζουμε νοητικές εικόνες, αλλά να κατασκευάζουμε και τις ασυνείδητες δομές που υπάρχουν πίσω από τις νοητικές εικόνες. Και μάλιστα έχω τονίσει ότι χωρίς να περνάμε στην νοητική εικόνα, κατευθείαν από ασυνείδητη δομή στην κατασκευή. Και έχω τονίσει ότι όσο πιο προηγμένο είναι ένα έργο τέχνης, τόσο πιο πολύ υπάρχει πιθανότητα αυτός ο καλλιτέχνης να κατασκεύασε κατευθείαν ασυνείδητη δομή. Αν θυμάστε, αυτό που ανέφερα για τον Πόλοκ είναι
2: αυτό
3: ακριβώς...
2: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, μα γιατί αναφερθήκατε στον Πόλοκ και
3: ακριβώς,
2: τον Μοντριάν?
3: Γιατί ο Πόλοκ είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, ο Πόλοκ ασυνείδητα είχε αντιληφθεί, αλλά ασυνείδητα, την φρακτάλιτη που υπάρχει στη φύση. Αυτή τη φρακτάλιτη την εξέφρασε μέσα από τα έργα του. Όπως ανέφερα στην ομιλία μου, μπορεί να γίνει αυστηρή ανάλυση ενός πίνακα του Πόλοκ και όχι μόνο να δείξεις ότι αυτό ο πίνακα στηρίζεται σε γεωμετρία φράκταλ, αλλά και να δεις ποια είναι ακριβώς η διάσταση, 1,75. Τότε δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί η γεωμετρία φράκταλ. Τι υπήρχε μόνο? Υπήρχαν μόνο αυτές οι συγκεκριμένες δομές στη φύση. Τα κλαδιά, οι χιονοστιβάδες. Ο εγκέφαλος όμως του Πόλοκ, επειδή ο Πόλοκ βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι βλέπω εγώ, κατάφερε να πάρει την ουσία αυτής της γεωμετρίας, την οποία μετά με ασυνείδητες διαδικασίες εξέφρασε στην τέχνη του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσίασε. Γιατί παρουσίασα έργα του Μοντριάν? Παρουσίασα έργα του Μοντριάν επειδή όταν ασχοληθείς με την οπτική ανάλυση θα καταλάβεις ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα που λύνει ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω το πρόσωπό σας, δεν παίρνω φωτογραφία του πρόσωπού σας. Είναι για να αντιληφθώ το πρόσωπό σας, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αναδομήσω το πρόσωπό σας και να το ανακατασκευάσω. Το διανοήστε πόσο πολύπλοκο είναι αυτό?
2: Ναι, δηλαδή, είναι πολύ, εξαιρετικά πολύπλοκο.
3: Δηλαδή θα πρέπει τα φωτόνια τα οποία θα μπουν μέσα στον οπισθροειδή μου να αναλυθούν από τον εγκέφαλό μου και μετά με πληροφορίες που έχει από αυτά τα φωτόνια συν απριόρι πληροφορίες από άλλες κατασκευές να ανακατασκευάσω το πρόσωπό σας. Για να το κάνω αυτό ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ορισμένα τοπικά νευρικά κυκλώματα τα οποία τι κάνουν? Παίρνουν το πρόσωπό σας, όπως είπαμε, και πρώτα ανακατασκευάζουν γραμμές, μετά ανακατασκευάζουν χρώμα, μετά ανακατασκευάζουν κίνηση και το καθεξής, και τελικά συνθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί για να γίνει πλήρης ανακατασκευή. Προσέξτε. Άρα τα τρία πιο βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι ευθείες γραμμές, χρώμα και κίνηση. Οι τελευταίοι πίνακες του Μοντριάν, γιατί όπως σας είπα και αυτός άρχισε με φράκταλ, οι τελευταίες πίνακες στηρίζονται σε ευθείες γραμμές και χρώμα. Είναι δηλαδή βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος στην οπτική αντίληψη. Αφού λοιπόν ο εγκέφαλός μας έχει μάθει να ασχολείται με αυτά τα δύο στοιχεία, προφανώς θα μας αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσίασα τους πίνακες του Μοντριάν.
2: Τι βλέπει ο εγκέφαλος όταν κοιτάζει έναν πίνακα αφηρημένης τέχνης?
3: Κοιτάξτε, εξαρτάται ποιος το κοιτάζει. Εξαρτάται τι έχει κάνει ο εγκέφαλος αυτός. Αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Μπορείτε να μου πείτε τη διαφορά? Αυτό που μου είπατε ότι εξαρτάται ποιος τον κοιτάζει. Και συγχωρήστε με που σας διέκοψα.
3: Οπωσδήποτε μπορώ να σας πω. Θα σας πω αμέσως τη διαφορά, αλλά ίσως θα γίνει πιο εύκολη, πιο κατανοητό, αν σου πω για τη μουσική. Αλλά πάμε. Αυτό που για μένα είναι εντυπωσιακό είναι το εξής. Ότι όταν κοιτάω ένα πίνακα αφηρημένο, αν αυτό θα πιστεύατε ότι είναι πιο εύκολο να κοιτάξεις δύο πίνακες οι οποίοι έχουν να κάνουν με φύση και να δεις αν αυτός είναι ποιότητας μεγαλύτερης από κάποιον άλλον. Αυτό που για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το έχω συζητήσει αυτό με το φίλο μου το σημαντικότατο Έλληνα ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπαίδη και Συμφωνία Απολύτως, είναι ότι μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα ενός αφηρημένου πίνακα καλύτερα. Δηλαδή ένας αφηρημένος πίνακας είναι προφανές ότι έχει υψηλή ποιότητα σε σχέση με ένα πίνακα που έχει να κάνει με ένα τοπίο. Εδώ βλέπεις ακριβώς γιατί τον πίνακα τον αφηρημένο είσαι αναγκασμένος να τον κοιτάξεις ολιστικά. Έχεις δηλαδή, είσαι αναγκασμένος να έχεις gestalt άποψη. Αυτό σου δίνει περισσότερες πληροφορίες, αν θέλεις, για τη γενικότερη ποιότητά του. Αντί να κάνεις να ασχοληθείς μόνο τοπικά. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, αν πάτε στη Μόνα Λίζα, okay, αν εσείς κοιτάξετε μόνο το στόμα της, αποκλείεται να δείτε αυτό το περίφημο χαμόγελο. Για να δείτε το περίφημο καλόγιο πρέπει να έχετε γεστάλτ, αντίληψη.
2: Αντίληψη.
3: Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι, σας είπα προηγουμένως, ότι αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου να διαφοροποιεί μεταξύ τοπικό και γενικότερο κτλ. Ένας ο οποίος έχει ενδρυφήσει στη ζωγραφική βλέπει τελείως διαφορετικά από ότι κάποιον άλλον. Αυτό, αν δεν μπορώ να το εκφράσω πολύ καλά με τη ζωγραφική, μπορώ να το εκφράσω ίσως καλύτερα με τη μουσική. Δηλαδή, θυμάμαι χρόνια πριν άκουγα Προκόφιεφ και τον έβλεπα, ξέρετε, στριφνό. Τώρα ακούω Προκόφιεφ και είναι τόσο μελωδικός που αν θέλετε σχεδόν, να με συγχωρήσουν αυτοί που ακούν, ξενέρωτος.
2: Γιατί άλλαξε αυτό?
3: Τι άλλαξε? Άλλαξε το ότι ο εγκέφαλός μου, όπως και κάθε εγκέφαλος, έχει μια εξαιρετικά σημαντική ικανότητα. Πλαστικότητα. Ο εγκέφαλος συνεχώς αλλάζει. Σαν αποτέλεσμα του ότι μελκεί η πολυπλοκότητα, γιατί αυτά με τα οποία ασχολούμαι είναι πολύπλοκα, άρα είναι αδύνατο να με μελκύσει η πολυπλοκότητα σε κάθε μορφή, είτε λέγεται Πόλοκ, είτε λέγεται Σέρνμπεργκ, είτε λέγεται Βάγνερ κτλ. Επειδή μελκεί η πολυπλοκότητα, συνεχώς ακούω πιο πολύπλοκη μουσική. Όταν λοιπόν ακούσεις Ξενάκη, όταν ακούσεις Σέρνμπεργκ, προφανώς θα ανέβεις, θα αλλάξει ο εγκέφαλός σου έτσι, ούτως ώστε μια πολυπλοκότητα μικρότερης μορφής να μην σου κάνει πλέον τόση άσχημη εισαγωγικά εντύπωση.
2: Μάλλον έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε για το ότι η μαθηματική ακούν όπερα.
3: Χωρίς καμία αμφιβολία. Προφανώς. Είχα πει σε κάποιον ότι τι μουσική ακούτε, του είπα κλασική, ιδιαίτερα όπερα, και μου λέει: α, πολλοί μαθηματικοί ακούν κλασική μουσική. Η απάντηση είναι αυτή.
2: Μα προφανώς. Το ακούσει πολλές φορές.
3: Η απάντηση είναι προφανής. Ο εγκέφαλος αλλάζει. Ο εγκέφαλος αλλάζει και κατά συνέπεια όσο περισσότερο βοηθάς τον εγκέφαλό σου να αλλάξει, τόσο καλύτερα.
2: Πιστεύετε ότι η επιστήμη και η τέχνη είναι δύο διαφορετικές μορφές κατανόησης του κόσμου?
3: Χωρίς καμία αμφιβολία. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πάντα η τέχνη προηγείται της επιστήμης.
2: Και η τέχνη προηγείται της επιστήμης.
3: Πάντα. Και αυτό, πολλά παραδείγματα, να μην σας κουράσω τώρα, αλλά ήδη αναφερθήκαμε στον Πόλοκ. Ο Πόλοκ κατάλαβε συσταγωγικά γεωμετρία φράκταλ πριν από το Μάντερμπρουκ, που ήταν και αυτό από το Καλτέκ, όρισε τι σημαίνει αυτή η γεωμετρία.
2: Υπάρχει μια κοινή γλώσσα που ενώνει τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και τη ζωγραφική?
3: Ο εγκέφαλος. Όλα αυτά ενώνονται μέσω του εγκεφάλου. Δηλαδή, όπως είπαμε προηγουμένως, η εξέλιξη στηρίζεται ή δίνει, gives rise, δημιουργεί ορισμένους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι κοινοί, αισθητικοί. Η ομορφιά. Ομορφιά υπάρχει σε μία εξίσωση. Ομορφιά υπάρχει σε ένα πίνακα του Πόλοκ. Ομορφιά υπάρχει στο Τρίσταν και Ισόλντι του Βάγνερ. Έγιναν μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι σαν ένας μαθηματικός βλέπει μια όμορφη μαθηματική εξίσωση, ενεργοποιείται το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου του που ενεργοποιείται όταν βλέπει ένα ωραίο πίνακα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί η εξέλιξη κάθε φορά που έχει να αντιμετωπίσει ένα καινούριο πρόβλημα να βρει μια καινούρια λύση. Οι λύσεις είναι κοινές.
2: Θέλω να επιστρέψω στη βάση μας, εδώ που είμαστε, στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε χάσει κάτι από το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής σκέψης?
3: Όχι, δεν έχουμε χάσει κάτι.
2: Έχουμε χάσει πολύ
3: έχουμε
2: μάλλον.
3: Έχουμε χάσει πολλά. Αλλά όχι μόνο εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε πλεονέκτημα σαν Έλληνες ότι είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεαζόμαστε από την υπέροχη προσφορά της αρχαίας Ελλάδας. Έρχομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πολλές φορές στενοχωριέμαι, απογοητεύομαι, ξέρετε, με τη βαρβαρότητα, με την έλλειψη ευγένειας. Αλλά, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω την Ακρόπολη. Αρκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχουμε νοικιάσει τώρα ένα διαμέρισμα κοντά στην Ακρόπολη. Πολλές φορές μόλις περπατάω, βγάζω το κινητό μου και τηλεφωνώ στη μικρή μου κόρη και λέω: Ιωάννα, κοίταξε που είμαι. Άρα έχουν πάρει πολλά από τους αρχαίους Έλληνες και είτε το θέλουμε είτε όχι. Το θέμα όμως είναι να ίσως να πρέπει να κάνουμε μια περισσότερο συνειδητή προσπάθεια επιστροφής αυτούς. Να σας πω κάτι το οποίο σας παρακαλώ με το θεωρήσετε ότι είναι προσπάθεια. Όταν έδωσα αυτή την ομιλία που αναφέρεται προηγουμένως την άλλη μέρα
4: στο Μέγαρο Μουσικής,
3: με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Ριγκάκος, και μου έλεγε από το τηλέφωνο: Θανάση, αναγεννησιακός. Και ξέρετε, μου έχουν δώσει αυτό το τιμητικό χαρακτηρισμό και άλλοι. Και αμέσως είδε στο μυαλό μου, επειδή είχα μιλήσει για τους αρχαίους Έλληνες, ότι προφανώς δεν αξίζω αυτό το χαρακτηρισμό. Αν όμως κάποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτηρισμό, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην έλεγε αναγεννησιακός, αλλά να έλεγε αρχαιοελληνικός. Αυτό δηλαδή που λέμε για την αναγέννηση, ότι ενώνει τα πάντα, πού άρχισε? Από την αρχαία Ελλάδα. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχαν στεγανά. Και αυτό ήταν το μεγαλείο τους. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε αυτή την τάση.
2: Πώς μπορεί η παιδεία να καλλιεργήσει πραγματικούς αληθινούς στοχαστές?
3: Εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δυστυχώς η τάση σήμερα είναι ενάντια στο στοχασμό.
2: Και ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη των διανοούμενων απέναντι στην κοινωνία? Μεταξύ των οποίων και εσάς και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.
3: Το καταλαβαίνω, γι' αυτό και γελάω. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει, αν θέλετε, μπορώ να βρίσκω τον εαυτό μου.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχει μια αντίφαση. Η αντίφαση είναι, πολλές φορές με έχουν ρωτήσει πώς κατάφερα να πετύχω τόσο διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου. Και η απάντηση είναι απλή. Η απάντηση είναι ότι πάντα είχα αυτό τον απεριόριστο σεβασμό στον δημιουργικό μου χρόνο. Πάντα λέω ότι προστατεύω το χρόνο μου όσο τα παιδιά μου. Όταν δίδασκα στο Cambridge, κατάφερα, δεν δίδαξα ποτέ παραπάνω από 32 ώρες το χρόνο. Δεν ήμουν σε κολέγιο επίτηδες για να μην χάνω χρόνο. Απέφευγα επιτροπές, τα λοιπά, τα λοιπά. Συνεχίζω να έχω αυτή την παθολογική τάση να προφυλάσω το χρόνο. Αυτό είναι ο λόγος, αν θέλετε, ό,τι αναληπτικότητα έχω, την έχω χρησιμοποιήσει, πώς θα το κάνω αυτό. Κάθε βράδυ κάνω απολογισμό. Αν δεν έχω δημιουργήσει κάτι, αισθάνομαι άσχημα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Καταλάβετε. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα αυτό είναι ότι αυτό σου δημιουργεί μια αντίφαση στη ζωή σου. Δηλαδή, για να προφυλάξω το χρόνο μου, δεν με συμφέρει να κάνω συνέντευξη μαζί σας. Διότι στη συνέντευξη μαζί σας, παρόλο που είναι πάντα από κάθε συζήτηση κερδίζεις κάτι. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια επένδυση χρόνου, η οποία είναι για μένα σημαντική. Θα πρέπει να σας πάρω τηλέφωνο, αν πάρει τηλέφωνο.
2: Βέβαια, να συνεννοηθούμε να έρχεται εδώ.
3: Λοιπόν, άρα ουσιαστικά αυτό συσσαγωγικά δεν με συμφέρει. Και αυτό είναι ο λόγος που, όπως μπορεί να ξέρετε, αποφεύγω συνεντεύξεις κτλ. Αλλά εδώ είναι το παράδοξο. Συγχρόνως όμως, επειδή είμαι κοινωνικό όντο, νιώθω την υποχρέωση να προσφέρω στην κοινωνία. Και ιδιαίτερα, αν θέλετε, λόγω της αριστερής μου παράδοσης, αυτή η τάση είναι και πιο έντονη. Και είχα πάντα αυτό το πρόβλημα. Καταλάβετε, πάντα ένιωθα ότι δεν κάνω αρκετά για την κοινωνία. Και αν θέλετε, ο κύριος λόγος που ορισμένες φορές βγαίνω από το καβούκι μου και κάνω αυτές τις συνεντεύξεις ή ομιλίες, είναι έκφραση αυτής μου της ανάγκης αυτού του καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο.

0: ικανών. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρεθεί ένα άτομο το οποίο να ασχοληθεί βαθιά με τόσες πολλές περιοχές. Αυτή η δυνατότητα εκφράζεται μέσα από αυτά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά, το πρώτο βιβλίο, για να γράψω το πρώτο βιβλίο, κρατούσα σημειώσεις από 200 διαφορετικά βιβλία. Έκλειψα τα διαμάντια από 200 διαφορετικά βιβλία για να κάνω αυτή τη σύνθεση, η οποία είναι σύνθεση μαθηματικών, επιστήμης, βιολογίας, ιατρικής. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο δώρο, αν θέλετε, στη νέα γενιά. Γιατί ένας νέος, είναι δύσκολο να διαβάσει αυτό το βιβλίο, αν όμως κάνει αυτή την επένδυση, τι θα πάρει? Πρώτα θα πάρει συμπυκνωμένη γνώση που δεν μπορεί να τη βρει πουθενά αλλού. Δεύτερο, δεν θα πάρει μόνο συμπυκνωμένη γνώση, αλλά και το κυριότερο, θα πάρει αυτό που λέει ο τίτλος, μονοπάτια κατανόησης. Θα πάρει δηλαδή εργαλεία για να μπορεί να κατανοεί καλύτερα την πραγματικότητα.
1: Απαντήσατε λοιπόν στο θέμα της προσφοράς των πνευματικών ανθρώπων, η οποία είναι αυτή ακριβώς που περιγράφεται τώρα. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει να χάνετε χρόνο, ενώ μια συνέντευξη ή μια ομιλία, όχι να χάνετε, να αναπροσδιορίζετε το θέμα του χρόνου μέσα σας, αλλά είναι μια μικρή περιουσία στην πνευματική περιουσία του ανθρώπου που θα το ακούσει, ενώντας τους νέους και τους μεγαλύτερους ανθρώπους που διψούν για γνώση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: και
0: καθήκον, είναι καθήκον. Είναι καθήκον και κάνω μεγάλη προσπάθεια. Και ξέρετε, όσο περισσότερο μεγαλώνεις, γεράζεις, για να είμαστε πιο ακριβείς, όσο περισσότερο γεράζεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνει αυτή η τάση να προσφέρεις. Τελικά, τι έχει σημασία? Τελικά δεν έχει σημασία τι πέτυχε ο Θανάσης Φωκάς. Τελικά έχει σημασία τι μπορεί να προσφέρει ο Θανάσης ο Φωκάς στο κοινωνικό σύνολο. Okay, προσφέρω μέσα από την επιστήμη. Αλλά είναι αρκετό? Κατά μεγάλη πιθανότητα όχι. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ούτως ώστε η προσφορά να είναι πιο άμεση στην κοινωνία.
1: Είναι
0: και μέσα από το πλαίσιο, σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας συνέντευξη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Αν είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι πολλά ζώα έχουν την ικανότητα να κλαίνε. Εμείς όμως οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα ζώα. Το έχει καταλάβει ήδη, by the way, το έχει καταλάβει ήδη ο Αριστοτέλης, ο Μέγας Αριστοτέλης. Είμαστε τα μόνα που μπορούμε να γελάμε. Ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Σκεφτείτε από πόσους τρόπους μπορούμε να πάρουμε ειδονή, από πόσους τρόπους μπορούμε να πάρουμε ευδαιμονία, για να είμαστε πιο σαφείς, πάλι και μια έννοια που εισήγαγε ο Μέγας Αριστοτέλης. Ακούω μουσική και κλαίω. Βλέπω, γυρίζω σπίτι μου, έχω σπίτι μου ένα υπέροχο πίνακα του Μυρό. Και όταν λείπω από το Κέμπριτζ, μόλις γυρίζω, το πρώτο πράγμα που κάνω, πηγαίνω μπροστά στο πίνακα, στο πίνακα και φωνάζω Μυρό. Μπορεί να πάρουμε ευδαιμονία, την υπέροχη χαρά που νιώθεις όταν κάνεις πρόοδο σε ένα πρόβλημα, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε τόσους τρόπους να αντλήσουμε ευτυχία. Προφανώς είναι απαραίτητο να είμαστε ευτυχισμένοι. Θυμάμαι, είχα την τύχη στην Ακαδημία Αθηνών να γνωρίσω πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος. Έλα. Μεγάλη μορφή. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, μαζί του αποκτήσαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Επειδή του είχα αναφέρει ότι ο πατέρας μου είχε εξοριστεί κτλ., από τότε με συμπαθούσε ιδιαίτερα. Και έχω μάθει πολλά από τον Δεσποτόπουλο. Μία φορά μου είχε πει: «Κύριε Φωκά, είναι ηθική μας υποχρέωση η θετική άποψη για τη ζωή». Και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι είναι η δική μας υποχρέωση.
0: Είχε απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Κλείνουμε με αυτό.
0: Ευτυχείτε λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωκά, που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα που τη μοιραστήκατε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα μαζί μας. Στα ευγενή μέταλλα μένουν κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια, θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που έπεσα πάνω στο όνομα του σοβιετικού πιανίστα, γεννημένου στην Τυφλίδα της Γεωργίας το 1928, Λεβ Βλασένκο. Ήταν τέλη της δεκαετίας του 80, λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και ένας γνωστός μου είχε ταξιδέψει στη χώρα και γύρισε στην Ελλάδα, φέρνοντας, μετά από δική μου παράκληση, μερικούς δίσκους βινιλίου με ηχογραφήσεις επιφανών πιανιστών της χώρας. Δίσκους που ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρούμε και να ακούσουμε εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα. Ένας από τους δίσκους που έφτασαν τότε στα χέρια μου ήταν μια ηχογράφηση του Λεβ Βλασένκο σε έργα Ντεμπισί, Προκόφιεφ και Σκριάμπιν. Και θυμάμαι σαν να ήταν χθες το απερίγραπτο δέος που ένιωσα στο άκουσμά του. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτή τη νεανική μου ανακάλυψη και σας προτείνω να ακούσουμε μαζί τα 4 πρελούδια έργο 22 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, όπως τα ερμήνευσε πραγματικά συγκλονιστικά ο πιανίστας, στον οποίο και είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Κατά σειρά, τα πρελούδια, γραμμένα το 1897, επιγράφονται Αντάντε, Αντάντε, Αλεγκρέτο και Αντάντινο.

Ακούσαμε τα τέσσερα πρελούδια, έργο 22 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν από τον Λεβ Βλασένκο. Ο Βλασένκο δίδαξε επί 40 περίπου χρόνια στο περίφημο Δίο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας και ευτύχησε να γαλουχίσει πολλούς πιανίστες που εξελίχθηκαν σε κορυφαίους βιρτουόζους και ανάμεσά τους ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία το όνομα του Μιχαήλ Πλετνιόφ. Όντας ένας αφοσιωμένος δάσκαλος επί μακρόν στη ζωή του, δεν εκπλήσει το γεγονός ότι ο Βλασένκο έπαιζε πάντα με τρόπο που φανερώνει ακλόνητη πιστότητα στο μουσικό κείμενο, βαθύτατη γνώση των διαφορετικών στυλ και με αταλάντευτη προσοχή σε κάθε λογής λεπτομέρεια της γραφής. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ακόμα και το αυστηρότερο ακαδημαϊκό κοσκίνισμα των εκτελέσεών του δεν θα μπορούσε παρά να υποκληθεί στην τέχνη του. Αλλά στην περίπτωσή του, η ακαδημαϊκότητα δεν σημαίνει ούτε έλλειψη έμπνευσης, ούτε συναισθηματική αποστήρωση, ακριβώς το αντίθετο. Δια του λόγου το αληθές, ας τον ακούσουμε να παίζει υποδειγματικά μία από τις πιο δύσκολες σελίδες του πιανιστικού έργου του Μπετόβεν. Το πρώτο μέρος, Αλέγκρο, από τη δεύτερη σονάτα, σε Λαμίζωνα, έργο 2, αριθμός 2.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη σονάτα αριθμός 2 σε λαμίζωνα έργο 2 αριθμός 2 του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν από τον Λεβ Βλασένκο. Ο Βλασένκο έγινε γνωστός εκτός των τυχών της Σοβιετικής Ένωσης το 1956, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Λιστ της Βουδαπέστης. Και ακολούθησε το δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι της Μόσχας το 1958. Ήταν η χρονιά που ο μεγάλος συνάδελφός του, Βαν Κλάιμπορν, κέρδισε το πρώτο βραβείο. Τότε, θρυλικά ονόματα του πιάνου, όπως ο Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ και ο Έμιλ Γκίλελς, ύμνησαν την ερμηνεία του Βλασένκο στη σονάτα του Φραντς Λίστ, ίσως το πληρέστερο πιανιστικό έργο του ρομαντισμού και σίγουρα ένα από τα απαιτητικότερα. Εμείς θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τον Βλασένκο να παίζει Λίστ όχι τη σονάτα του, αλλά την κοιλάδα του Όμπερμαν, το κεντρικό και πλέον βαρισήμαντο κομμάτι του πιανιστικού κύκλου με τίτλο «Ελβετία» του πρώτου τόμου της επικής πιανιστικής συλλογής του Λίστ «Χρόνια προσκυνήματος».

ακούσαμε την κοιλάδα του Όμπερμαν από τον πρώτο τόμο «Ελβετία» της πιανιστικής συλλογής «Χρόνια προσκυνήματος» του Franz Liszt. Έπαιξε ο Λεύ Βλασένκο. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, ο Βλασένκο έζησε και εργάστηκε για τα λίγα χρόνια που έμεινε ακόμα στη ζωή στη Δύση. Για δύο περίπου χρόνια έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατόπιν μέχρι τον θάνατό του στην Αυστραλία. Εκεί ζει μέχρι σήμερα και η κόρη του, Νατάσα Βλασένκο, διακεκριμένη πιανίστα και παιδαγωγός και η ιδρύτρια του διεθνούς διαγωνισμού που φέρει το όνομα του πατέρα της και διεξάγεται στο Brisbane της Αυστραλίας από το 1999 κάθε δύο χρόνια. Ας ακούσουμε την ίδια και τον πατέρα της να παίζουν το τρίτο μέρος, Allegro, από το κονσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα σε μη ύφεση μίζωνα, Köchel 365 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Γκενάντι Ροτστεστφένσκι.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα σε μη ύφεση μείζωνα, Köchel 365 του Wolfgang Amadeus Mozart, από τον Λεφ Βλασένκο και την κόρη του, Νατάσα Βλασένκο, υπό την μπαγκέτα του Γκενάντι Ροτστεσφένσκι. Θα πρότεινα να κλείσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα στον μεγάλο Γεωργιανό Βιρτουόζο, ακούγοντας μια παλιά του ηχογράφηση στις 9 σπουδές εικόνες, έργο 39 του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Ομολογώ ότι όσες φορές και αν έχω ακούσει τις σπουδές αυτές, η ακρόαση της ερμηνείας του Βλασένκο με συγκίνησε σαν να άκουγα τα θαυμάσια αυτά έργα για πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν ομολογουμένως λόγια για να επενέσει κανείς αρκετά το βάθος των αναγνώσεών του, την καθαρότητα του παίξήματος, τη σοφία με την οποία ο πιανίστας ιεραρχεί τα επίπεδα της πολύπλοκης μουσικής δράσης, ξέροντας πάντα ιδανικά να διακρίνει το σημαντικό από το απλά ενδιαφέρον, ξέροντας να φωτίζει αυτό που πρέπει όσο πρέπει και πάντα με γνώμονα την ανάδειξη του συναισθηματικού πλούτου της μουσικής του Ραχμάνινοφ, με τη δέουσα ευγένεια και τη δέουσα λεπτότητα. Ας ακούσουμε τις τρεις πρώτες σπουδές, Allegro Agitato, Lento Assai και Allegro Molto, και τέλος τη διάσημη και πολύ αγαπημένη πέμπτη σπουδή, Appassionato.

0: με τα τέσσερα πρελούδια, έργο 22 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, το πρώτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα σε λαμίζωνα, έργο 2, αριθμός 2 του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν, την κοιλάδα του Όμπερμαν του Φρανς Λίστ, το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για δύο πιάνα σε μη ύφεση μίζωνα, το 365 του Βολφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, και τέσσερις από τις σπουδαίες εικόνες, έργο 39 του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Έπαιξε ο μεγάλος πιανίστας Λεβ Βλασένκο. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18/9 για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία. Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα. Κείμενο Γιώργος Ρόβας, εικόνες Ευτυχία στη Λιανέα.

«Πού πάμε τώρα, κύριε Κένταυρε?» ρώτησε η Δανάη. «Στην Κρήτη. Κοίτα εκεί το καράβι. Με αυτό οι Αθηναίοι στέλνουν κάθε νέα χρόνια 7 νέες και 7 νέους θυσία στον τρομερό Μινόταυρο. Είναι ο φόρος που πληρώνει η πόλη των Αθηνών μετά από τον πόλεμο που έχασαν στον βασιλιά της Κρήτης, τον Μίνωα». Η Δανάη είδε τα 14 νέα παιδιά που κατέβαιναν. Όλα έμοιαζαν φοβισμένα, εκτός από ένα. «Ποιος είναι αυτός?» ρώτησε η Δανάη. «Είναι ο Θησέας», της εξήγησε ο Χήρων. «Ζήτησε να πάρει τη θέση ενός από τους 7 νέους. Θέλει να σκοτώσει το Μινόταυρο και να σώσει την πόλη του. Ο Μινόταυρος είναι μισός άνθρωπος, μισός τάβρος και ζει μέσα σε έναν τρομερό λαβύρινθο». Πριν προλάβει ο Χήρων να πει περισσότερα, ακούστηκε ένα τρομερό μούγκρισμα. Ήταν το φοβερό τέρας του λαβυρίνθου, ο Μινόταυρος. «Μα αν κάποιος μπει εκεί, δεν μπορεί να ξαναβγεί», είπε η Δανάη τρομαγμένη. «Ο λαβύρινθος είναι έργο του Δέδαλου. Όσο και αν περπατάς μέσα του, καταλήγεις πάντα στο ίδιο σημείο. Πώς θα τον βοηθήσουμε, πώς θα σωθεί ο Θησέας?» Η Δανάη κρατούσε σφιχτά τον Χήρωνα. «Μην ανησυχείς», της είπε. «Κοίτα εκεί, αυτή είναι η Αριάδνη, η κόρη του βασιλιά Μίνωα», της είπε ο Χήρων. «Ερωτεύτηκε το Θησέα και θέλει να τον βοηθήσει. Του δίνει ένα κουβάρι, τον Μύτο. Θα το δέσει στην είσοδο του λαβυρίνθου και θα ξετυλίγει το νήμα καθώς προχωρά. Αν τα καταφέρει, θα το ακολουθήσει για να βρει την έξοδο». «Ευτυχώς», φώναξε η Δανάη μόλις είδε το Θησέα να βγαίνει ζωντανός από το λαβύρινθο. Αλλά ο Χήρων δεν φαινόταν το ίδιο χαρούμενος. «Το άσχημο είναι ότι ξέχασε να αλλάξει τα πανιά». «Τα πανιά? Τι εννοείς?» «Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Αιγαίας, του είχε ζητήσει, αν γυρίσει ζωντανός, να βάλει άσπρα πανιά στο καράβι. Αλλά στην αναμπουμπούλα της χαράς, ο Θησέας το ξέχασε». Η Δανάη κοίταξε λυπημένη. Και έτσι ο Αιγαίας, βλέποντας τα μαύρα πανιά, νόμιζε πως ο γιος του πέθανε και έπεσε και χάθηκε στη θάλασσα. Σαν αστραπή, ο Χήρων και η Δανάη ταξίδεψαν ξανά και βρέθηκαν σε ένα άλλο νησί. «Πού είμαστε τώρα?» ρώτησε η Δανάη. «Στην Ιθάκη». Μπροστά τους, ένας άντρας παρακολουθούσε κρυφά το παλάτι του. Μόλις τους είδε, βγήκε από την κρυψώνα του. «Είμαι ο Οδυσσέας, ο κατακτητής της Τρίας», είπε χαμογελώντας. «Εσύ έφτιαξες το δούριο ύπο και εσύ τύφλωσες τον κύκλωπα Πολύφημο», φώναξε ενθουσιασμένη η Δανάη. Ο Οδυσσέας γέλασε. «Σωστά, μικρή μου. Τώρα ήρθε η ώρα να διώξω τους μνηστήρες και να πάρω ξανά στην αγκαλιά μου μετά από 20 χρόνια την Πινελόπη, τη γυναίκα μου και το γιο μου τον Τηλέμαχο». Κάθισαν όλοι μαζί γύρω από ένα λιτό τραπέζι. Ο Οδυσσέας τους μιλούσε για τις περιπέτειες του στην Τρία, τα ταξίδια του και όλους τους κινδύνους που αντιμετώπισε. Η Δανάη τον άκουγε μαγεμένη. Δεν ήθελε να χάσει ούτε λέξη. Πριν φύγουν, ο Οδυσσέας κοίταξε τη Δανάη στα μάτια. «Θυμήσου, μικρή μου. Η αγάπη μου για την οικογένειά μου με κράτησε όρθιο. Μόνο η αγάπη δίνει τέτοια δύναμη». Καθώς κάλπαζαν ξανά στον χρόνο, ο Χήρων της ψιθύρισε. «Ο Οδυσσέας μεταμφιέστηκε σε ζητιάνο. Πήκε στο παλάτι του και νίκησε όλους τους μνηστήρες. Ύστερα έζησε ευτυχισμένος μαζί με την οικογένειά του». Σε λίγο έφτασαν σε ένα πλατή ποτάμι. Ήταν καταχύμωνο και το νερό στο ποτάμι έκοβε σαν μαχαίρι από το κρύο. Και τότε η Δανάη έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Μα παιδιά κολυμπάνε εκεί μέσα?» «Ναι, Δανάη μου.
είμαστε στον Ευρώτα ποταμό, στη Σπάρτη. Εδώ τα αγόρια ξεκινούν σκληρή εκπαίδευση από τα 7 τους χρόνια. Τη λένε αγωγή. Και γιατί να το κάνουν αυτό? Για να μάθουν να αντέχουν το κρύο, τον πόνο, την πείνα. Για να γίνουν οι πιο ανδρείοι και οι καλύτεροι στρατιώτες του κόσμου. Καθώς τα παιδιά έβγαιναν από το νερό, κάθισαν να ξεκουραστούν. Ένα αγόρι περίπου στην ηλικία της Δανάης κάθισε δίπλα της. Ήταν ήσυχος και σοβαρός. «Πώς σε λένε?» τον ρώτησε η Δανάη. «Λεωνίδα, είμαι 8 χρονών». Ο Χήρων πλησίασε και τις ψιθύρισε. «Είμαστε στο 532 π.Χ. Αυτό το αγόρι θα γίνει ο ένας από τους δύο βασιλιάδες της Σπάρτης, γιατί εκείνα τα χρόνια στη Σπάρτη υπήρχαν ταυτόχρονα δύο βασιλιάδες. Ο ένας οδηγούσε τον στρατό στη μάχη και ο άλλος έμενε στην πόλη. Θα μείνει στην ιστορία για την ανδρεία του». Η Δανάη τον κοίταξε με δέος. Δίπλα της καθόταν ένας μελλοντικός ήρωας. «Αυτός είναι ο Λεωνίδας των Θερμοπυλών?» ρώτησε η Δανάη με θαυμασμό. «Πολύ σωστά, Δανάη. Αυτός είναι που θα πολεμήσει τον Αύγουστο του 480 π.Χ. ενάντια στους Πέρσες. Θα πέσει ηρωικά για να προστατεύσει την πατρίδα του σε ηλικία 60 ετών. Θα σταθεί μαζί με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς. Η ανδρεία και η αυταπάρνησή τους θα αντυχεί αιώνια. Θα μείνει στην ιστορία σε ολόκληρο τον κόσμο πως τόσο λίγοι αντιστάθηκαν σε τόσους πολλούς». Η Δανάη έμεινε σιωπηλή. «Ξέρεις τι είπε ο Λεωνίδας στο βασιλιά Ξέρξη όταν του ζήτησε να παραδώσει τα όπλα?» «Τι?» «Μολόν λαβέ. Έλα να τα πάρεις». Σε εκείνη τη μάχη ο Λεωνίδας και οι άντρες του έπεσαν όλοι. Αλλά έγιναν αθάνατοι χάρη στη θυσία τους, είπε ο Χήρων. Εκεί γράφτηκε και το διάσημο επίγραμμα. «Οξίν αγγέλιν λακεδαιμονείς ότι τι δε κείμεθα της κίνων ρήμασι πειθόμενη». Δηλαδή, διαβάτη, να πει στους Σπαρτιάτες ότι εδώ είμαστε θαμμένοι, υπακούοντας στους νόμους τους. Η Δανάη το αποστήθησε από καρδιάς. Ήξερε πως αυτά τα λόγια δεν θα τα ξεχνούσε ποτέ. Ήταν το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα». Κείμενο Γιώργος Ρόβας, εικόνες ευτυχίας στη Λιανέα, από τις εκδόσεις Ιβίσκος. Αύριο το τρίτο και τελευταίο μέρος. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε τους κόσμους του παραμυθιού.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Λιούις Κάρολ. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Από το Όσλο στο Λονδίνο ταξιδεύουμε απόψε με τη συναυλία που έγινε στις 29 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πρόμ του BBC. Η δυναμική μαέστρος Μίργκα Γκραζινή Τετίλα και η φιλαρμονική του Όσλο συμπράττουν με την αντισυμβατική βιολονίστα Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια. Μαζί παρουσιάζουν το εκρηκτικό κοντσέρτο για βιολί του Ίγκορ Στραβίνσκι, ένα έργο γεμάτο πάθος και φαντασία. Το πάθος συνεχίζεται με τα πασίγνωστα αποσπάσματα από το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Όμως η βραδιά ανοίγει με μια ανατροπή, το συμφωνικό ποίημα «Forest Morning» του Νορβηγού Eivind Torvud, όπου το κελάιδισμα των πουλιών δίνει σταδιακά τη θέση του στους ήχους της σύγχρονης πόλης. Η φιλαρμονική του Όσλο βρέθηκε για 12η φορά στα BBC Proms. Η πρώτη της εμφάνιση ήταν το 1987 και πάλι με αποσπάσματα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Προκόφιεφ. Η συναυλία λοιπόν ανοίγει με τον σύγχρονο νορβηγό συνθέτη Eivind Torvud. Ο Torvud έχει γράψει ορχιστρικά έργα για τη φιλαρμονική του Όσλο, ενώ έχει κινηθεί και στον χώρο της ακουστικής pop και της ηλεκτρονικής μουσικής. Φέτος συμπλήρωσε τα 50 του χρόνια και στην αρχή της καριέρας του έπαιζε κιθάρα σε ροκ συγκρότημα. Το έργο του μας μεταφέρει βαθιά μέσα σε ένα νορβηγικό δάσος. Έχει υπότιτλο «Πρωινό στο δάσος», γράφτηκε για τη φιλαρμονική του Όσλο και παρακολουθεί το δάσος από τις πρώτες στιγμές του πρωινού καθώς γεμίζει ζωή. Ο τίτλος μπορεί να φέρνει στο νου τον συμπατριώτη του Torvud, τον Edvard Grieg, όμως από τα πρώτα μέτρα η μουσική βρίσκεται στον εντελώς προσωπικό κόσμο του σύγχρονου νορβηγού συνθέτη. Ηχογραφημένα και λαϊδίσματα, πνευστά και έγχορδα, μπλέκονται γύρω από στοχαστικά σόλο των πνευστών που θυμίζουν πουλιά που μόλις έχουν ξυπνήσει. Σταδιακά το δάσος φουντώνει, με τα χρώματα και την ένταση να αυξάνονται, σε μια εικόνα που θυμίζει το ξεκίνημα του Δάφνης και Χλώη του Ραβέλ. Κάπου εκεί ο Torvund αναστατώνει το τοπίο. Η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει, οι μουσικές φράσεις γίνονται ασταθείς και όλα μοιάζουν για λίγο να οδηγούνται στο χάος. Η αναστάτωση όμως περνά και η μουσική επιστρέφει στην αρχική της ηρεμία. Στο τέλος, έγχορδα και χάλκινα επαναφέρουν τη ρομαντική ζωντάνια του έργου μέχρι το τελευταίο παιχνιδιάρικο μουγκριτό μιας αγελάδας από το κοντραμπάσο. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα η Νορβηγία βρισκόταν σε πένθος για τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ του Πέμπτου. Η συναυλία λοιπόν ξεκίνησε με τον εθνικό ύμνο της Νορβηγίας ως φοροτιμής στον εκλειπώντα βασιλιά. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα «Πρωινό στο δάσος» του Eivind Torvud από τη φιλαρμονική του Όσλο που διευθύνει η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα.

Αυτό ήταν το συμφωνικό ποίημα «Πρωινό στο δάσος» του Eivind Torvud που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Όσλο υπό τη διεύθυνση της Μίργκα Γκραζινή Τετίλα. Με τον θάνατο του Διαγκίλεφ το καλοκαίρι του 1929, ο Ίγκορ Στραβίνσκι έχασε όχι μόνο έναν αγαπημένο φίλο, τον άνθρωπο που είχε σταθεί στο κέντρο μιας ολόκληρης καλλιτεχνικής οικογένειας, αλλά και μια σημαντική πηγή έμπνευσης και εισοδήματος. Ολοκλήρωσε ό,τι είχε ήδη ξεκινήσει και στη συνέχεια έγραψε τη Συμφωνία των Ψαλμών. Για τα επόμενα 2 χρόνια όμως, σχεδόν όλη η δημιουργική του ενέργεια στράφηκε στη μουσική για βιολί. Η αφορμή ήταν μάλλον πρακτική. Τον Οκτώβριο του 1930, σε μια περιοδία, ο Στραβίνσκι επισκέφθηκε τον εκδοτικό οίκο Σότ. Ο διευθυντής του, Βίλι Στρέκερ, του πρότεινε να γράψει ένα κοντσέρτο για τον Πολωνό βιολονίστα Σάμιουελ Ντούσκιν, με τον οποίο ο συνθέτης θα συνεργαζόταν στενά. Ο Στραβίνσκι δέχτηκε και σύντομα άρχισε να δουλεύει πάνω στην ιδέα. Υπήρχε όμως ένα μικρό πρόβλημα. Ο ίδιος δεν ήταν βιολονίστας. Και αυτό τελικά αποδείχθηκε πλεονέκτημα. Όπως θυμόταν ο Στραβίνσκι, ο Πάουλ Χίντεμιτ τον είχε κάποτε καθησυχάσει λέγοντάς του πως ακριβώς επειδή δεν γνώριζε το όργανο από την πλευρά του ερμηνευτή, θα μπορούσε να αποφύγει τις συνηθισμένες τεχνικές και να οδηγηθεί σε ιδέες που ένας βιολονίστας ίσως δεν θα σκεφτόταν. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Ντούσκιν. Σε μία από τις πρώτες συναντήσεις τους, ο Στραβίνσκι τον ρώτησε αν μπορούσε να παιχτεί μία συγκεκριμένη συγχορδία. Ο Ντούσκιν απάντησε πως μάλλον ήταν αδύνατο. Πήγε όμως σπίτι, τη δοκίμασε και διαπίστωσε ότι τελικά μπορούσε να παιχτεί. Ο Στραβίνσκι την ονόμασε το διαβατήριό του για το έργο και την έβαλε στην αρχή καθενός από τα μέρη του. Το αποτέλεσμα είναι ένα κοντσέρτο γεμάτο ενέργεια και ιδιορυθμία, γραμμένο για έναν σολίστ που βρίσκεται σχεδόν αδιάκοπα στο επίκεντρο. Η μουσική μοιάζει συχνά να παίζει με την ίδια εικόνα του δεξιοτέχνη, άλλοτε σαν ακροβάτης πάνω σε τεντωμένο σκηνή, άλλοτε σαν καλλιτέχνης τσίρκου που μεταπηδά από το ένα εντυπωσιακό νούμερο στο άλλο. Ο Ντούσκιν είχε ζητήσει από τον Στραβίνσκι ένα έργο που να αναδεικνύει το βιολί. Εκείνος του έδωσε κάτι πολύ πιο προσωπικό, ένα κοντσέρτο που μοιάζει να ανακαλύπτει ξανά το όργανο από την αρχή. Και ποιος καλύτερος ερμηνευτής για ένα τέτοιο έργο από την βιολονίστα Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια, η οποία θα το ερμηνεύσει τώρα μαζί με τη Φιλαρμονική του Όσλο που διευθύνει η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα.

Αυτό ήταν το εκρηκτικό κοντσέρτο για βιολί του Ίγκορ Στραβίνσκι που ερμήνευσε η Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια μαζί με τη φιλαρμονική του Όσλο που διεύθυνε η Μίρκα Γκραζινή Τετήλα. Ο Στραβίνσκι δυστυχώς δεν έγραψε καντέντσα για το κοντσέρτο του, κάτι μάλλον ασυνήθιστο για ένα έργο αυτής της παράδοσης. Η Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια αποφάσισε λοιπόν να φτιάξει μια δική της και να την παρουσιάσει ως ανκόρ. Όπως εξήγησε η ίδια, προσπάθησε να τη συνθέσει από τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο έργο. Δεν πρόσθεσε ούτε μια δική της νότα. Περισσότερο μοιάζει με ένα μουσικό παζλ, μια σύνθεση από κομμάτια του ίδιου του Στραβίνσκι που ενώνονται με έναν καινούριο τρόπο και το παρουσίασε με τον δικό της χαρακτηριστικό παιχνιδιάρικο τρόπο. «Ελπίζω να σας αρέσει», είπε και ξεκίνησε.

Αυτή ήταν η καντέντσα που δημιούργησε η Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια από το κοντσέρτο για βιολί του Ίγκορ Στραβίνσκι και την ερμήνευσε ως ανκόρ στη συναυλία που έγινε στις 29 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Μπορούν άραγε τα δράματα του Σέξπιρ να αποδοθούν πραγματικά μόνο με τις κινήσεις των χεριών και των ποδιών? Η απορία ακούστηκε το 1936 όταν ο Σεργέι Προκόφιεφ παρουσίασε σε μια ομάδα σοβιετικών αξιωματούχων τη μουσική που είχε γράψει για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Ο ίδιος έπαιζε τη μουσική στο πιάνο προσπαθώντας να τους πείσει πως το έργο άξιζε την υποστήριξή τους. Ήταν μια κρίσιμη στιγμή για τον Προκόφιεφ. Έπειτα από 14 χρόνια στο Παρίσι είχε αποφασίσει να επιστρέψει στη Μόσχα ελπίζοντας πως οι παραγγελίες και οι παραστάσεις θα του επέτρεπαν να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» εγκρίθηκε τελικά, όμως η πορεία του προς τη σκηνή κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν. Η αρχική ιδέα ανήκε στον Σεργέι Ράντλοφ, ο οποίος είχε ήδη παρουσιάσει το έργο του Σέξπιρ ως θεατρική παράσταση. Για τον μπαλέτο πρότεινε μάλιστα ένα διαφορετικό τέλος. Η Ιουλιέτα ξυπνούσε εγκαίρως και οι δύο εραστές χόρευαν μαζί σε μια θριαμβευτική σκηνή. Η ιδέα απορρίφθηκε. Οι χορευτές των Μπολσόη, μαθημένοι στον Τσαϊκόσκι, θεωρούσαν τη μουσική του Προκόφιεφ αδύνατο να χορευτεί. Και τελικά το ίδιο τον Μπολσόη ακύρωσε την παραγωγή. Ο Προκόφιεφ όμως δεν εγκατέλειψε το έργο. Μετέφερε τη μουσική στη συναυλιακή αίθουσα, δημιουργώντας δύο σουίτες και το κοινό άρχισε να την αγαπά όλο και περισσότερο. Το 1940 το μπαλέτο ανέβηκε τελικά στο Λένιγκραντ από τα Κίροφ με χορογραφία του Λεωνίντι Λαυρόφσκι. Υπήρχε όμως και ένας άλλος μεγάλος άγνωστος, η νεαρή Γκαλίνα Ουλάνοβα, η Ιουλιέτα της παράστασης. Είχε εξαιρετική τεχνική, αλλά και σπάνια υποκριτική δύναμη. Η ερμηνεία της έπεισε τους δύσπιστους και έδωσε στη μουσική του Προκόφιεφ τη δραματική ζωή που χρειαζόταν. Σιγά σιγά το κοινό αναγνώρισε και τη δύναμη της ίδιας της μουσικής. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είχε ήδη γίνει ένα σοβιετικό αριστούργημα. Απόψε εμείς θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη μουσική του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέι Προκόφιεφ, μία σουίτα που έχει διαμορφώσει η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα, η οποία διευθύνει τη φιλαρμονική του Όσλο που ερμηνεύει τώρα το έργο.

Αυτή ήταν η σουίτα που διαμόρφωσε η Μίρκα Γκραζινή Τετίλα από τη μουσική του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ, την οποία ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Όσλο στη συναυλία που έδωσε στις 29 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Proms του BBC στην 12η επίσκεψή τους στο Φεστιβάλ. Και αποχαιρέτησαν το κοινό με ένα encore.

Όπως έγραψε ένας Νορβηγός κριτικός, το Starry Night του David Torwood που ακούσαμε ως ανκόρ μπορεί να σας θύμισε μουσική από ταινίες δεύτερης κατηγορίας του Hollywood της δεκαετίας του 50 με φόντο εξωτικά νησιά του Νότιου Ειρηνικού. Το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ «Εξώτικα» του Torwood του 2019 και ξεκίνησε από μία μάλλον σουρεαλιστική εικόνα. Ένα σκοπηλάτης διασχίζει ένα ποτάμι μέσα στη ζούγκλα και ξαφνικά συναντά αφηρημένες εγκαταστάσεις και γλυπτά. Ο Torwood μετέτρεψε αυτή τη σκηνή σε μουσική, αντλώντας από τους ήχους της πρώιμης ηλεκτρονικής μουσικής και φέρνοντάς τους στον κόσμο της ορχήστρας. Και μάλιστα προσάρμοσε το Starry Night ειδικά για τη φιλαρμονική του Όσλο μόλις 5 ημέρες πριν από τη συναυλία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, στο φεστιβάλ Proms και πάλι, για να απολαύσουμε τη φιλαρμονική του Βερολίνου με τον αρχιμουσικό της Κύριλ Πετρέγκο στην τρίτη συμφωνία του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν και τον βιολονίστα Ογκουστίν Χάντελιχ να ερμηνεύει το κονσέρτο για βιολί του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Είμαι 3 μήνες στο στάβλο. Κυλάνε οι ώρες μου ήσυχες. Είναι οι μέρες στρογγυλές και είμαι μέσα του σαν πουλί στο κλουβί του. Και λαδάω τη σκλαβιά μου. Πότε θα φτερουγήσω λοιπόν? Ο κάμπος είναι ντυμένος στα πράσινα. Μοσκοβολούν οι ρεματιές κι οι τόποι, κι είναι οι νύχτες σαν όνειρο. Το ζαλιστικό τραγουδάκι των κύκλων τους μου διηγάνται οι ώρες. Έχω χρυσή συντροφιά, τα λόγα μου. Στο ποταμάκι οι καλαμιώνες φουντώσανε και λαρίζουν τα ρέματα και έχουν ανθίσει οι ροδοδάφνες στις όχτες, πατώντας αλαφρά στη σιωπή των πραγμάτων, ρηγυλές μες τα μαύρα των. Οι νύχτες ερχόνται, οι ουρανοί χαμηλώνουνε. Κάθουμε και παρατηρώ τους ορίζοντες. Στένω αυτή ούλη νύχτα κι ακούω. Αφιγκράζομαι το νερόν το κελάρισμα. Σφιγμομετρώ το καρδιοχτύπι της παύσης. Κάτι μικρότατοι θόρυβοι πιάνονται απαλλαργινά μέσα στα αυτή μου. Μιλώ με τον εαυτό μου ησυχότατα. Λογαριάζω πως η σφαίρα γυρίζει και εγώ στέκω πάνω της. Στέκω. Γράφει ο Γιάννης Καρύμπας το Θείο Τραγή το 1931 και δημοσιεύει 2 χρόνια αργότερα, δίνοντας ένα από τα πρώτα και σημαντικά δείγματα της ελληνικής πεζογραφίας στο κίνημα του μοντερνισμού. Ο μοντερνισμός στη λογοτεχνία παρουσιάζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά ο αποκαλούμενος υψηλός μοντερνισμός που διακρίνεται από ασύγκριτη ποικιλία και ταχύτητα αλλαγής εμφανίζεται δυναμικά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως αποτέλεσμά του. Οι νεωτερικές επιρροές στην πεζογραφία έρχονται κάπως καθυστερημένα σε σχέση με την ποίηση και εδώ όμως οι μοντερνιστές αμφισβητούν την αληθοφάνεια και τις συμβάσεις της και δίνουν έμφαση στην υποκειμενική εποπτεία και τη συνείδηση. Προτιμώνται η ενδοσκόπηση, η ψυχανάλυση και ο στοχασμός. Το 1922 είναι ένα έτος ορόσημο, καθώς τότε κυκλοφορούν μνημειώδη έργα του μοντερνισμού, όπως «Ο Οδυσσέας» του James Joyce, «Η έρημη χώρα» του Thomas Stearns Eliot, «Το δωμάτιο του Ιάκωβου» της Virginia Woolf και άλλα πειραματικού χαρακτήρα έργα, πολλά από τα οποία μεταφράζονται στα ελληνικά κατά τη δεκαετία του 1930, μεταφέροντας το πνεύμα του μοντερνισμού στην Ελλάδα. Η αποκαλούμενη σχολή της Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους τους Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο, Γιώργο Δέλιο, Στέλιο Ξεφλούδα και Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη εντρυφούν ιδιαίτερα στην τεχνική του εσωτερικού μονολόγου, ενώ εξαιρετικά δείγματα μοντέρνου μυθιστορήματος δίνουν η Μέλπο Αξιώτη, ο Γιάννης Μπεράτης και ο Γιάννης Καρύμπας. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, η βελόνα του ραδιοφώνου σας είναι συντονισμένη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο δείχνει ένα λεπτό μετά τις 10 και ακούτε τον ήχο της νύχτας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία περίπου ώρα. Τον ήχο ρυθμίζει η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι το 210-6013-167. Είναι χαρά μας όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και ας δείχνει το ημερολόγιο μας ότι τυπικά έχουμε μπει σε άλλη εποχή. Προσπαθώντας λοιπόν να μπούμε σε ένα κάποιο ρυθμό, ας ξεκινήσουμε. Ο Μπέντριχ Σμέτανα για το ευρύ κοινό ταυτίζεται με ένα και μοναδικό κομμάτι, το πολύ πολύ γνωστό Μολδάβα, μέρος του συμφωνικού ποίηματος «Η πατρίδα μου». Όμως, όπως σας έχουμε ξαναπεί, ο Τσέχος συνθέτης που έζησε μέχρι το 1884 έγραψε πολλά έργα μεταξύ αυτών και πολλά για πιάνο. Στην εποχή του δε θεωρείται και ένας από τους καλύτερους πιανίστες της χώρας του, ρεπερτόριο που έπαιζε Μπετόβεν, Λίστ, Σοπέν. Όμως οι πιανιστικές του συνθέσεις, παρά τις όποιες αρετές τους, δεν ανήκουν σε αυτό που λέμε βασικό ρεπερτόριο του 19ου αιώνα. Τι θα λέγατε λοιπόν έτσι, για αρχή να ακούσουμε ένα πρελούδιο, αφιερωμένο στην Κλάρα Σούμαν παρακαλώ, ερμηνεύει η Ελβετίδα πιανίστρια η Κάθριν Σμίτλιν.

Ένα πρελούδιο για πιάνο του Μπέντριχ Σμέτανα ήταν το πρελούδιο εισαγωγής στη σημερινή μας εκπομπή. Πολύ όμορφο κομμάτι, δυστυχώς οι συνθέσεις για πιάνο του Τσέχου συνθέτη σπάνια φτάνουν στις αίθουσες συναυλιών και ηχογραφήσεων. Δεν θα φύγουμε από την κεντρική Ευρώπη του 19ου αιώνα, θα συνεχίσουμε με ένα καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή το 1884 σε ηλικία μόλις 26 ετών. Είναι ο Hans Roth, γεννήθηκε και έζησε στην αυτοκρατορική Βιέννη το 1858. Πέθανε από φυματίωση το 1884 έχοντας ανυπέρβλητα ψυχιατρικά προβλήματα. Άφησε πίσω του ελάχιστα ολοκληρωμένα έργα και ένα από αυτά είναι η Συμφωνία σε μη μείζωνα από το 1880. Ένα απίστευτα όριμο έργο για ένα παιδί μόλις 22 ετών. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο επένεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ οι Άντων Μπρούκνερ και Γκούσταβ Μάλερ. Ο Ροτ ήταν επηρεασμένος από τη μουσική του Ρίχαρντ Βάγνερ, δύσκολο να ξεφύγει κανείς εκείνη την εποχή από τα μουσικά του δίχτυα. Θα ακούσουμε το έξοχα γραμμένο πρώτο μέρος από την ορχήστρα της Βαμβέργης και τον αρχιμουσικό Τζέικομπ Χρούσα.

τι υπέροχο άγνωστο έργο ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη μοναδική συμφωνία του Αυστριακού Hans Roth από το 1880 σε μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση από την ορχήστρα της Βαμβέργης και τον αρχιμουσικό τον Jacob Χρούσα. Ξέρετε, υπάρχουν εξαιρετικά πλην όμως άγνωστα έργα που ανήκουν σε συνθέτες πρακτικά ξεχασμένους. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία, άγνωστα έργα κορυφαίων δημιουργών ή τέλος πάντων έργα που έχουν επισκιαστεί από τις γνωστότερες δημιουργίες τους. Στην πραγματικότητα έχουμε ακούσει πολύ μικρό ποσοστό από τη συνολική παραγωγή ενός γνωστού και καλού συνθέτη. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις απλές σκέψεις, λέω να ακούσουμε ένα παράδειγμα από το συμφωνικό έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Σίγουρα έχετε ακούσει και ξανακούσει την Τρίτη και την Τέταρτη Συμφωνία. Είναι πραγματικά αριστούργηματα, ούτε λόγος. Όμως ο μεγάλος ρομαντικός δημιουργός έγραψε συνολικά 5 συμφωνίες. Οι 3 λιγότερο γνωστές αξίζουν την προσοχή μας, ακόμα και για λόγους βαθύτερης κατανόησης και εκτίμησης του συνόλου του έργου του. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, ας ακούσουμε το μελωδικό Allegretto, το δεύτερο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία. Μια επί της ουσίας συμφωνική καντάτα είναι από το 1840. Την ορχήστρα των Halle της Ζυρίχης διευθύνει ο Παύλο Γερβή.

Άλλη μια υπέροχη μελωδία από τον Φέλιξ Μέντελσον. Ακούσαμε το Αλεγκρέτο από τη δεύτερη συμφωνία του 1840. Αφήνουμε πίσω μας τη συμφωνική μουσική, πάμε στη μουσική δωματίου και στο σήμερα. Ο Καρλ Χάινς Σούτς είναι ένας κορυφαίος φλαουτίστας της εποχής μας, μέλος αυτής της μικρής και άγνωστης ορχήστρας που λέγεται Φιλαρμονική της Βιέννης. Προφανώς αστειεύομαι. Καταλαβαίνετε γιατί επίπεδο μιλάμε. Ο Φρεντερίκ Σασλέν είναι Γάλλος μαέστρος και συνθέτης, ο οποίος καλεσμένος για να διευθύνει την ορχήστρα και ακούγοντας τον Γάλλο φλαουτίστα, αποφάσισε να γράψει μια σονάτα για φλάουτο και πιάνο. Με άρωμα Φρανσίς Πουλέν και Σεργέι Προκόφιεφ, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ο Σούτς φυσικά είναι στο φλάουτο και ο Σασλέν στο πιάνο.

Μια σονάτα για φλάουτο και πιάνο από το 2020 του Γάλλου του Φρεντερίκ Σασλέν. Ας μείνουμε στη μουσική δωματίου και στη Γαλλία. Η τσελίστρια Κριστίν Τζέι Λί και ο πιανίστας Έρι Κρέιμερ βρίσκουν πηγή έμπνευση σε ένα υπέροχο τραγούδι του Ζακ Μπρέλ με τίτλο «Ιζαμπέλ».

Ο ήχος της νύχτας στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. 2-10-60-13-167 το τηλέφωνο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και σήμερα έτσι μαζί μας. Για τη συνέχεια, μια κιθάρα με ιδιαίτερο ήχο και ακόμα πιο ιδιαίτερο όνομα. Ρον Ρόκο, κάτι σαν κιθάρα με 10 χορδές με ρίζες από τη Νότιο Αμερική. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Ελαμπράθο, η αγκαλιά» του Αργεντίνου Κίκη Σινέση και ερμηνεύει η Ζωφία Μπόρος.

Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν μια πολύ όμορφη πιανιστική φαντασία του Being Alive. Συνθέτης ήταν ο Kevin Patt, ερμηνευτής ο Anthony DeMar. Αναμφίβολα ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Steven Sondheim για το Company 1970. Ο θεός του musical, δεν το λέω εγώ αυτό, αλλά όλοι οι μεγάλοι Αμερικανοί καλλιτέχνες του χώρου. Μιλάμε για ένα κορυφαίο δημιουργό που οι μελωδίες και οι αρμονίες του προκαλούν δέος. Όχι τυχαία λοιπόν τον Sondheim τον εκτιμούν και αγαπούν η μουσική της jazz. Με στοιχεία jazz λοιπόν θα είναι και η επόμενη μας επιλογή. Καλλιντοσκόπ, καλλιδοσκόπιο για βιολί και πιάνο του 43χρονου Μολδαβού Βλαντισλάβ Κόζοκάρου. Το έγραψε επηρεασμένος από το στυλ του βιολονίστα της jazz του Στεφάν Γκραμπλή. Στο βιολί ο Ματίας Βάιλ και στο πιάνο η Λίλιαν Ακόποβα.

Έντονος ρυθμός, εξαιρετική αίσθηση swing με λίγο έτσι funk διάθεση για βιολί και πιάνο. Ακούσαμε το καλλιδοσκόπιο του 43χρονου συνθέτη τη Μολδαβία με όνομα Vladislav Vozokaru. Πρώτη τελευταία μας επιλογή, ένα jazz standard, Tangerine, ένα τραγούδι του 1941 που έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες της jazz. Εμείς επιλέγουμε μια διασκευή από τον πιανίστα τον David Hazeltine και από το τρίο του. Ακούγεται πολύ καλοκαιρινό.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε από το jazz piano trio του Dave Heseltine. Θα κλείσουμε με τον κιθαρίστα Barry Greene και το organ trio του Green Street, μια σύνθεση από το 1961 και τη χρυσή εποχή της Blue Note με τον Grant Green. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, τον ήχο ρυθμιστή εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καληνύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Σπουδές. Πόσοι συνέθεσαν σπουδές και πόσο διαφέρουν μεταξύ τους. Εδώ Φεριβίν, ο Τουσαπέν, σχεδόν στον αντίποδα του Σοπέν, του Ντεμπισί, του Λίγκετι. Ένας από τους λίγους, λένε,

Του Ζαπέν λοιπόν και η πρώτη του etude, η πρώτη του σπουδή. Και κοντά στον Του Ζαπέν ο Κλοντ Βιβιέ και το νησί των θεών ή στα ενδονησιακά De Wata για τους ανθρώπους του Μπαλί. Ένας από τους αρκετούς συνθέτες της γενιάς που εμπνεύστηκαν από τους ήχους και την κουλτούρα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Ένα μεμουάρ κολλάς από τις δικές του εμπειρίες εκεί. Ένα μικρό έργο, αλλά ήθελε, λέει ο συνθέτης, να είναι γεμάτο χαρά. Και έτσι τελειώνει με έναν χορό παραδοσιακό, με ένα σχεδόν παιδικό στα δικά μας αυτιά.

Ο πειρασμός ήταν πολύ μεγάλος για να αντισταθούμε και να μην ακούσουμε μετά τον Βιβιέ και το νησί των θεών εκείνου, το νησί της χαράς του Claude Debussy. Θα συνεχίσουμε όμως τώρα σε εντελώς διαφορετικό ύφος με τη μουσική ενός Σκοτσέζου, Ιάιν Χάμιλτον, ο οποίος, όπως πολλοί εκείνης της εποχής, εκείνης της γενιάς, γεννήθηκε το 1922 και πέθανε το 2000, ξεκίνησε σε ρομαντικό ύφος για να κινηθεί έπειτα σε ένα πιο δωρικό διατονικό στυλ και τελικά να κατευθυνθεί προς τον σειραϊσμό και αυτός. Ένα από τα έργα αυτής της τρίτης φάσης θα ακούσουμε, σονάτα για τσέλο και πιάνο.

Σονάτα λοιπόν για τσέλο και πιάνο του Ιάιν Χάμιλτον. Για κάποιους δημιουργούς κανείς σκέφτεται, μα πότε πρόλαβε. Εν προκειμένου για τον Σοράμπτζι, ναι εντάξει ο Αμαντέους φυσικά και ο Σούμπερτ, μας είναι λίγο πολύ γνωστό το έργο τους. Όμως με τον Σοράμπτζι για παράδειγμα ανακαλύπτει κανείς όλο και περισσότερα. Σεκουένσα σύκλικα. Λέει παραλλαγές στο γνωστό γρηγοριανό ύμνο Dies Irae, στο οποίο όπως διαβάζω δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ερμηνευτικές οδηγίες στην παρτιτούρα, καθώς η μουσική από μόνη της, λέει ο συνθέτης, υποδεικνύει την ερμηνεία και την έκφραση. Ένα έργο το οποίο ο συνθέτης ετοιμαζόταν μάλιστα να καταστρέψει, καθώς δεν τον ικανοποιούσε καθόλου κάποια στιγμή. Τελικώς όμως, να, εμείς εδώ θα το ακούσουμε, ένα μικρό μέρος ασφαλώς θα ακούσουμε, καθώς το έργο διαρκεί περίπου 5 ώρες, ίσως με κάποια άλλη ευκαιρία.

Και με τη σεκουένσα του Σοράμπτζη, αυτό το μικρό απόσπασμα, οδηγούμαστε, φίλοι, προς το τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη, για το τρίτο. Να είστε καλά.

Κιθάρα είναι το πρώτο όργανο του Βραζιλιάνου Γκουστάβο Βερίσιμου, με το άλμπουμ του κυκλοφόρησε πρόσφατα Ρεφλέξος. Κατάγεται από τη Νότια Βραζιλία. Η περιοχή που μεγάλωσε ήταν το Νόβο Χαμπούργο, δεν είναι μακριά από το Πόρτο Αλέγκρε, και τον συνόδευσε ο μπασίστας Μάικλ Πιποκίνια και ο κιθαρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Adam Ratner. Συνέχεια όμως τώρα με τον Dafer Youssef, την εκπληκτική φωνή του, τον κιθαρίστα από την Νορβηγία Eivind Arset και τον κλαρινετίστο από την Ανατολική Θράκη Ουσνού Σελεντρίτζης.

ηχογράφηση από ένα κονσέρτο τους, ο Νταφέρ Ιουσέφ με την εκπληκτική φωνή, ο Έιβιν Άρσετ, νορβηγός κιθαριστής, και ο Ιούσνιξ Ελεντιριτζή από την Ανατολική Θράκη, κλαρινετίστας. Και τώρα πάμε στη Livet Nord, ελληνίστρια από τη Σουηδία. Καινούριος δίσκος με τίτλο Paper Bird. Θα ακούσουμε το Wonderwall's.

αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα και νομίζω έχει κάθε δίκιο. Είναι η μοναδική Livet Nord, έτσι ονομάζεται, από τη Silent Ness. Είναι βορειοδυτική Σουηδία και δώσε μια άλλη σολίστα στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, η εκλεκτή Alison Balfour στην τρομπέτα, η οποία μαθήτευσε και έναν γνώριμο αυτής εδώ της εκπομπής που τον φιλοξενήσαμε μία μέρα, τον Σουηδό τρομπετίστα Håkan Hardenberger. Εδώ αποδίδει Variations on Bellini's Norma.

Ο τίτλος του δίσκου Magic Trumpet τα λέει όλα. Μαγική τρομπέτα με την Alison Belsom, η οποία βάδιζε εδώ πέρα πάνω, πιστεύω. Έτσι τουλάχιστον στα αυτιά μου ακούγεται. Στου Χόρκαϊν Χάντενμπεργκερ τα ανεβοκατεβάσματα και την καθαρότητα. Και εδώ Σατί από την ίδια. Τρία γυμνοπαιδείες.

όταν το ευρωπαϊκό ταξίδι της, μέσα στο οποίο υπάρχει αυτό το σατή, τρία γυμνοπαιδιές με την Έλισον Μπέλσον, η οποία έχει αποτραβηχτεί γιατί λέει ότι η τρομπέτα έχει περιορισμένο ρεπερτόριο σε σχέση με άλλα όργανα. Διδακτικά προχωρεί βέβαια καθηγήτρια. Και τώρα Κριστίνα Πλουχάρ με την αρπεζιάτα.

Πρώτα η σύνθεση του Henry Purcell, Call Me a Sons of Art, αριθμός καταλόγου Z323, και δεύτερον το ριτονέλο νούμερο 5, Strike the View. Κοίτανε η Κριστίνα Πλουχάρ με την αρπεζιάτα και παρέα εδώ πέρα η σοπράνο Ισπανίδα από την Παμπλώνα, Ραχίλ Αντουέζα. Η Κριστίνα Πλουχάρ συνεχίζει. Ορφέος Σαμάν, νούμερο 2. Πασαγκάλια Διευρυντίκη.

Κρίστινα Πλουχάρ και Αρπεζιάτα, το σχήμα της, Ορφέο Σαμάν, μέρος 2, δεύτερη πράξη, δηλαδή Πασαγκάλια, De Jure Dike, ή Ευρυδίκη ελληνικό, να το πούμε. Και τώρα στην Αργεντινή, Οσβάλτο Γκολιόφ, παρέα με τη Μητροπολιτική Ορχήστρα από το Βουκουρέστι, διευθύνει ο Ράντου Πόπα. Farewell.

Οσβάλντο Γκολιόφ, ο οποίος είναι από τον Buenos Aires. Και εδώ, Ηνωμένες Πολιτείες για τον David Lang. Αρχηγός τελεστής της ομάδας Bang On A Can και προφέσορ στο Yale, μεταξύ άλλων.

μοναδικός και αυτός το είδος του David Lang, με εκπληκτικές δουλειές. Hilary Hahn και Corey Smythe τον συνόδευσαν εδώ πέρα, απόδωσαν το έργο του Light Moving. Σειρά τώρα έχει ο Giovanni Battista Peschetti. Στην άρπα Javier de Maistre. Ακούμε σονάτα in C minor. Μέρος 2, Andante Espressivo.

Sonata in C minor, μέρος 2, Andante Espressivo, με τον Javier de Maistre από, να το πούμε γαλλικά, Javier de Maistre, Γάλλος είναι, πέδωσε Giovanni Battista Pesetti. Και τώρα Ολλανδός Remy Van Kesteren, από δίδυμα Νουέντε Φάγια, Νάνα.

ένα μανούρισμα ανδαλουσιανό, γραμμένο από τον Μανουέλ Ντε Φάγια. Εδώ το έδωσε ο Ερμίν Βαρκέστερεν με την άρπα του και συνοδεία βέβαια.

Κριστίνα Πλουχάρ και για αυτό το κομμάτι ήταν η σύνθεση Τίμων ο Αθηναίος του Henrik Purcell. Και τώρα Satin Erdenbatter με το κουαρτέτο Arkis Saxophone Quartet. Ακούμε το τίτλο Echoes of Life, μέρος πρώτα. Awaken, ακούμε.

θα την Eden Butter και Arkis Saxophone Quartet. Σειρά τώρα έχει ο John Sermon. Now see.

από το άλμπουμ The Spaces in Between, ο Ιρλανδός σαξοφωνίστας John Sermon. Και τώρα στην Αυστρία για τον Simon Zockbauer, παρέα με το κουαρτέτο Kerner.

Ύμνος ήταν ο τίτλος του κομματιού του Σίμον Τζοκμπάουε που απόδωσε παρέα με την Kenne Quartet από το άλμπουμ Ashad. Λοιπόν, εδώ θα σας υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, πάντα λίγο προσέχετε και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιένο Χούμποϊ μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στην ορχήστρα. Ο πατέρας του ήταν αρχιμουσικός της όπερας της Βουδαπέστης και το βιολί έγινε από νωρίς η φυσική του γλώσσα. Παιδί θαύμα περιόδευε ήδη έφηβο στην Ευρώπη και στο Βερολίνο μαθήτευσε κοντά στον Γιώζεφ Γιωάκιμ. Στο Παρίσι γνώρισε τον Λίστ και τον Σενσάνς και γρήγορα απέκτησε φήμη σολίστ με λαμπερή θεατρική παρουσία. Το 1886 επέστρεψε στη Βουδαπέστη για να αναλάβει την Ακαδημία Μουσικής, όπου δημιούργησε ολόκληρη σχολή βιολιού. Μαθητές του ήταν ο Ζιγκέτη και ο Γκέρτλερ. Το έργο του με τίτλο «Spinning Room», έργο 44, αριθμός 3, αποτελεί μία δεξιοτεχνική σπουδή που μεταφέρει στο βιολί την κίνηση και τον ήχο της παραδοσιακής ανέμης, αναδεικνύοντας την ουγγρική σχολή του τέλους του 19ου αιώνα. Στο βιολί ο Φέρεντς Σενσόντι και στο πιάνο ο Ιστβάν Κασάι.

ο βιολονίστας Φέρεντζ Σενσόντι και ο πιανίστας Ισβάν Κασάι ερμήνευσαν το κομμάτι Spinning Room, έργο 44, αριθμός 2, του Γιένο Χούμποϊ. Το περίφημο βάλς από την όπερα Φάουστ του Σαρλ Γκουνό γράφτηκε το 1859. Η μελωδία αυτή που συνοδεύει τη σκηνή του πανηγυριού στη δεύτερη πράξη έγινε αμέσως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές του γαλλικού λυρικού θεάτρου. Το ακούμε από την Danish Radio Concert Orchestra που διευθύνει ο Μπόε Βάγνερ.

Η Danish Radio Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Μπόε Βάγνερ έρμηνεσε το βάλς από την όπερα Φάουστ του Σαρλ Γκουνό. Η άρια Πιαντζερόλα Σορτεμία ανήκει στην όπερα Ιούλιος Κέσερ του Χέντελ. Η Κλεοπάτρα, φυλακισμένη και απελπισμένη, θρηνεί τη μοίρα της σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του μπαρόκ ρεπερτορίου, όπου ο Χέντελ χρησιμοποιεί την αντίθεση ανάμεσα στη θλίψη και την οργή. Ερμηνεύει η σοπράνο Νούρια Ριάλ και μαζί της είναι η μπαρόκ ορχήστρα Λατσέτρα της Βασιλείας που διευθύνει ο Μωρίς Στέγκερ.

Ακούσαμε την άρια «Piangerulla sorte mia» από την όπερα «Ιούλιος Κέσσερ» του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, που ερμήνευσε η σοπράνο Νούρια Ριάλ μαζί με την μπαρόκ ορχήστρα «Λατσέτρα» της Βασιλείας, που διεύθυνε ο Μωρίς Στέγκερ. «Variation de concert» ονομάζεται το έργο που συνέθεσε το 1908 ο Ζωζέφ Μπονέ και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά έργα για εκκλησιαστικό όργανο. Ο Μπονέ, μαθητής του Γκυλμό και οργανίστας στον Άγιο Ευστάθιο του Παρισιού, αξιοποιεί εδώ όλο το ηχητικό φάσμα του οργάνου. Ερμηνεύει ο οργανίστας Μάικλ Ντάτμαν.

Ο οργανίστας Μάικλ Ντάντμαν ερμήνευσε τις Variations de Concert του Joseph Bonnet. Το δεύτερο Magnificat του Κλάουντιο Μοντεβέρντι μας γυρίζει στη Βενετία του 1610. Το έργο αυτό που σχετίζεται με τον περίφημο Εσπερινό της Παρθένου συνδυάζει την παλαιά πολυφωνική παράδοση με τη νέα θεατρική γλώσσα που εισήγαγε ο συνθέτης στον Μπαρόκ.

Η χορωδία της Ελβετικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ντιέγκο Φαζόλης ερμήνευσε το δεύτερο Magnificat του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Κάρολ Σιμανόφσκι που ακολουθεί γράφτηκε το 1933 και είναι το τελευταίο μεγάλο έργο του Πολωνού συνθέτη. Σε αυτή τη σύνθεση ο Σιμανόφσκι αφήνει πίσω του τον ιμπρεσιονισμό για να αγκαλιάσει τους τραχείς ρυθμούς και τις παραδοσιακές μελωδίες της πατρίδας του. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Έντβαρντ Ζιενκόφσκι μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μίχαλ Ντορζίνσκι.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2, έργο 61 του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Έντβαρντ Ζιενκόφσκι μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Μίχαλ Ντροζίνσκι. Η οδή «The Music Makers» του Έντουαρτ Έλγκαρ είναι βασισμένη στο ποίημα του Άρθουρ Σόνεσι που υμνεί τους καλλιτέχνες ως τους πλάστες των ονείρων. Ο Έλγκαρ μετέτρεψε το έργο σε μια προσωπική εξομολόγηση, ενσωματώνοντας μουσικά θέματα από παλαιότερα έργα του, όπως οι παραλλαγές ένιγμα, το όνειρο του Γερόντιου ή η δεύτερη συμφωνία του, ακριβώς εκεί που το κείμενο μιλάει για τη μοναξιά, τη δόξα ή την απώλεια του καλλιτέχνη, επιτρέποντας στον ακροατή να κάνει συνειρμούς ανάμεσα στις λέξεις του ποιητή και τις προσωπικές μνήμες του συνθέτη. Ερμηνεύουν η μέτζο-σοπράνο Τζέιν Έρουιν και μαζί της είναι η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Jaap van Zweden.

Είμαι το σοπράνο Jane Erwin, μαζί με τη χοροδία και τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Jaap van Zweden, ερμήνευσαν το έργο The Music Makers του Edward Elgar. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τη σονάτα σε C ύφεση μείζωνα και 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Γραμμένη στη Βιέννη το 1789, η σονάτα αυτή διακρίνεται για την οικονομία των μέσων της και την καθαρότητα της δομής της, αποτελώντας ένα από τα πιο όρημα έργα του συνθέτη για πιάνο. Ερμηνεύει ο Ισλανδός πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον.

0: Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι ύφεση μείζωνα KHL 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την σύγχρονη Ισλανδή συνθέτρια Άννα Θόρβαλσδότιρ και το έργο της «Μετακόσμος». Η σύνθεση αυτή που έκανε πρεμιέρα το 2018 με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης περιγράφει μουσικά την ιδέα της πτώσης σε μία μαύρη τρύπα και την αναζήτηση της ισορροπίας μέσα στο χάος του διαστήματος. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέρλουντ.